Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Come on.

0: Αλφα Radio 989.
1: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λειψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούργια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Το όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει.

ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός Θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Oh, father, tell me.

0: Alpha Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε.
6: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν

μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στήματα.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Γιατί μ' αρέσεις πιο πολύ μαζί. Γιατί τα μάτια σου βιολά θυμούν.

0: Αλφα Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ρομαντικά.
1: Τι κοιτάς πρόταση με κοπέλα.
2: Τα μάτια.
0: Απρόβλεπτα.
3: Δεν φοράς παντελόνι.
0: Αστεία.
1: Έπρεπε να είχα πιει.
0: Επικά.
3: Ετοιμάσου γάμο, παιδιά, ξέρεις.
4: Μη κάνω.
0: First Dates. Κάθε απόγευμα στις 5 παρατέταρτο στο Star. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Απολογούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για την καταστροφική πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον 68χρονο ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας, στις εγκαταστάσεις της οποίας φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά, και τον τεχνικό υπεύθυνο του έργου. Σε εξέλιξη από ειδικά κλιμάκια βρίσκεται η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε κατοικίες και υποδομές. Όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθούν οι αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό. Τόνισε ότι η κρατική αερογή αποζημιώνει στο 100% την εκτιμηθήσα ζημιά για τα κτίρια, ενώ για τον εξοπλισμό και τα μηχανήματα των επιχειρήσεων που καταστράφηκαν, η αποζημίωση θα είναι στο 70%. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε σειρά μέτρων στήριξης για τους πυρόπληκτους σε Αττική και Βιωτία. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ, εξάμηνη αναστολή και ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για έναν χρόνο. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ειδικό πρόγραμμα για την τόνωση του τουρισμού σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρη, καθώς και το My Business Support για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδη στη Σιτία. Έχουν κινητοποιηθεί 2 ελικόπτερα, 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 14 οχήματα. Μήνυμα από το 112 έλαβαν νωρίτερα οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση της Σάρτας προκάλεσε ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης της Γραμμενίτσας. Η έκρηξη ήταν ιδιαίτερα ισχυρή και προκάλεσε πυρκαγιά. Αρκετές περιοχές της Σάρτας παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και περιοχές της Εύβοιας και της Βιωτίας. Στρατηγική σημασία χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea για την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η υπογραφή της συμφωνίας πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού, ο οποίος έκανε λόγο για ένα σπουδαίο βήμα και τόνισε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό έργο για την Ευρώπη στο σύνολό της. Στη χώρα μας αναμένεται να φτάσει σήμερα από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του εμπρισμού της τράπεζας Μαρφίν το 2010, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Η 46χρονη συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Γκάτκουικ του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ίντερπολ από τις ελληνικές αρχές. Για την υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί 2 42χρονοι. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, ισορός της οποίας βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι δολοφόνησε τη γυναίκα, υποστηρίζοντας πως όταν έφτασε στο σημείο τη βρήκε νεκρή και την τοποθέτησε στη βαλίτσα. Στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί δημοσία δαπάνη η κηδεία του σπουδαίου καλλιτέχνη Λάκη Χαλκιά στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόρων στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Από τις 10 το πρωί η σωρός του Λάκη Χαλκιά θα βρίσκεται στην αίθουσα του κημητηρίου για όσους επιθυμούν να αποτίσουν φόρο τιμής. Σε εξέλιξη αιτήσει συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Σήμερα μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα όσοι έχουν αφημί που λύγει σε 3 και 4. Στον διεθνή χώρο, σε συμφωνία κατέληξαν Ιράν και Ομάν για το νέο δρομολόγιο των εμπορικών πλοίων που θέλουν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Ωστόσο, το άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού που έχει κλείσει Τεχεράνη θα εξαρτηθεί από τις ενέργειες της Ουάσιγκτον που έχει προχωρήσει στην επιβολή αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια στον κόλπο, ανέφεραν ιρανικές πηγές. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 8.30 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ στον πρώτο αγώνα για το 3ο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Αντώνης Αντωνόπουλος.

Καλημέρα. Την τρώμε σιγά σιγά την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Έξι ο μήνας, 6 Αυγούστου. Άτε, σιγά σιγά. Αντών Τσαντωνόπουλος στο μικρόφωνο του Alpha Radio 989. Ο Ρέσης Παπάς στη ρύθμιση του ήχου. Η καλύτερη παρέα, έτσι, στον Αύγουστο, στο στούντιο. Δεν το περίμενα. Καλημέρα, Ρέση. Στην επιμέλεια των καλεσμένων Νίνα Ζαφυροπούλου, στη διεύθυνση σύνταξη Έλισσα Ψαρίδη, μουσική επιμέλεια Αφροδίτη Σιμίτη, και πάμε να δούμε τους τρόπους επικοινωνίας. Στο τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800, στο email onair@alpharadio989.gr και στο Viber 6947-989-989. Περιμένουμε μπράκτος στην παρέα σας με τα μηνύματα που μας στέλνετε κάθε μέρα. Σωτήρη, χρόνια πολλά. Σωτηρία, χρόνια πολλά. Μεγάλη γιορτή σήμερα. Μεταμόρφωση Σωτήρες. Μην ξεχαστείτε, πείτε χρόνια πολλά. Αφήστε λίγα τις παραλίες, πιάστε κανένα τηλέφωνο, στείλτε κανένα μηνυματάκι. Μάλλον μη στείλετε μηνυματάκι. Πάρτε τηλέφωνο να δείτε τι κάνει ο άνθρωπος. Πείτε χρόνια πολλά. Καλημέρα.

Και σήμερα, 6 Αυγούστου, 7 λεπτά μετά τις 9, ο κίνδυνος για πυρκαγιά παραμένει πολύ υψηλός. Άρα λοιπόν τι γίνεται, κόβουμε τις δρακές, δηλαδή δεν βάζουμε μπάρμπεκιου. Έχει και ταβέρνες, μπορείτε χωρίς μπαρμπεκιού, πιστέψτε με, μπορείτε. Δεν γεννηθήκατε όλοι με την πισταριά στο χέρι. Δηλαδή αν κάποιοι έχετε τέτοιου τύπου, ξέρεις, προσδοκίες αποθυμένα, αφήστε το στην άκρη, υπάρχουν και ειδικοί, πηγαίνετε σε κανένα μαγαζάκι, δηλαδή εντάξει τώρα, έλεος. Και επίσης, μακριά από τις θερμές εργασίες. Ξεκουραστείτε κι εσείς. Δεν είναι κακό. Το ξέρω, το καταλαβαίνω. Σας πιέζουν, σας τρέχουν, σας κάνουν, σας δίνουν. Αλλά δεν τρέχει τίποτα. Δηλαδή, από το να καεί το σύμπαν, αφήσατε κι εσείς λιγάκι στην άκρη. Και τι λέμε θερμές εργασίες. Οξυγονοκολλήσεις, τροχούς. Πετάνε σπίθες αυτές, παιδιά. Και οι σπίθες αυτές κάπου πάνε. Αν πάνε λοιπόν στα ξερά, ζήτω που καήκαμε πάλι. Άσε. Ακόμα υπάρχουν έτσι, βγαίνουν καπνοί. Ας το αφήσουμε λιγάκι. Αυτό μην ξαναζήσουμε άλλο τέτοιο σκηνικό μες στο καλοκαίρι. Δηλαδή, όσο υπάρχει ακόμα, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι, πόσο είπαμε, πόσο έχει ο μήνας, 6 Αυγούστου, έτσι. Πάει, σιγά σιγά η πρώτη εβδομάδα πάει του Αυγούστου. Δεν λέω να κατεβάσουμε χειμωνιάτικα ακόμα, αλλά εντάξει, δεν πιστεύω να είστε τώρα κι εσείς από αυτούς που πάνε σε τίποτα παραλίες σε Αύγουστο μήνα, τώρα απολαμβάνετε ήλιους, θάλασσες και αυτά και ιστορίες. Ακούω ένα συνάδελφο κάθε μέρα που λέει του αρέσει το βουνό. Εντάξει, καλημέρα.

0: Iggy Pop Passenger. Καλά πάμε. Λοιπόν, σας είχαμε πει πρώτη και τα ποσά των αποζημιώσεων και το ύψος και το ύφος των αποζημιώσεων που έχουν κλειδώσει για τους πυρόπληκτους. Δεν ξέρω αν θα είναι παρηγοριά στον άρρωστο. Βέβαια, ό,τι και να είναι όμως, είναι μια πολύτιμη αρρωγή της πολιτείας και σε τέτοιες στιγμές είναι πολύ σημαντικό ο πολίτης που έχει υποστεί μια μεγάλη καταστροφή να νιώθει ότι δεν είναι μόνος του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, πέρα από αυτά τις πληροφορίες που σας έχουμε δώσει εδώ στον Αλφαρέντιο 989, έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο στη κυβέρνηση που θα μας πει όλες τις λεπτομέρειες. Ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να τον καλημερίσω. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα.
0: Εμείς ευχαριστούμε και νομίζω ότι περισσότερο θα σας ευχαριστούν οι ακροατές μας και ειδικά αυτοί που έχουν υποστεί όλα αυτά που έχουν τραβήξει οι άνθρωποι με αυτά που τους έτυχαν. Θέλω να ξεκινήσουμε κατευθείαν με το ύφος των αποζημιώσεων τα οποία θα δοθεί. Θέλω να μας πείτε έτσι λίγο πώς θα κινηθεί αυτό το σύστημα.
1: Καταρχάς, για να ξεκαθαρίσω, το Υπουργείο Οικονομικών είναι επικουρικό. Η βασική πρωτοβουλία είναι στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με την κρατική αρρωγή.
0: Εσείς είστε το πορτοφόλι όμως, οπότε ξέρετε.
1: Στο... Λίγο, δεν το συζητάμε, απλά θέλω να πω. Είναι
0: ναι, ναι, καταλαβαίνω.
1: Είναι αρμόδιο Υπουργείο.
0: Καταλαβαίνω.
1: Θα πρέπει να τονίσουμε, ενεργοποιηθεί ήδη ο μηχανισμός κρατικής αρρωγής για την άμεση οικονομική στήριξη των πολιτών με στόχο να υπάρξει κάλυψη στο πρώτο στάδιο, στις πρώτες ανάγκες και γρήγορη αντιμετώπιση των συνεπειών στις πυρκαγιές. Υπάρχει λοιπόν ένα επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών, χορηγείται ποσό ύψους 600 ευρώ για πληγήσεις κύριες κατοικίες. Μιλάμε σε πρώτο στάδιο, έτσι, για να μην μπερδευόμαστε. Επίδομα για απλές επισκευαστικές εργασίες ή για την αντικατάσταση της υποσκευής, χορηγείται ποσό έως 6.000 ευρώ για πληγήσεις κύριες κατοικίες, ενώ για τις δευτερεύουσες το ποσό μειώνεται κατά 50%, θα είναι 3.000 ευρώ. Θα υπάρξουν προφανώς μέτρα προσωρινής στέγασης των πληγέντων για τη στήριξη των πολιτών που αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από τις κατοικίες τους λόγω των ζημιών. Εκεί θα πρέπει να τονίσουμε ότι δικαιούχοι είναι οι ιδιοκτήτες ή χρήστες κύριων κατοικιών, οι οποίες μετά τον έλεγχο των σχετικών κλιμακίων έχουν προσωρινά χαρακτηριστεί κίτρινες, δηλαδή ακατάλληλες για χρήση ή πολύ περισσότερο για τις κόκκινες κατοικίες. Ναι. Θα προχωρήσει η προσωρινή στέγαση μέσω επιδότησης ενοικίου, στεγαστική συνδρομή για επισκευή και ανακατασκευή των πληγέντων κτηρίων. Θα πρέπει να τονίσω ότι μέσα στις επόμενες 48 ώρες, όπως μας έχει ενημερώσει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, θα υπάρξει και η πλήρης αποτύπωση των σπιτιών που έχουν πληγεί.
0: Έχουμε εικόνα περίπου για πόσες κατοικίες μιλάμε.
1: Αυτά είναι στην αρμοδιότητα του
0: Υπουργείου. Ναι, καταλαβαίνω. Εντάξει, ναι.
1: Νομίζω όμως ότι θα εξειδικευθούν. Όμως αυτό το οποίο πρέπει να τονίσουμε είναι οι πολίτες. Επειδή ακούμε διάφορα μεγέθη, καλό θα είναι να είναι επιφυλακτικοί ως προς το τι ακούγεται. Θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις.
0: Το είπε και ο Πρωθυπουργός εχθές κιόλας αυτό. Ναι, και έχει και τη σημασία του για να λέγεται έτσι. Να καταλαβαίνω ότι δίνεται μια έμφαση σε ένα θέμα για να μην δημιουργείται και εντυπώσεις που στο τέλος δεν θα έχει νόημα. Ναι, τέλος πάντων, καταλαβαίνω.
1: Όμως πάντως είναι η αποκατάσταση των κτηρίων που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές. Οι πολίτες που έχουν πλήγματα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις, ώστε να χρηματοδοτηθούν οι επισκευές στα σπίτια τους, όπου απαιτείται ανακατασκευή των κτηρίων, και προβλέπεται μάλιστα για τις περιπτώσεις ανακατασκευής ενίσχυση ύψους 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο έως επιφάνεια 150 τετραγωνικών. Επιπλέον και για τις ελαφρύτερες ζημιές που αφορούν κτίρια, προβλέπεται η δυνατότητα ταχύτερης διαδικασίας επισκευής. Κοιτάξτε να δείτε, η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής, που είναι πλέον ένα κεκτημένο της κοινωνίας, είναι εδώ για να στηρίξει. Θα στηριχτούν και επιχειρήσεις, θα υπάρξει αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για όσους πιστοποιημένα έχουν πληγεί. Θα υπάρξει εξάμεινη αναστολή καταβολής των φορολογικών υποχρεώσεων, ρύθμιση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης. Υπάρχει ένα πλήρες λοιπόν φάσμα,
0: πλαίσιο,
1: απαλλαγή από τον ένφια, είναι αυτονόητο, τριετής απαλλαγή για κτίρια και αγροτεμάχια που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μιλάμε για περιοχές που έχουν πληγεί όπως το Πόρτο Γερμενό, η Ψάθα, το Αλεποχώρι. Δυστυχώς η κλιματική αλλαγή έχει ενσκύψει. Από την άλλη πλευρά, επειδή πλέον όλα αυτά τα φαινόμενα, και πάλι λέω δυστυχώς, αλλά έχουν γίνει τακτικά φαινόμενα λόγω της κλιματικής αλλαγής, λόγω της αλλαγής στο κλίμα που την βλέπουμε έντονη όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε πάρα πολλές άλλες χώρες, έχουν οδηγήσει σε συγκεκριμένες και στοχευμένες ενέργειες και πολιτικές. Το έκτακτο πλέον είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε σε πρόβλεψη. Και βλέπουμε ότι, όπως σας περιέγραψα και πριν, υπάρχει ένας συγκεκριμένος μηχανισμός κρατικός για να βοηθήσει σε όλο το φάσμα με ειδικές ενισχύσεις, με στηρίξεις, με απαλλαγές, αναστολές όπου χρειάζεται να υπάρξουν.
0: Ναι, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Αυτό που θα ήθελα να σας πω είναι καταρχάς μία διευκρίνηση. Θα υπάρξει αποζημίωση 100% δηλαδή στα σπίτια τα οποία έχουν υποστεί ολική καταστροφή? Δηλαδή θα πάρει κάποιο...
1: Έχουν γίνει σχετικές ανακοινώσεις. Θα πρέπει να υπάρξουν τα πλήρη στοιχεία. Και ναι, θα υπάρξουν αποζημιώσεις ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να ξαναστήσουν τα σπίτια τους και να μπορέσουν να κατοικήσουν ξανά. Είναι μια ανάγκη, υπάρχει μια κοινωνία σε κρίση λόγω αυτού του φαινομένου. Επομένως, απλά να περιμένουμε, σας λέω, γιατί υπάρχουν και αποτυπώσεις που δεν είναι σωστές στις πρώτες ώρες αυτές.
0: Ναι,
1: λογικά,
0: σωστό.
1: Στις επόμενες ώρες θα υπάρξει πλήρης αποτύπωση των σπιτιών που έχουν υποστεί καταστροφές, ώστε να πάμε και στις εξειδικεύσεις.
0: Ωραία. Εγώ θα ήθελα, πέρα από αυτό, αυτό πότε θα ξεκινήσει να μετράει αντίστροφα για να πάρουν οι άνθρωποι στο χέρι και να μπορέσουν να ξεκλειδώσουν, να μπορέσουν δηλαδή έστω μετά το πρώτο σοκ, να μπορέσουν να έρθουν σε αυτή τη σκληρή πραγματικότητα. Θα πρέπει να περάσει από τη Βουλή, φαντάζομαι, έτσι. Άρα...
1: Οι αιτήσεις θα γίνονται άμεσα, από εκεί και πέρα θα γίνουν οι αποτιμήσεις και όλες οι διαδικασίες είναι άμεσες. Γι' αυτό το λόγο μιλάμε για την ανάγκη να τελειώσει η αποτίμηση μέσα στις επόμενες ώρες, ώστε να τρέξουν οι διαδικασίες γρήγορα. Δεν θα μείνει κανένας χωρίς προστασία. Πρέπει να πούμε μάλιστα ότι υπήρξε και μια δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με 25 εκατομμύρια ευρώ τα οποία έχουν δοθεί από την Hellenic Energy. Υπάρχουν σε εξέλιξη ήδη οι έλεγχοι στην Δυτική Αττική και τα πράγματα θα τρέξουν πάρα πολύ γρήγορα. Αυτή είναι και η εντολή του Πρωθυπουργού.
0: Ωραία.
1: Βέβαια να τονίσουμε, ναι, επειδή υπάρχει μια παραφιλολογία και πρέπει να το πούμε ότι...
0: Αυτά θέλουμε να αποφύγουμε, σωστά. Ναι.
1: Όταν καίγεται ένα δάσος, αυτό δεν σημαίνει ότι το δάσος χάνεται. Τα δάση τα οποία καίγονται, ειδικά τα δάση του τύπου αυτού στη Δυτική Αττική, είναι δεδομένο ότι προστατεύονται. Αυτό το λέω για την παραφιλολογία.
0: Εντάξει, αυτό συμβαίνει... Ναι, συμβαίνει.
1: Η παραφιλολογική ζημιά θα αποκατασταθεί.
0: Αυτό συμβαίνει κάθε μέρα, γιατί μην ξεχνάτε ότι ζούμε στη χώρα η οποία ήταν στη σκιά των οικοπεδοφάγων, έτσι. Δηλαδή δεν βγαίνει τυχαία και αυτή η συνωμοσιολογία τώρα, μην τρελαθούμε εντελώς, γιατί πάντα υπάρχει μια υποψία, πάντα υπάρχει η τάση για συνωμοσιολογία, είτε αυτό έχει βάση είτε όχι, αλλά οι οικοπεδοφάγοι υπήρχαν και οι οικοπεδοφάγοι έχουν κάψει πολύ δάσος, έτσι.
1: Οι εποχές προφανώς του παρελθόντος έχουν περάσει. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν πρέπει να είμαστε πάντα σε εγρήγορση, όμως υπάρχει θωράκιση νομοθετική, υπάρχουν συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές.
0: Και υπάρχει και πολύ αυστηρό νομικό πλαίσιο. Είναι αυτό. Ακριβώς. Καλά κάνετε και το σημειώνετε και το λέτε.
1: Οι θεωρίες συνωμοσίας πάντοτε είναι εύκολες και δεν
0: μεταφράζονται
1: όμως σε πραγματικά νομοθετικά δεδομένα. Και αυτό πρέπει να το ξέρουν οι πολίτες που μας ακούν.
0: Ναι, πουλάνε αυτές τις θεωρίες.
1: Αυτό πρέπει να το ξέρουν οι πολίτες που μας ακούν.
0: Ναι, πουλάνε αυτές τις θεωρίες. Το ξέρεις εσύ ως δημοσιογράφος.
1: Είναι άνοπες,

0: σημειώσουν και είχαμε δώσει και πρώτη, μπορώ να πω έτσι, να αγκιάσουμε και τα γένεια μας, το πλαίσιο των αποζημιώσεων. Υπάρχουν πολλά μηνύματα, κύριε Μαρκόπουλε, που από πολίτες που έχουν ακόμα και από το 23 δεν έχουν λάβει ακόμα αποζημιώσεις. Στο Αρκαλοχώρι μου λένε για τον Ντάνιελ αποζημιώσεις μου έχουν πει. Γιατί καθυστερούν να τα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι? Δηλαδή, ωραία, ανακοινώνονται. Η αρρωγή της πολιτείας είναι δεδομένη. Κάποια στιγμή θα τα πάρουν. Και λέμε τώρα, δηλαδή, θα ξεκινήσει ο άλλος εργασίες ανακαίνιση του σπιτιού του. Ωραία, ξεκινάει, βάζει μέσα το μάστορα. Ο μάστορας δεν πρέπει να πληρωθεί. Πού θα τα βρει ο άλλος να τα πληρώσει?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το πλαίσιο περιγράφεται επακριβώς. Υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες, συγκεκριμένα έγγραφα. Δεν γνωρίζω την περίπτωση που αναφέρετε. Ενδεχομένως να έχει κάποιο ζήτημα ως προς τη γραφειοκρατική του κατάσταση, εννοώ στα αποδεικτικά.
0: Αυτό.
1: Δεν το γνωρίζω. Κάθε περίπτωση είναι και ξεχωριστή. Όμως νομίζω ότι από τη στιγμή που έχει τηρηθεί η διαδικασία, οι διαδικασίες δεν είναι τόσο δύσκολες, πλέον γίνονται και ηλεκτρονικά. Από τη στιγμή που οι αιτήσεις έχουν προχωρήσει και υπάρχουν τα στοιχεία για να προχωρήσουν όλες τις διαδικασίες, να δούμε αν έχει υπάρξει κάποιο τύπου άλλη προσέγγιση. Όμως σε γενικές γραμμές αυτά τα προγράμματα τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα. Και είναι πλέον ένα manual το οποίο ακολουθείται από την πολιτική προστασία που δεν επιτρέπει τις αργοπορίες. Να δούμε την κάθε περίπτωση, βέβαια, και ξεχωριστά. Ξέρετε, πάντοτε υπάρχει.
0: Πάντα, ναι, βέβαια, για όνομα του Θεού.
1: Ναι. Δεν το συζητώ, αλίμονο, και ακούμε τους πολίτες όταν μιλάνε για κάτι συγκεκριμένο. Απλά στις γενικές γραμμές η αρρωγή είναι γρήγορη, τάχιστη και άμεση.
0: Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να καταχραστώ λίγο την υπομονή σας για ένα μικρό διάλειμμα και είμαστε πάρα πολύ γρήγορα μαζί. Ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: IQ 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Star.
4: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
5: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Καλημέρα, Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο Αντώνη Αντωνόπουλο, στη ρύθμιση του ήχου ο Ορέστης Παπάς. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, σε μια μέρα πολύ ιδιαίτερη και πολύ χρήσιμη, η τηλεφωνική σύνδεση που έχουμε με τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, ειδικά για τους ανθρώπους που έχουν υποστεί αυτές τις μεγάλες καταστροφές μετά τις φωνικές πυρκαγιές. Και μιλάμε τώρα για τους ανθρώπους που έχουν χάσει τις περιουσίες τους, χάσαν τα σπίτια τους και η κυβέρνηση. Με αντανακλαστικά πάρα πολύ γρήγορα, θα λέγαμε, και εδώ δεν γλύφουμε την κυβέρνηση, ασχέτως αν έχουμε τον Υπουργό δίπλα, αλλά σε κάθε περίπτωση έδειξε αντανακλαστικά πάρα πολύ γρήγορα. Το πακέτο που έχει ανακοινώσει για τις αποζημιώσεις θεωρείται καλό, το θέμα είναι να το δούμε στην πράξη. Κύριε Υπουργέ, είχαμε μείνει λοιπόν σε αυτά, μου είχατε πει ότι μου είπατε ότι υπάρχουν ενδεχομένως να υπάρχουν κάποια γραφειοκρατικά κολλήματα, υπάρχουν ενδεχομένως, κάθε περίπτωση δεν είναι η ίδια με τις υπόλοιπες, αλλά όμως το γενικότερο, συνοψίζω, το γενικότερο πλαίσιο είναι κοινό, οπότε σας άκουσα αισιόδοξο για την αποτελεσματικότητα αυτής της αρρωγής που ετοιμάζει η πολιτεία. Θέλω να μεταφέρω, και συγγνώμη και πάλι, το μήνυμα ενός ακροατή που λέει ότι στις προηγούμενες καταστροφές η αποζημίωση ήταν 80% και 20% με δάνειο, το οποίο ήταν με εγγύηση του δημοσίου. Και σημειώνει ο ακροατής μας ότι τα δάνεια αυτά δεν δόθηκαν ποτέ. Πόσο δίκαιο, αναρωτιέται τώρα, και δεν έχει και άδικο, πόσο δίκαιο είναι οι προηγούμενοι κατεστραμμένοι να έχουν χάσει αυτό το 20%, όταν μάλιστα τα 1000 ευρώ ανετετραγωνικό, όπως λέει, είναι αστεία αποζημίωση αν θέλεις να χτίσεις.
1: Για ποιες πυρκαγιές αναφέρεται, σε ποιες καταστροφές ο καλός ακροατής, γιατί θα ήθελα να είμαι συγκεκριμένος.
0: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά φαντάζομαι θα είναι πέρυσι ή πρόπερσι σε αυτές τις...
1: Ο μηχανισμός να

0: ξέρετε, διαρκώς βελτιώνεται, γιατί σας είπα δυστυχώς, γιατί έτσι είναι η οικολογική κατάσταση. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα με την υπερθέρμανση. Βλέπουμε ότι πλέον ολόκληρες περιοχές, όχι μόνο στην πατρίδα μας, δέστε τις πυρκαγιές που είχαν προκύψει στην Ισπανία, δέστε ακόμα καλά-καλά το τι έγινε στην Καλιφόρνια, σε προηγμένες χώρες, στον Καναδά. Εδώ λοιπόν, λόγω της κλιματικής κρίσης, τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται διαρκώς ανανεώνονται και βελτιώνονται. Πλέον η χώρα μας και η κυβέρνηση, αν θέλετε, έχει μια μεγαλύτερη εμπειρία. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι όπου μπορούμε να υπάρξουν βελτιώσεις και υπάρχουν, χρόνο με το χρόνο βελτιώνονται. Το πλαίσιο δεν μένει στατικό, η κατάσταση είναι δυναμική και οφείλει να είναι δυναμική, γιατί βλέπουμε ότι διαρκώς προκύπτουν νέα δεδομένα, νέα φαινόμενα, νέου τύπου καταστάσεις. Επομένως ο νομοθέτης βελτιώνει τα πράγματα διαρκώς και θα βελτιώνονται, με την έννοια ότι πλέον, δυστυχώς, ναι, επαναλαμβάνω, αυτό το οποίο είναι εκτακτό.
1: Α, μου σημειώνει, είναι του 2021, μου έστειλε μήνυμα.
0: Μάλιστα. Εγώ θέλω να πω λοιπόν ότι βλέπουμε ότι καταρχάς έχουμε ένα συγκεκριμένο υπουργείο το οποίο έχει δημιουργηθεί.
1: Επιφορτιστεί, ναι, με το.
0: Και έχει επιφορτιστεί ειδικά για αυτά τα ζητήματα, για την πολιτική προστασία. Και αυτό είναι μια επικέντρωση που έχει κάνει η κυβέρνηση. Γιατί χρειάζεται να υπάρχει.
1: Να υπάρχει στόχευση, ναι, καταλαβαίνω.
0: Να υπάρχει στόχευση και εξειδίκευση. Και στα μέτρα, τα μέτρα ξεκινούν, λειτουργούν σε πρώτο βαθμό και εμπλουτίζονται ανάλογα με την πορεία των καταστάσεων και των πραγμάτων. Εδώ λοιπόν έχουμε μια κυβέρνηση που αφουγκράζεται τις ανάγκες, όπου χρειάζεται προχωράει σε πρόσθετα μέτρα, εμπλουτίζει και αν χρειάζεται, να πω και στον καλό φίλο και ακροατή, θα υπάρξουν και άλλες προσθήκες. Δεν είναι στατικά τα πράγματα. Δυστυχώς τέτοιες καταστροφές έχουμε δει, θυμόσαστε τις μεγάλες πυρκαγιές στη Ρόδο, θυμόσαστε το μεγάλο πρόβλημα το οποίο είχαμε στη Λακωνία.
1: Δυστυχώς τα θυμόμαστε κάθε καλοκαίρι. Και επίσης εδώ να σημειώσω, να προσθέσω και κάτι που μου λέει ο Θωμάς, ότι πέρα από την κλιματική αλλαγή, η οποία είναι εδώ, ασχέτως αν εμείς κάνουμε ότι δεν τη βλέπουμε ή δεν την ακούμε, αλλά τη νιώθουμε, υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας, υπάρχει η ανθρώπινη βλακεία. Έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι σήμερα για τη μεγάλη αυτή πυρκαγιά είναι δύο κατηγορούμενοι. Έτσι, έχουν συλληφθεί δύο άνθρωποι που έκαναν συγκεκριμένες εργασίες σε συγκεκριμένο σημείο και όλο αυτό το πράγμα. Και εκεί, λόγω της αιτίας, τώρα μην, εγώ δεν θέλω να μπω μέσα στο μήλο, αλλά εκεί δίνει δικαίωμα να τροφοδοτούνται, δηλαδή, σενάρια συνωμοσιολογίας. Δηλαδή, όλα αυτά, ξέρεις, σε συνδυασμό με την ανθρώπινη βλακεία, ξέρεις, είναι, λες, είναι ανίκητη
0: αυτή. Εμείς ως κυβέρνηση να πάρουμε τις δικές μας ευθύνες. Εμείς έχουμε νομοθετήσει.
1: Αυτό σας τιμά που το λέτε.
0: Έχουμε το πρόγραμμα Αιγής, το οποίο προχωρά, συμπληρώνεται. Έχουμε νέα δεδομένα στον εξοπλισμό, πρόσθετους πυροσβέστες. Να πάρουμε όμως και την ευθύνη που μας αναλογεί. Από την άλλη πλευρά όμως, κοιτάξτε να δείτε, επειδή πρέπει τα πράγματα να τα βάζουμε και σε μια σωστή διάσταση. Όλα αυτά έχουν να κάνουν και με τον ανθρώπινο παράγοντα. Έχουν να κάνουν και με την αυλεψία, έχουν να κάνουν με την αστοχία, έχουν να κάνουν με την τοπική αυτοδιοίκηση. Εγώ δεν θέλω τώρα να κατονομάσω, αλλά παρακολουθούμε πάρα πολλές περιοχές, τις οποίες ενώ υπάρχει το πλαίσιο κυβερνητικά, έχουν δοθεί οι διρεκτίβες, έχουν νομοθετικά, έχουν προκύψει τα εργαλεία, έχουν υπάρξει και χρηματοδοτήσεις. Βλέπουμε ακόμα και τώρα ακούρευτα οικόπεδα. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει φροντίδα που πρέπει να υπάρξει.
1: Είπαμε, είναι η ανθρώπινη βλακεία, δυστυχώς.
0: Δεν μεταθέτω τις ευθύνες του κεντρικού κράτους, της κυβέρνησης, στους ΟΤΑ. Όμως ο καθένας από εμάς κρίνεται. Εμείς έχουμε το πρόγραμμα Αιγής, είναι 2 και πλέον δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία προχωράνε σταδιακά σε διαρκή έργα και δεν δέχομαι ότι αυτή η κυβέρνηση υπήρξε αμέριμνη ή δεν έκανε την υποχρέωσή της. Έχουμε το πυροσβεστικό σώμα, προσπαθούμε διαρκώς να το ενδυναμώνουμε. Από εκεί και πέρα, προφανώς, όταν μιλάμε για τον ανθρώπινο παράγοντα και για τη φύση, τα πράγματα έχουν μια συγκεκριμένη ροή ως προς τις εξελίξεις τους. Και πρέπει όλοι να καταλάβουμε, είτε είναι ο πολίτης που ανοίγει με μεγάλη ευκολία το τζάμι του αυτοκινήτου, το παράθυρο και πετάει το τσιγάρο, είτε καλά, είναι ένας αγρότης ο οποίος πάει και κάνει το μεσημέρι εργασίες ενώ έχει μεγάλες θερμοκρασίες και αέρα, είτε είναι η τοπική αυτοδιοίκηση η οποία έπρεπε να επιφορτήσει τις υπηρεσίες της για να πάνε να βοηθήσουν να συνδράμουν, να κουρευτούν τα οικόπεδα. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να πω, μιλάμε για τη φύση. Εδώ λοιπόν πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Και βέβαια υπάρχουν και στάθμητοι παράγοντες και το γνωρίζουμε όλοι. Δεν είναι δηλαδή κάτι.
1: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω πώς μπορεί, γιατί είπατε κάτι το οποίο εμένα με έχει εκνευρίσει. Δηλαδή, όχι με εκνευρίζει, με βγάζει εκτός εαυτού. Δηλαδή, το να βλέπεις κάποιον να ανοίγει το παράθυρο και να πετάει το τσιγάρο όταν αμένω έξω. Δηλαδή, τώρα σε ποιον να το πεις αυτό το πράγμα.
0: Και όμως είναι μια πραγματικότητα. Δεν νομίζω ότι λέω κάτι το οποίο σοκάρει τους ακροατές.
1: Ζουν ανάμεσά μας.
0: Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Βεβαίως και υπάρχουν και δυστυχώς υπάρχουν.
1: Ζουν ανάμεσά μας.
0: Για μένα το μείζον είναι, αντιλαμβάνομαι όλες τις απώλειες. Με συγκλώνησε, δεν σας το κρύβω, και ο κύριος Χαλκιάς, ο οποίος είναι ένας ηθοποιός, τον οποίο εκτιμώ πάρα πάρα πολύ, σοβαρός, το δράμα του, οι τοποθετήσεις του, τις παρακολούθησε και είναι ανθρώπινες και ο άνθρωπος μας μεταφέρει τη θλίψη του και πολύ καλά κάνει, γιατί πρέπει να
1: αποτυπώσει. Ναι, ο κύριος Χαλκιάς, επειδή είναι προβεβλημένος λόγω του επαγγέλματός του,
0: ήταν... Όχι, σας λέω, μας κινητοποιούν. Από την άλλη πλευρά, σκεφτείτε ότι, και δεν θέλω αυτό να μειώνεται και παρακαλώ, γι' αυτό δίνω έμφαση. Έχουμε ένα εργαλείο καινοτόμο, το 112, το οποίο έρχεται, ενημερώνει για το κυρίαρχο ζήτημα, την ανθρώπινη ζωή. Δεν πρέπει να ξαναθρηνήσουμε. Χάσαμε 5 ανθρώπους στο καθήκον. Και να εκφράσω βέβαια και τη λύπη μου για αυτό το γεγονός. Χάσαμε 5 μαχητές της πυρόσβεσης. Από την άλλη πλευρά όμως, θυμηθείτε που βρισκόμασταν πριν από λίγα χρόνια, και δεν το πηγαίνω πολιτικά, δεν με αφορά να κάνω κριτική σε ένα κόμμα που πέρασε και σχεδόν έχει εκλείψει, αλλά σκεφτείτε πόσες ανθρώπινες ζωές έχουν χαθεί μέσα σε μία μόνο καταστροφή, σε μία μόνο πυρκαγιά στο μάτι, και σκεφτείτε πόσα εργαλεία έχουμε αναπτύξει με τα προβλήματα, ναι με τα προβλήματα. Με τις οπισθοδρομήσεις, ναι με τις οπισθοδρομήσεις, αλλά και με πολλές νίκες στο πεδίο. Επομένως λέω ότι το μείζον είναι η ανθρώπινη ζωή. Και βεβαίως εμείς κρινόμαστε κυβερνητικά και θα κριθούμε από την αμεσότητα των παρεμβάσεών μας για να αποκατασταθούν οι περιουσίες των ανθρώπων.
1: Και βεβαίως την αποτελεσματικότητα. Επίσης θα ήθελα να... πριν σας απελευθερώσω και σας ευχαριστώ για τον χρόνο, γιατί ξέρω ότι είναι δύσκολες στιγμές σας, θα ήθελα, γιατί με βάση το μήνυμα που είχε στείλει ο ακροατής μας πριν, έβαλε το θέμα των τραπεζών. Δεν είχε πάρει τα δάνεια, λέει. Δάνεια τα οποία ήταν με χαμηλό επιτόκιο.
0: Δεν μπορώ να γνωρίζω την περίπτωση.
1: Ναι, όχι, αλλά...
0: με χαρά, αν θέλετε, δώστε μου και στοιχεία, αν θέλει ο καλός ο κρατής.
1: Αν θελήσει, βεβαίως, θα τα...
0: τι δεν πήγε καλά να το παρακολουθήσω. Πάντως, σε ό,τι αφορά τις τράπεζες, να πω ότι υπάρχει αναστολή πληστηριασμών για τον επόμενο χρόνο. Υπάρχει αναστολή οφειλών και φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για το επόμενο εξάμηνο.
1: Δάνεια θα δώσουνε. Δάνεια θα
0: δώσουμε. Εδώ είμαστε να τα εξειδικεύσουμε. Εδώ είμαστε για να εξειδικεύσουμε. Σας είπα τα πρώτα μέτρα αρρωγής άμεσα. Επομένως, καλό θα είναι και αν ο φίλος έχει κάποιο τέτοιο. Παρακαλώ για να το δούμε και εμείς, να το εξετάσουμε για ποιο λόγο υπήρξε δυσχέρεια. Δεν μπορώ να γνωρίζω την κάθε περίπτωση, όμως με χαρά να επιληθούν.
1: Σας τιμά πολύ. Σας τιμά. Και χαίρομαι που είστε και φίλος, γιατί είμαστε συνάδελφοι πάνω απ' όλα.
0: Αλλά μόνο, όχι, εντάξει, μπρος πίσω πάντοτε υπάρχουν σε αυτές τις ιστορίες.
1: Εντάξει, ναι, εντάξει, αλλά είναι ωραίο να νιώθει, να ακούει
0: δούμε,
1: ο άλλος.
0: Να δούμε και για ποιο λόγο να το ερευνήσουμε, δεν ναι. Υπάρχει, αλλή μόνο. Για...
1: είναι πολύ ωραίο, μπορεί να ακούγεται λίγο λαϊκίστικο, αλλά είναι πολύ ωραίο να νιώθει ότι ένας υπουργός δεν είναι απόμακρος, ότι μπορεί να έρθει στο γραφείο, ότι μπορεί να τον ακούσει. Και αυτό νομίζω ότι είναι ο ρόλος του πολιτικού.
0: Είναι ανοιχτά για όλους. Και πιστεύω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό το έχουμε καταφέρει κυβερνητικά. Πιστεύω ότι
1: εντάξει,
0: σε ένα μεγάλο βαθμό τα γραφεία.
1: Εντάξει, τώρα μην το απλώνουμε πολύ. Ας το περιορίσουμε εδώ που μιλάμε και το λέτε εσείς. Αυτό το άλλο.
0: Πάντως, ο κράτος είναι εδώ, έχει παρουσία και θα έχει και τις επόμενες ημέρες. Έχει δοθεί σαφής πρωθυπουργική εντολή. Νομίζω ότι τα πράγματα θα τρέξουν πολύ γρήγορα. Αλλά και εδώ είσαστε κι εσείς να μας επισημαίνετε και οι πολίτες. Σε δυσχέρειες και προβλήματα για να τα επιλύσουμε.
1: Κύριε Μαρκόπουλε, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Οικονομικών, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστώ, καλημέρα. Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, έδωσε, δεν μάσε τα λόγια του, τα είπε ο Χάρης. Συνεχίζει, νομίζω ότι πρέπει να έχεις πάρει κάποιες απαντήσεις σου. Νομίζω όμως ότι αν μου δώσεις τα στοιχεία σου μπορώ να τα μεταφέρω και ίσως πάρεις πιο αρμόδιες απαντήσεις. Ο Αργύρης ρωτάει πόσα χρήματα διατέθηκαν από το Ταμείο Ανάπτυξης για την προστασία των δασών. Καλημέρα. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι έχουν δοθεί πολλά. Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς, δεν θυμάμαι να σου πω ακριβώς αν είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουν δοθεί πολλά εκατομμύρια για συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία είναι στοχευμένα και μένει να δούμε τον απολογισμό της δράσης αυτών των προγραμμάτων. Επίσης, θα πρέπει να σου πω ότι εχθές στη Βουλή, η Βουλή μπορεί να μην έχει δραστηριότητα αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχει ένας κανόνας που λέει στο κοινοβουλευτικό ότι η Βουλή δεν κλείνει ποτέ. Και δεν κλείνει ποτέ η Βουλή. Εχθές λοιπόν κατατέθηκε από το ΠΑΣΟΚ μια ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς που ζητούν στοιχεία και κατάθεση εγγράφων. Αυτό είναι πολύ σημαντική κοινοβουλευτική δραστηριότητα, να ξέρετε, γιατί πολλές φορές πάει κουβά, αλλά στις περισσότερες βγάζει ειδήσεις. Λοιπόν, ζητούν στοιχεία και κατάθεση σχετικών εγγράφων που το αποδεικνύουν για την αποτελεσματικότητα, τη δράση, για τα κονδύλια που έχουν διατεθεί στην πυροπροστασία και για τα συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Και αυτό δεν γίνεται να μην απαντηθεί, θα απαντηθεί. Και εκεί θα είναι ένα νέο πεδίο. Μπορεί να απαντηθεί και γραπτός και με στην ολομέλεια. Από 24 του μηνός λοιπόν που θα ανοίξει που θα έχει και πάλι δραστηριότητα η Βουλή, θα έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί φαντάζομαι ότι στον προγραμματισμό του κοινοβουλευτικού έργου θα είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα η συγκεκριμένη ερώτηση. Άρα λοιπόν, Αργύρη, νομίζω ότι κάνε λιγάκι υπομονή και θα δούμε, όπως και εμείς, και θα δούμε όλοι από τα πλέον αρμόδια χείλη το τι έχει συμβεί. Να θυμίσουμε ότι σήμερα μεταμόρφωση του Σωτήρος, γιορτάζει ο Σωτήρης και οι Σωτηρίες, να πούμε και πάλι χρόνια πολλά, και ο Γιώργης με το χαρακτηριστικό του χιούμορ εδώ, φίλος της εκπομπής, λέει ένα χρόνια πολλά στους Σωτήρες από αυτόν. Χρόνια πολλά και στους Σωτήρες λοιπόν από τον Γιώργη, χρόνια πολλά και από μας. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Δημήτρης Μελίδης.
2: Αλφα Radio 989.

0: 9.41 πρώτα λεπτά, Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Αντώνης Αντωνόπουλος, μαζί μέχρι τις 11, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου ο Ορέσης Παπάς, πολύτιμη παρέα, και βλέπω αυτή τη στιγμή εικόνες έτσι στη δημόσια τηλεόραση από το λιμάνι του Πειραιά, καλό ταξίδι στην Τρόφια, αλλά βλέπω το σούπερ από κάτω, τον τίτλο δηλαδή, που το σούπερ στη δικιά μας γλώσσα, λέει χωρίς ιδιαίτερη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά η αναχώρηση των αδειούχων για τα νησιά. Με τιμές φαρμάκι, τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, τους φαρμακώσατε, μας φαρμακώσατε όλους και αυτό το καλοκαίρι, τέλος πάντων. Αλλά ρε παιδιά, σηκωθείτε, φύγετε λιγάκι. Έχει πολλή κίνηση ακόμα στο κέντρο. Έχει κινησούλα, έχει. Λοιπόν. Ας μην αφήσω στην άκρη την κρίνια μου. Καλημέρα στο Σάκη Θεοδωρόπουλο. Είναι ρεπόρτερ, το έχει το Κυπριακό, γράφει σήμερα πολλά. Λοιπόν, και να πάω στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δημήτρης Μελίδης, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και φίλος. Καλημέρα. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, κύριε Αντωνόπουλε, αγαπητέ μου Αντώνη, καλημέρα. Άκουγα τώρα αυτό για το λιμάνι του Πειραιά. Όντως είναι μειωμένη κίνηση, αυτό βλέπουμε κι εμείς. Με αυτή την ακρίβεια που υπάρχει, βέβαια, πώς να φύγει ο κόσμος να πάει διακοπές.
0: Ναι, είπαμε, έχει φαρμάκι, είναι τιμές φαρμάκι.
1: Και είναι Αντώνη μου, όπως βλέπουμε, είναι σε όλους τους τομείς. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε εμείς τόσο καιρό. Εντάξει, υπάρχει ακρίβεια σε κάποια πράγματα, το καταλαβαίνουμε, και αυτό μπορεί να είναι και κάποιες φορές και ζήτημα που ανά τις δεκαετίες στη χώρα μας ανακυκλώνεται και είναι διαχρονικό. Αλλά τέτοια ακρίβεια σε όλα τα πράγματα, τη στέγαση, την ενέργεια, τα εισιτήρια, τη ακτοπλοεία, σε όλα τα πράγματα υπάρχει ακρίβεια και δεν σταματάει. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πραγματικά προβληματίζει. Και ξέρεις, το λέμε μεταξύ μας καμιά φορά στα πολιτικά πηγαδάκια, αλλά είναι και κάτι πραγματικό. Όταν βλέπεις μια κυβέρνηση σταθερή που κυβερνάει τόσα χρόνια, που έχει διαχειριστεί μεγάλα πακέτα ταμείου ανάκαμψης, χρήματα από την πανδημία και γενικότερα έχει τη δυνατότητα να αλλάξει την εικόνα της χώρας. Κάθεσαι και λες, δηλαδή τι θα κάνει άλλο, δηλαδή, πώς θα καλυτερεύσει η ζωή των ανθρώπων. Θέλει άλλη μια τετραετία, θέλει τρίτη φορά να κυβερνήσει για να μπορέσει να τα λύσει.
0: Ναι, ξέρεις
1: κάτι. Είναι ένα ζήτημα αυτό.
0: Ναι,
1: είναι ανθρώπινα και απλά δηλαδή, αλλά είναι η καθημερινότητα που βιώνουμε όλοι μας αυτή που περιγράφω, έτσι.
0: Μου λέει ο Νίκος στη Μύκονο, μια και είπα Μύκονο, να πω μια καλημέρα σε Νικόλ την Κίτμαν που είναι εκεί. Δεν με έχει πάρει τηλέφωνο το κορίτσι, να περνάει καλά. Είναι εκεί η Νικόλ Κίτμαν, ναι. Με κάτι φίλες της, έτσι, τέλος πάντων. Λοιπόν, αφού είπαμε την καλημέρα εκεί, λέει στη Μύκονο ένα σουβλάκι τυλιχτό και μια κοκακόλα 28 ευρώ στο πόδι. Όχι να κάτσεις. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Εντάξει, λοιπόν. Το πρόβλημα δεν είναι όμως η Μύκονος μόνο.
0: Σε κάποια νησιά, εντάξει.
1: Το θέμα είναι ότι στην Αθήνα έφτασε να έχει το πιτό γύρω 5 ευρώ. Ενώ είχε 2,5 και 3.
0: Και όχι μόνο έτσι, έχει μικρύνει κιόλας το μέγεθος. Το έχει παρατηρήσει ο γιος μου.
1: Βεβαίως, γιατί για τα παγωτά τι σου λέει ο γιος, δεν σου λέει ότι έχουν μικρύνει.
0: Τα παγωτά δεν έχεις δει ότι είναι το κυπελάκι, το μικρό το δείγμα.
1: Ακριβώς. Θυμάμαι όταν ήμασταν εμείς τους τσιρικάδες, έδινε τέλος πάντων τα μισά χρήματα και έπαιρνες και πολύ μεγαλύτερη ποσότητα. Τώρα τα βλέπεις ξαφνικά, παίρνεις τη συσκευασία και λες τώρα είναι αυτό κανονικό. Μήπως πήρα κάποια μήνυα έκδοση και δεν το κατάλαβα.
0: Εδώ πήραμε εμείς δύο μπάλες παγωτό σε κυπελάκι περιορισμένο, το σφίγγνι, την μπάλα, τη σφίγγνι πολύ, και ήταν 7 ευρώ οι δύο μπάλες. Δηλαδή τώρα 7 ευρώ οι δύο μπάλες, δηλαδή και νέκταρ να έχει μέσα. Λες ρε παιδί μου, εντάξει, 7 ευρώ οι δύο μπάλες παγωτό. Λες, εντάξει, λοιπόν. Ναι, εγώ λέω τώρα ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό. Και ότι για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, επειδή έχουμε ευρωπαϊκές τιμές με ελληνικούς μισθούς, γίνονται προσπάθειες και πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Έχει ανέβει ο βασικός μισθός. Παρ' όλα αυτά δεν φτάνει. Τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση, και δεν λέω αυτή, μια κυβέρνηση, δηλαδή εσείς αύριο κυβερνήσατε κιόλας. Δηλαδή η ακρίβεια φαίνεται ότι αντιστέκεται, δεν έχει βρεθεί το μείγμα που υπάρχει, μείγμα. Πώς μπορεί να γίνει.
1: Προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται εδώ. Όντως, καλά, εγώ είμαι και μετριοπαθής άνθρωπος, γενικά δεν θέλω να μηδενίζω προσπάθειες, όμως πρέπει να δούμε κάτι κατάματα εδώ. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση έχει μια ιδεολειψία σε σχέση με το ρόλο του κράτους στην ελεύθερη αγορά. Λένε, ας πούμε, ότι το κράτος πρέπει να έχει την ελάχιστη δυνατή παρέμβαση και να ρυθμίζει την αγορά από μόνη της. Μα βρε παιδιά, αφού βλέπετε ότι η αγορά δεν μπορεί να ρυθμιστεί από μόνη της. Υπάρχουν φαινόμενα κερδοσκοπίας, υπάρχουν ζητήματα απληστίας πολλών οι οποίοι θέλουν να κερδοσκοπούν εις βάρος των λίγων. Πρέπει λοιπόν εκεί το κράτος να παρεμβαίνει πώς, να κάνει ελέγχους. Το πιο απλό πράγμα, όταν λέμε για ελέγχους, δεν εννοούμε δειγματοληπτικούς ελέγχους, ούτε ελέγχους οι οποίοι καταλήγουν σε πρόστιμα τα οποία δεν μπορεί να συμφέρει, για παράδειγμα, κάποιον επιχειρηματία που κερδοσκοπεί να πληρώσει το πρόστιμο. Ναι, από ναι. Να πάει και να αλλάξει την πολιτική του.
0: Ναι, αλλά του τραβάει το μανίκι σου. Λέει ότι ξέρεις, είναι σημαντικό να νιώθει ο άλλος την ανάσα του κράτους. Γιατί να σου πω κάτι, παλιά υπήρχε η αγρονομία. Βέβαια. Υπήρχε ο μπαμπούλας, έστω με τον μπαμπούλα. Θέλουμε μπαμπούλα, ο Έλληνας. Ρε παιδί μου, κάτω. Εδώ δεν έχει κόσμο για ελέγχους όμως. Εδώ
1: πρέπει να παρεμβαίνει το κράτος διορθωτικά και πρέπει πρώτα απ' όλα να κάνει ελέγχους στην αγορά. Ξαναλέω, εμείς δεν μιλάμε για άλλου τύπου μοντέλα. Λέμε ότι για να λειτουργήσει το υπάρχον μοντέλο, το μοντέλο της ελεύθερης αγοράς, πρέπει να έχει έναν ρυθμιστικό έλεγχο το κράτος και να τον ασκεί αυτόν τον έλεγχο. Πρώτον, πρέπει να προσέξετε τι λέω, Αντώνη. Mm-hmm. Λέω να τον έχει και να τον ασκεί. Όταν απλά τον έχει και δεν τον ασκεί, υπάρχει πρόβλημα. Όταν δεν τον έχει κιόλας, τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Θα μπορούσε λοιπόν με ένα οργανωμένο σχέδιο ελέγχων, μάλλον θα γίνονταν και θα έριχναν και κάποια τσουχτερά πρόστιμα, να μαζευόταν αρκετά η κατάσταση.
0: Ναι, δεν υπάρχει κόσμος όμως για ελέγχους. Άρα λοιπόν τι γίνεται, είναι στοχευμένοι. Άρα οι επιτίδοι ξέρουν τι κάνουν και σου λέει τώρα σε μένα θα κάτσει. Αν μου κάτσει, μου κάτσε. Άρα λοιπόν παίζει μπάλα.
1: Ναι, τι έλεγα πριν.
0: Ναι.
1: 7 χρόνια κυβερνούν. Δεν μπορούσαν στα 7 χρόνια. Που έχουν και την εμπειρία πια, δηλαδή.
0: Εντάξει, τώρα δεν τους έχουν τύχει. Να είμαστε τώρα και αντικειμενικοί, δεν τους έχουν τύχει και λίγα, έτσι. Δηλαδή είναι κάτι πληγές του Φαραώ που έχουν ανοίξει.
1: να είμαστε όμως ειλικρινείς. Λοιπόν, κάθε φορά κάτι τυχαίνει. Την προηγούμενη δεκαετία ήταν τα μνημόνια τα οποία δεν έδιναν τη δυνατότητα η χώρα να μπορεί να πάρει ανάσα. Και τα μνημόνια, θυμίζω τότε, εμείς αναλάβαμε τη διακυβέρνηση το 2015 μετά από μια τεράστια οικονομική κρίση. Δεν δημιουργήσαμε εμείς την οικονομική κρίση. Αυτοί που τη δημιουργήσαν την οικονομική κρίση ήρθαν μετά ως σωτήρες. Εγώ ξαναλέω, δεν θέλω να μηδενίζω τίποτα. Αλλά να πούμε το εξής. Εάν μετά από 7-8 χρόνια είσαι κυβέρνηση, είσαι μια σταθερή κυβέρνηση, δεν έχεις κομματικά ζητήματα, δεν έχεις κάποιον εταίρο κυβερνητικό, δεν έχεις τέτοια που είχαν προηγούμενες κυβερνήσεις.
0: Κάτι ισοκομματικά τα έχει.
1: Δεν έχει. Πρόσεξε με. Θυμίζω τώρα και δεν λέω μόνο για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Ήταν τρικομματική. Η δικιά μας κυβέρνηση επίσης είχε δύο κόμματα. Όταν υπάρχουν κυβερνητικοί εταίροι, γίνεται πιο περίπλοκο το πράγμα. Η Νέα Δημοκρατία έχει την τύχη και το αποτέλεσμα να έχει μια διαχείριση μόνη της. Δεν μπορεί με τόσα χρήματα που ήρθαν στη χώρα, ξαναλέω, Ταμείο Ανάκαμψης και ένα σωρό άλλες πηγές, κυρίως βέβαια ευρωπαϊκής προέλευσης, να ήρθαν στη χώρα και να μην πέσαν τελικά στην αγορά. Είναι φοβερό. Και λέμε ξανά, τώρα χωρίς το Ταμείο Ανάκαμψης, τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Δηλαδή, πώς θα πάμε στην επόμενη τετραετία, όταν και χρήματα λιγότερα θα υπάρχουν και η ακρίβεια δεν θα έχει επιληθεί. Ξαναλέω, ζητήματα εξωτερικά πάντα συμβαίνουν. Πόλεμοι, κλιματική αλλαγή που λένε τώρα και όλα αυτά. Αυτά όμως πάντα υπάρχουν. Τις κυβερνήσεις τις ψηφίζει ο λαός και ο κόσμος για να βρίσκουν λύσεις. Και θα το πω αυτό, Αντώνη, γιατί στην κοινωνία την ίδια ζούμε όλοι. Όταν η καθημερινότητά σου είναι μια ασταμάτητη ακρίβεια στα πάντα και ταυτόχρονα έχεις τις φωτιές κάθε καλοκαίρι, έχεις το χειμώνα ένα σωρό άλλα ζητήματα προκύπτουν. Θυμίζω, μας απασχόλησε πάνω από εξάμηνο η ιστορία με τις δίκαιες κινητοποιήσεις των αγροτών, που είναι πρωτογενής τομέας, που και εκεί δεν υπάρχουν λύσεις, ούτε έχουν βρεθεί, απλά δεν είναι το θέμα στην επικαιρότητα. Και ταυτόχρονα έχεις και τις θεσμικές παρεκτροπές που κατά καιρούς έχουμε πει, βλέπει υποκλοπές και βλέπει και τα υπόλοιπα σκάνδαλα. Αυτό όλο το κοκτέιλ κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να βρεθούν λύσεις. Και δεν φαίνεται να μπορεί να τις βρει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Λοιπόν, εγώ τώρα αυτό το στοίχημα νομίζω θα μετράει αντίστροφα πια για να φτάσουμε στις κάλπες και νομίζω ότι εκεί θα δείξει ποιος μπορεί να κερδίσει αυτό το στοίχημα ή όχι και πώς θα το αποτιμήσουν οι πολίτες, έτσι, γιατί ο τελικός κριτής η κάλπη είναι και το χέρι του πολίτη τι θα ρίξει μέσα. Να πάω τώρα σε πιο έτσι άλλου τύπου ζητήματα, να πάω στα δικά σας. Έχετε περάσει πολύ μεγάλο ζόρι ως κόμμα.
1: Όπως το λες, Αντώνη, το είπες πάρα πολύ περιγραφικά.
0: Νομίζω δεν βρίσκω άλλη λέξη. Δηλαδή, και είναι, ξέρεις τώρα, ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε τη χώρα με όλο αυτό το σουρεαλιστικό σκηνικό το οποίο ακολούθησε και αυτή τη στιγμή με νέα ηγεσία, με όλα αυτά τα βάρη, τα προβλήματα, τη θέση, τη δύσκολη που βρίσκεστε, ποιος είναι ο οδικός χάρτης μέχρι την κάλπη? Ο οδικός χάρτης, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω της πολιτικής επιβίωσης, να το πω ανάκαμψης, πώς θα το...
1: Το λες πολύ καλά, της ανάκαμψης είναι η λέξη, σωστή είναι αυτή η λέξη. Οφείλω όμως να κάνουμε μια όχι ιστορική αναδρομή, αλλά να τα βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Είμαστε το κόμμα όντως που κυβέρνησε τη χώρα πριν τη Νέα Δημοκρατία. Έκτοτε, από το 2019, περάσανε πολλά. Ο ελληνικός λαός έκρινε και το 19 και το 23 ότι ο χώρος μας, και σήμερα πολλοί οι οποίοι δεν βρίσκονται φυσικά στο κόμμα μας, δεν ήταν άξιος ώστε να ψηφιστεί η κυβέρνηση και ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά όλα είναι τα θύματα που τουλάχιστον στη σημερινή ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία έγιναν μαθήματα. Περάσαμε αναταραχές. Να πω ότι τις διασπάσεις δεν τις αξιολογούμε απαραίτητα ως κάτι το καταστροφικό, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και όταν ήταν κυβέρνηση είδε από το 2015 αποχωρήσεις είχε πάντα. Είναι, δεν λέω ότι είναι καλό που γίνεται, αλλά στο πρώτο.
0: Εντάξει, η διάσπαση είναι στο DNA, στο DNA της αριστεράς, της ελληνικής τουλάχιστον.
1: Εγώ αυτό που θέλω να πω μόνο για τις αποχωρήσεις πρόσφατα, γιατί θέλω να το πω, είναι ότι δεν καταλαβαίνω πόσο άνθρωποι οι οποίοι πριν από ένα ή δύο χρόνια ζητούσαν τις έδρες πίσω από συναδέλφους τους, τώρα κάνουν οι ίδιοι τα ίδια. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτό δεν πρέπει να χρεώνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά προσωπικά σε όσους έχουν τέτοιες συμπεριφορές. Δεν φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ ή η αριστερά που ορισμένα στελέχη επιλέγουν να έχουν μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, η οποία νομίζω πλήττει και τους ίδιους πέρα από την εικόνα αξιοπιστίας του χώρου μας. Νομίζω πάντως ότι όσοι βρισκόμαστε σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχουμε δύο χαρακτηριστικά. Το ένα είναι ότι έχουμε τουλάχιστον μια στοιχειώδη πολιτική λογική και πολιτική ηθική να θέλουμε το κόμμα μας να ψηφιστεί στις εκλογές και να κατέβει. Η αλήθεια είναι το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν κεντρικά στελέχη τα οποία τελικώς αποχώρησαν, που έστελαν στην κοινωνία ένα μήνυμα. Δεν κάνω εδώ δίκη προθέσεων τι ήθελαν να στείλουν. Στην κοινωνία πάντως το μήνυμά τους έφτασε ως μην ψηφίσετε τον ΣΥΡΙΖΑ και ψηφίστε ένα άλλο κόμμα. Αυτό είναι και ο λόγος που στις δημοσκοπήσεις φτάσαμε τόσο χαμηλά. Και τα χαμηλά δημοσκοπικά ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, αυτά τα 1,5 και 2 που είδαμε το προηγούμενο διάστημα, προφανώς και αιτιολογούνται αλλά και ανήκουν ως αποτέλεσμα αποτυχημένο και πολιτικό σε αυτούς που αποχώρησαν. Αυτό λοιπόν είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι αυτοί που βρισκόμαστε σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχουμε και προτάσεις και ένα σύγχρονο πρόγραμμα το οποίο έχει και στοιχεία μέσα κυβερνώντας αριστεράς από το πλούσιο παρελθόν μας, από την εμπειρία την κυβερνητική. Να πω εδώ ότι πολλά στελέχη τα οποία βρίσκονταν στη διακυβέρνηση τότε το 2015-2019 και είχαν και ρόλους επιτελικούς αλλά και ρόλους τεχνικούς και τεχνοκρατικούς εξακολουθούν να βρίσκονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε, μια κυβέρνηση είναι μια συλλογική διαδικασία, δεν είναι μια μονοπρόσωπη εταιρεία μια κυβέρνηση, και βάζουν πάρα πολλοί άνθρωποι πλάτη, να το πω λαϊκά, ούτως ώστε να βγει ένα αποτέλεσμα. Παραμένουν αυτά τα στελέχη στο ΣΥΡΙΖΑ, βγαίνουν τώρα και πιο μπροστά, και νομίζω ότι και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα έχουμε την ευκαιρία με το πρόγραμμά μας, το οποίο θα είναι και πλήρως ανανεωμένο σύμφωνα με τις πρόσφατες εξελίξεις. Πέρυσι το παρουσιάσαμε ως Προοδευτική Ελλάδα, φέτος θα έχουμε και ενδιαφέρουσες προσθήκες στο πρόγραμμά μας. Θα έχει τη δυνατότητα να κάνει μια δυναμική επανεκκίνηση, όχι στο πλαίσιο κάποιου κομματικού φανατισμού, μακριά από μας αυτά. Εμείς εξάλλου τόσο καιρό δείξαμε ότι ο κομματικός πατριωτισμός δεν ήταν το απόλυτο επίκεντρό μας. Λέγαμε ότι δεν υπάρχει μια συνεργασία, αλλά από τη στιγμή που η συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων δεν είναι αποδεκτή από κανέναν άλλον, το κόμμα μας οφείλει όχι απλά να βρίσκεται στις εκλογές, αλλά να κατέβει με αξιώσεις και να πάρει ένα ποσοστό το οποίο δεν θα τον βάλει απλά στη Βουλή, θα είναι ένα μεγαλύτερο ποσοστό από το αναμενόμενο. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει αυτό με όλα αυτά που κάνουμε αυτό το διάστημα και αυτά που πρόκειται να κάνουμε, και θα δώσει ένα δυναμικό στίγμα ούτως ώστε να σχηματιστεί την επόμενη μέρα μια προοδευτική κυβέρνηση. Γιατί, Αντώνη μου, όπως βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις, και δεν τονίζεται συχνά, το τονίζεται με αλφαγιώτα, κανένα κόμμα δεν φαίνεται να μπορεί να χτυπήσει τη Νέα Δημοκρατία μετά από σχεδόν 8 χρόνια διακυβέρνησης.
0: Βάλε μία άνω τελεία σε αυτό, γιατί σε αυτό το κομμάτι θα μπούμε μετά από ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πολύ σύντομο, ερχόμαστε αμέσως.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
4: Για το γόνατο.
5: Αρθρολέν.
4: Για τη μέση.
5: Αρθρολέν.
4: Για τις αρθρώσεις.
5: Αρθρολέν.
4: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις.
5: Πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 4 λεπτά πριν τις 10, Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Αντώνης Αντωνόπουλος, Ορέσης Παπάς, η ρύθμιση του ήχου, στην επιμέλεια του καλεσμένου η Νίνα Ζαφυροπούλου. Επιστρέφουμε στη συζήτηση που έχουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον Δημήτρη Μελίδη. Δημήτρη, και είχαμε βάλει μια ανωτελεία πριν τη διακοπή για την δυναμική της αντιπολίτευσης απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ότι φαίνεται, όπως τουλάχιστον δημοσκοπικά διαμορφώνεται το πολιτικό περιβάλλον, ότι δεν υπάρχει η δυναμική να μπορέσει να αντιπαρατεθεί στα ίσια με τη Νέα Δημοκρατία. Ένα εύλογο ερώτημα είναι γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί δεν είναι πιστική, δεν μπορεί να πείσει, δεν έχει αφήγημα η αντιπολίτευση.
1: Λοιπόν, είναι καταρχάς να περιγράψουμε την εικόνα και να την ερμηνεύσουμε αμέσως μετά. Όντως, φαίνεται ότι κανένα κόμμα, και συνήθως κοιτάμε αυτό που είναι στη δεύτερη θέση πάντα, γιατί είναι το ενδεικτικό, δεν μπορεί να κερδίσει μόνο του τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι προφανές. Δεν θέλω να χαλάσω την αισιοδοξία σε κανέναν, αλλά πρέπει, άμα θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα, να είμαστε ρεαλιστές. Γιατί αν δεν είμαστε ρεαλιστές, οι επόμενες εκλογές δεν θα έχουν καμία διαφορά από τις προηγούμενες και τις προηγούμενες και θα κερδίσει πάλι η Νέα Δημοκρατία. Για να είμαστε λοιπόν ρεαλιστές, πρέπει να βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις ως έχουν. Γιατί βλέπω ότι γενικά στον πολιτικό διάλογο οι περισσότεροι ερμηνεύουν τις δημοσκοπήσεις κατά το δοκούν. Λοιπόν, είναι ολοφάνερο ότι κανένα κόμμα δεν μπορεί από τη δεύτερη θέση να φτάσει στο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό φαίνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις, άμα τις δούμε μεσοσταθμικά. Ένα δεύτερο ζήτημα επίσης που φαίνεται στις δημοσκοπήσεις είναι ότι η δεύτερη θέση δεν είναι σταθερή. Και δεν μιλάω για το τελευταίο τρίμηνο. Αν δούμε τα τελευταία δύο χρόνια ή τρία χρόνια ή και πιο πίσω ακόμα, από όταν ξεκίνησε η εφταετία της Νέας Δημοκρατίας, η δεύτερη θέση έχει αλλάξει πολλές φορές χέρια. Να θυμίσω εδώ ότι όταν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξελέγει ο Νίκος Ανδρουλάκης πρώτη φορά, το ΠΑΣΟΚ είχε φτάσει κοντά στο 20. Αντώνη, με διορθώνεις αν κάνω λάθος, νομίζω ήταν κοντά, αν δεν ήταν 20, ήταν πάρα πολύ κοντά στο 20.
0: Ναι, ήταν στο διψήφιο, είχε φτάσει μέχρι και το κοντά στο 19 περίπου, έλεγε. Ναι. Εντάξει, το είχε, λοιπόν, σε κάποιες δημοσκοπήσεις ήταν έτσι, ναι.
1: Μπράβο. Πιο πρόσφατα θυμίζω επίσης ότι το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου ήταν επίσης δεύτερο, πάλι με ποσοστά τύπου 16-17%. Είχε περάσει, ας πούμε, το ΠΑΣΟΚ και τότε πάλι πήγε ένα μεγάλο ζήτημα, πώς γίνεται αυτό, και είναι αξιωματική αντιπολίτευση το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Τώρα λοιπόν η εικόνα είναι να είναι δεύτερο ένα κόμμα που ίδρυσε ο κύριος Τσίπρας το τελευταίο διάστημα. Όμως το κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι όλες αυτές τις φορές κανένα δεύτερο κόμμα δεν φαινόταν να μπορεί να περάσει αυτό το ψυχολογικό όριο του 20% και να πάει να χτυπήσει στα ίσια τη Νέα Δημοκρατία. Άρα το κεντρικό συμπέρασμα είναι ότι δεν υπάρχει δυνατότητα διαχρονικά αυτή την τελευταία εξαετία, εφταετία, κάποιος να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία από μόνος του. Έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ τόσο καιρό κάτι το οποίο τελικώς απέτυχε και δεν είχε ανταπόκριση, ότι πρέπει να υπάρξει συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων για να γίνει αλλαγή. Για να υπάρξει όμως συνεργασία, αν πάλι θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, πρέπει να το θέλουν όλοι. Αν σου λέει όχι το ΠΑΣΟΚ, σου λέει όχι η τότε Νέα Αριστερά και σου λέει όχι και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, τότε προφανώς και εσύ πρέπει να δεις τι θα κάνεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σύστημα αυτό που θέλει να εκπέμψει είναι ένα σαφές μήνυμα ότι είναι εδώ. Με ένα σύγχρονο πρόγραμμα το οποίο δεν ακουγόταν τόσο καιρό, γιατί το μόνο που ακούγαμε όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο ένα τουλάχιστον, για να μην πω παραπάνω χρόνια, είναι ποιος θα επιστρέψει, πότε θα γίνει μεγάλη επιστροφή ή πότε θα φύγει κάποιος, και μάλιστα είχαμε φτάσει και σε σημείο να απασχολεί την επικαιρότητα ο τεχνικός τρόπος της αποχώρησης ορισμένων βεντετών, να μου επιτραπεί η λέξη με εισαγωγικά, οι οποίοι γέμιζαν τον δημόσιο λόγο με την ταμπέλα του ΣΥΡΙΖΑ πάντα από κάτω, περί του πόσο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του κτλ. Κτλ. Αυτά έγιναν και έχουν καταγραφεί και το λέω γιατί. Γιατί πρέπει να ερμηνεύουμε μετά, όταν έρθουν κάποιες εξελίξεις αρνητικές για τον χώρο, να μην ψάχνουν να βρουν αιτίες αλλού. Όταν η εικόνα της αναξιοπιστίας εκπέμπεται από ορισμένα γνωστά στελέχη, είτε σήμερα βρίσκονται σε ένα κόμμα είτε αύριο σε ένα άλλο, αυτό κάνει κακό στον χώρο, ασχέτως αν θα έπρεπε, όπως έχω ξαναπεί, να χρεώνεται προσωπικά στους ίδιους.
0: Δημήτρη Μελίδη, να κάνουμε επίσης τώρα, εκμεταλλεύομαι, να κάνουμε ένα μικρό Μικρή διακοπή για δελτίο ειδήσεων αυτή τη φορά και όχι για το σήμα. Θα μας περιμένεις, έτσι?
1: Έγινε, περιμένω.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Περιμένω.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Απολογούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για την καταστροφική πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον 68χρονο ιδιοκτήτη της εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του αέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και τον τεχνικό υπεύθυνο του έργου. Σε εξέλιξη από ειδικά κλιμάκια βρίσκεται η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε κατοικίες και υποδομές. Όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθούν οι αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό. Το νησίο, η κρατική αερογή αποζημιώνει στο 100% την εκτιμηθήσα ζημιά για τα κτίρια, ενώ για τον εξοπλισμό και τα μηχανήματα των επιχειρήσεων που καταστράφηκαν, η αποζημίωση θα είναι στο 70%. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε σειρά μέτρων στήριξης για τους πυρόπληκτους σε Αττική και Βιωτία. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ, εξάμηνη αναστολή και ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για έναν χρόνο. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ειδικό πρόγραμμα για την τόνωση του τουρισμού σε Πορτογερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρη, καθώς και το My Business Support για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές. Η Επιτροπή Κρατικής Αερογής είναι εδώ για να στηρίξει, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όπως εξήγησε, σε πρώτο στάδιο προβλέπεται επίδομα 600 ευρώ για τις πρώτες βιωτικές ανάγκες των πληγέντων, ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής, επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ τον μήνα για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους, καθώς και στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή με χρηματοδότηση έως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Προφυλακίστηκε ο 44χρονος που συνελήφθη για τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Πάστρας στην Κεφαλονιά. Αναμένεται να μεταφερθεί στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Καρύδης στη Σιτία. Πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση της Σάρτας προκάλεσε ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης της Γραμμενίτσας. Η έκρηξη ήταν ιδιαίτερα ισχυρή και προκάλεσε πυρκαγιά εντός των εγκαταστάσεων. Αρκετές περιοχές της Σάρτας παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και περιοχές της Εύβοιας και της Βιωτίας. Στις 11 αναμένεται να συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, στο πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδιασμού για ζητήματα που αφορούν τη βιομηχανική πολιτική και την ανάπτυξη του παραγωγικού τομέα. Στη χώρα μας αναμένεται να φτάσει σήμερα από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για τη συμμετοχή της στην υπόθεση του εμπρισμού της τράπεζας Μαρφίν. Η 46χρονη συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Γκάτουικ του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ίντερπολ από τις ελληνικές αρχές. Για την υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί δύο 42χρονοι. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 26χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, ισορρός της οποίας βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. 100.000 ευρώ έχασε 69χρονος στην Πάτρα, ο οποίος έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης. Άγνωστοι που παρουσιάζονταν ως σύμβουλοι επενδύσεων τον έπεισαν να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα, με τον άνδρα να πραγματοποιεί σταδιακά μεταφορές χρημάτων προς λογαριασμούς που του υποδείκνυαν σε διάστημα περίπου 2 ετών. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 40 μετανάστες εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν από Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια-νοτιοανατολικά της Ιερά Πέτρας. Στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί δημοσία δαπάνη η κηδεία του σπουδαίου καλλιτέχνη Λάκη Χαλκιά στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόρων στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Η ισορρός του Λάκη Χαλκιά βρίσκεται στην αίθουσα του κημητηρίου για όσους επιθυμούν να αποτίσουν φόρο τιμής. Σε εξέλιξη βρίσκονται αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Σήμερα μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα όσοι έχουν αφημί που λύγει σε 3 και 4. Στον διεθνή χώρο, 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ρωσικούς βομβαρδισμούς στη διάρκεια της νύχτας στο Σούμι και την Παλακλία στην περιφέρεια του Χαρκόβου στη βορειοανατολική Ουκρανία. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 παρατέταρτο, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ στην Τούμπα στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Αντώνης Αντωνόπουλος.
8: Τα λεπτά μετά τις 10 εδώ στον Αλφα Radio 989 στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Δημήτρης Μελίδης, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, και έκανα τη διακοπή στο πιο νομίζω στο πιο κέριο σημείο που αφορά συνεργασίες. Κύριε Μελίδη, θεωρείτε από ό,τι καταλαβαίνω αναγκαία συνθήκη το να υπάρξουν συνεργασίες εάν και εφόσον θέλει να κονταροχτυπηθεί στα ίσκια ένα αντιπολιτευτικό σχήμα με την κυβέρνηση. Από ό,τι καταλαβαίνω όμως και εγώ και εσείς, κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο να γίνει, και πόσο μάλλον όταν στον ορίζοντα φαίνεται δημοσκοπικά τουλάχιστον ότι θα υπάρχει και μια δεύτερη κάλπη. Άρα λοιπόν ο καθένας κρατάει κλειστά τα χαρτιά του πάνω στο πόκερ που παίζεται στο πολιτικό τραπέζι. Πώς θα πρέπει να κινηθεί αυτό το πολιτικό πόκερ?
9: Λοιπόν, καταρχάς εγώ θα έλεγα να μην έχει κανείς από όσους συζητούμε, και το λέω πάντα στα πλαίσια μιας ανοιχτής σεναριολογίας για τα πάντα, να μην έχουμε βεβαιότητες, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, πριν από μερικές εβδομάδες αυτή τη σιγουριά περί πρώων εκλογών, ενώ εμείς και τότε λέγαμε ότι αυτό μάλλον το σενάριο είναι δύσκολο να συμβεί με βάση.
8: Γι' αυτό και εγώ μίλησα για πόκερ, γιατί με στο πόκερ εκείνο που έχει σημασία είναι οι μπλόφες.
9: Αντώνη μου, εκεί ήθελα να καταλήξω ακριβώς, θα το έχεις πιάσει απόλυτα. Λοιπόν, όπως επίσης να ξέρεις ότι και εγώ έχω μια αμφιβολία για το αν στο σχεδιασμό του Πρωθυπουργού όντως περιλαμβάνεται πραγματικά η δεύτερη κάλπη, ή αν κάνει ένα σχεδιασμό να κάνει εκλογές αργά και να παίξει και αυτός, ας πούμε, όλα τα χαρτιά στο να κάνει μια πολύ δυνατή εμφάνιση σε μια κάλπη. Θα το δούμε βέβαια αυτό. Τώρα, για το κομμάτι όμως, αυτό που μπορούμε εμείς να ελέγξουμε, που είναι το δικό μας κομμάτι και είναι ο προοδευτικός χώρος, τι κάνουμε εμείς. Εμείς το ζήτημα των προεκλογικών συνεργασιών νομίζω ότι το έχουμε το τελευταίο διάστημα βάλει στο τραπέζι και το έχουμε σε μεγάλο βαθμό εξαντλήσει. Με ποια λογική? Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ έγινε γνωστή. Όποιος ήταν να την αποδεχτεί, την έχει αποδεχτεί. Έχουμε ήδη ως ΣΥΡΙΖΑ κάνει μια συζήτηση η οποία έχει ανακοινωθεί με τον κύριο Κοτζιά και το Πράτο, όπως επίσης και με τους υπολόγους πράσινους τους έγινε μια συμφωνία για κοινή πορεία στις εκλογές. Από εκεί και μετά το ζήτημα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει με ένα σαφές δικό του πρόγραμμα, συγκεκριμένο κυβερνητικό, ξαναλέω, αποτέλεσμα της εμπειρίας που είχε από τη διακυβέρνηση της χώρας, και το οποίο θα είναι ένα σύγχρονο, και είναι ένα σύγχρονο αριστερό προοδευτικό πρόγραμμα, το οποίο έχει απαντήσεις για όλα τα ζητήματα που απασχολούν σήμερα την ελληνική κοινωνία. Και οφείλω να το πω ότι επειδή μιλάμε για ομοιότητες ή διαφορές στον προοδευτικό χώρο, ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, το έδειξε και πριν από μερικές εβδομάδες, αν θυμάστε, όταν προέκυψε το ζήτημα με τη τριτοβάθμια εκπαίδευση με τα πανεπιστήμια.
8: Ναι, βέβαια.
9: Είναι το μόνο κόμμα που έχει κυβερνήσει και εξακολουθεί να είναι απαραίτητα, με μια πολύ καθαρή και σαφή γραμμή, που δεν την έχει κανένα άλλο κόμμα στο χώρο μας, υπέρ της δημόσιας και δωρεάν τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς κανέναν αστερίσκο. Υπάρχουν λοιπόν και κάποιες συγκεκριμένες διαφορές στον προοδευτικό χώρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν θα εκπέμψει μήνυμα προς όλους τους πολίτες, οι οποίοι προφανώς ελκύονται και θέλουν να ακούσουν ένα ριζοσπαστικό και αριστερό πρόγραμμα. Σε αυτούς θα απευθυνθούμε, όπως επίσης και σε ανθρώπους που μπορεί να φτάνουν μέχρι και το χώρο του κέντρου, οι οποίοι εκτιμούν, σέβονται ή τέλος πάντων αποδέχονται ένα μεγάλο μέρος από τις προτάσεις μας, τις ιδέες μας και τις αξίες μας.
8: Τώρα εγώ να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου και να πω και να μπω μέσα και να πω τώρα ότι αυτή τη large εκδοχή την οποία παρουσιάζεται και εντάξει, μπορείς να πεις αν είσαι καλοπροαίρετος ότι αυτή η διευρυμένη οπτική των συνεργασιών είναι και λίγο ίδιο της αριστεράς, αλλά όμως αυτή τη στιγμή θα μπορούσε κάποιος να πει ότι λειτουργείτε έτσι για την πολιτική σας επιβίωση.
9: Πολύ καλά κάνεις και το θέτεις να το απαντήσουμε, βεβαίως.
8: Πόσο σχολιάζεις αυτό?
9: Λοιπόν, άκου τι γίνεται. Καταρχάς,
8: γιατί συγγνώμη να συμπληρώσω ότι η καρέκλα του βουλευτή, που εσείς δεν είστε βουλευτής, αλλά η καρέκλα του βουλευτή είναι πολύ γλυκιά.
9: Λοιπόν, πάμε να το πούμε αυτό. Όσοι σκέφτονταν με τέτοιους όρους, νομίζω έχουν αποχωρήσει ήδη από το ΣΥΡΙΖΑ και έχουν πάει για άλλες πολιτείες. Ξεκινάμε από εκεί. Και είμαι σαφής αυτό που λέω. Εμείς που μένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, και όχι απλά μένουμε, ξαναχτίζουμε τον ΣΥΡΙΖΑ, όχι από την αρχή, αλλά από εκεί που πρέπει, είμαστε σε καμία γραμμή ασάφειας. Λέμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ψηφιστεί ως ΣΥΡΙΖΑ και όχι ως κάτι άλλο. Λέμε ότι θα κατέβουμε σε εκλογές ως ΣΥΡΙΖΑ. Και προφανώς, αν κάποιος θέλει να συνεργαστεί μαζί μας, ανοιχτές είναι και οι πόρτες και η διάβλη επικοινωνίας, αλλά δεν εξαρτάται η κάθοδος του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές από καμία συνεργασία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ετεροκαθορίζεται από κανέναν πλέον, και το πλέον το λέω και το υπογραμμίζω. Έχουμε αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να αλλάξουμε την εικόνα, γιατί προφανώς όταν όλο το προηγούμενο διάστημα τα κεντρικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εξέπεμπαν μία εικόνα η οποία έφτανε στον κόσμο ως μην ψηφίσετε το κόμμα μας αλλά ψηφίστε κάτι άλλο, και έτσι φτάσαμε στο 2 και στο 1,5%, από κάτι τέτοιες θεωρίες και ιστορίες φτάσαμε εκεί. Αυτό πιστεύουμε ότι θα ανατραπεί εφόσον φυσικά έχουμε πλήρως αλλάξει και το μήνυμα που στέλνουμε αλλά και την κεντρική εικόνα που εκπέμπει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή και θα εκπέμψει πολύ δυνατά και το φθινόπωρο με έναρξη, θα έλεγα, τουλάχιστον της δημόσιας εικόνας, γιατί από την άλλη πλευρά εμείς αυτή τη στιγμή ήδη λειτουργούμε, ξέρετε, όλο το καλοκαίρι εμείς εδώ είμαστε. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι όλα στην Αθήνα τα περισσότερα, και όσα δεν είναι στην Αθήνα βρίσκονται στην περιφέρεια και
8: Μόνο διακοπές δεν έχετε στο μυαλό σας, εσείς είναι σίγουρο, ναι. Το θεωρώ δεδομένο. Δεν είναι υπερβολή.
9: Πρέπει να καλύψουμε το χαμένο χρόνο, τον οποίο δεν έχουμε ευθύνη, τουλάχιστον αυτοί που σήμερα προσπαθούμε να μαζέψουμε την κατάσταση. Χάσαμε αρκετό χρόνο ως κόμμα, είναι η αλήθεια. Χρόνο που δεν χρειαζόταν να χαθεί προεκλογικά με αυτή την γραμμή των συμμαχιών, η οποία φαινόταν ότι τουλάχιστον τους τελευταίους 3-4 μήνες δεν οδηγούσε κάπου. Σίγουρα δεν οδηγούσε πάντως κάπου πετυχημένα. Και από εκεί μετά, βέβαια, θα το ξαναπώ, με έναρξη τη ΔΕΦ θα υπάρξει μια πολύ διαφορετική εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θεωρούμε και των δημοσκοπήσεων, γιατί εκκρεμεί καταρχάς η είσοδος στο πολιτικό σκηνικό του κόμματος Σαμαρά, που θα ανακατέψει την τράπουλα. Εκκρεμεί επίσης να φανεί ότι θα έχει κατακάτσει δημοσκοπική σκόνη. Είδαμε, ας πούμε, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, τι περνάει το τελευταίο διάστημα. Είναι αυτό που σου έλεγα νωρίτερα. Οι βεβαιότητες είναι κακό πράγμα στην πολιτική.
8: Σωστό.
9: Και συνήθως αυτοί που είναι πολύ βέβαιοι για πράγματα, ειδικά στα κομματικά επιτελεία, πολλές φορές συνηθίζουν να μην δικαιώνονται στις προβλέψεις τους. Επομένως, θα έλεγα ότι πρέπει να κάνουμε τώρα όχι ακριβώς υπομονή, αλλά να είμαστε λίγο διορατικοί. Και από εκεί και μετά, θα το ξαναπώ, ο ΣΥΡΙΖΑ όχι απλά θα είναι παρόν στις εκλογές με αυτή τη φορά αιχμή του δόρατος το πρόγραμμά του και όχι τη δημόσια συζήτηση περί αποχωρήσεων ή προσχωρήσεων σε άλλα κόμματα, το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί
8: ξαναλέω... Ναι, νομίζω, εντάξει, σας εγκλώβησε κιόλας, εντάξει, ναι, νομίζω αυτό, ότι...
9: Να το υπογραμμίσω ότι όσοι τα έλεγαν αυτά έφυγαν τελικά το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, εδώ έχουμε και κάποια πράγματα τα οποία έχουν καταγραφεί δημοσίως, έτσι. Αυτά τα πράγματα δηλαδή είναι γεγονότα, δεν είναι ερμηνεία.
8: Όχι, δεν είπε κανείς ότι δεν είναι γεγονότα. Το θέμα είναι ένα άλλο, βέβαια, το οποίο εσείς δεν μπορείτε να το απαντήσετε. Ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι βουλευτές εκλεγμένοι με το ΣΥΡΙΖΑ και που αυτή τη στιγμή έχουμε τον απίστευτο αριθμό ρεκόρ, δηλαδή αξιωματική αντιπολίτευση στη Βουλή, είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές.
9: Ναι, ναι, ναι.
8: Εντάξει, τώρα αυτά είναι δηλαδή στη σφαίρα του σουρεαλισμού τουλάχιστον. Αλλά...
9: Αυτά είναι πράγματα, ξαναλέω, που κάνουν κακό και στους ίδιους που τα έκαναν, αλλά, Αντώνη, να μου επιτραπεί να το πω, και σε όσους ενδεχομένως τους υποδεχτούν όλους αυτούς. Γιατί όλοι αυτοί.
8: Α, δεν ξέρω αν θα τους υποδεχτούν. Δεν ξέρω, δεν το ξέρω.
9: Απέναντι σε όλα αυτά, έτσι.
8: Εγώ η αίσθηση που έχω είναι ότι δεν ανοιγοκλίνει καν η πόρτα.
9: Ναι, να σου πω κάτι. Επειδή λέω ότι καλό είναι να μην έχουμε βεβαιότητες και να
8: ναι.
9: το έχουμε δει. Νομίζω ότι το σημαντικό εδώ είναι να δούμε πώς θα εξελιχθούν. Αν πάντως τους υποδεχτεί κάποιος χώρος μετά από όλα όσα έχουν κάνει σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο, εγώ να θέσω ένα ερώτημα. Πώς είναι σίγουρος ο χώρος που θα τους υποδεχτεί ότι την επόμενη μέρα, αν δεν προκύψουν άλλες συνθήκες ή πολιτικές αποτυχίες του άλλου χώρου, δεν θα πάνε μετά σε ένα μεθεπόμενο χώρο?
8: Εντάξει, δηλαδή, η πολιτική δεν είναι δουλειά. Η πολιτική έτσι, είναι υποχρέωση. Είναι υποχρέωση απέναντι στους πολίτες. Να παρέσει δουλειά τους.
9: Συμφωνούμε όπως επίσης και η πολιτική που να έχει και στοιχεία πολιτικής ηθικής, αλλιώς δεν είναι πολιτική, είναι κάτι άλλο.
8: Φυσικά.
9: Λοιπόν, αυτά από εμένα, να μου επιτρέψεις Αντώνη, επειδή έχω
8: φυσικά,
9: να
8: σε ευχαριστώ να πάρα πολύ.
9: Να κλείσω.
8: Ελπίζω να βρείτε λίγα off, να κάνετε καραμπανάκι, να μην μαυρίσετε από το κακό σας, από το καλό σας εύχομαι.
9: Από το καλό μας. Και να ευχηθώ και καλό καλοκαίρι και σε όσους μας ακούν και μπορούν να κάνουν διακοπές και να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε. Δυστυχώς ένα μεγάλο μέρος των πολιτών δεν μπορεί καν να κάνει διακοπές και αυτό είναι ένα ζήτημα σημαντικό γιατί στη χώρα μας, αν κάτι είχαμε διασφαλίσει τις προηγούμενες δεκαετίες, τουλάχιστον το δικαίωμα να μπορούμε να κάνουμε και κάποιες ημέρες διακοπές το καλοκαίρι και βλέπουμε ότι για πολλούς συμπολίτες μας λόγω της ακρίβειας αυτό δεν είναι δυνατό.
8: Καλημέρα Δημήτρη Μελίδη, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

0: Λοιπόν, σε αυτή την πόλη που ζούμε, ένα από τα θέματα, έτσι να αλαφρύνουμε τώρα την κουβέντα από το βαρύ πολιτικό, ένα από τα προβλήματα σε αυτή την πόλη και όχι μόνο, είναι αυτά τα Airbnb. Δηλαδή μου λέγε μια φίλη τώρα που μένει στο Κουκάκι, ρε Αντών, μου λέει, μας έχουν σπάσει τα αυτιά μας κάθε τόσο και λιγάκι 5 η ώρα το πρωί, 5.30, 6 η ώρα, το γκρου γκρου γκρου γκρου με τις βαλίτσες, τις ρόδες στο πεζοδρόμιο. Λοιπόν, έρχεται φρένο στη βραχυχρόνια μίσθωση όπως είναι το Airbnb, όπως το τέτοιο, και είναι μια απόφαση δικαστηρίου του πρωτοδικείου που δεν βάζει, δεν το ασφαλίζει, δεν το τέτοιο, αλλά δημιουργεί, ανοίγει δρόμους για να μπει ένα φρένο. Θα το δούμε αυτό στην πορεία, γιατί έρχονται και αλλαγές γενικότερα στο θέμα περί ιδιοκτησίας. Από το 1929 έχει να γίνει τέτοια αλλαγή. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα διαφημιστικό. Ανάσα και ερχόμαστε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Χτίζεις, αναγεννίζεις. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Υλικά οικοδομών, κάδι μπαζόν, ανυψώσεις και μεταφορές με συνέπεια και ταχύτητα. Τηλέφωνο 210-49-35-908. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Στηρίζουμε κάθε έργο από τα θεμέλια.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 20 λεπτά μετά τις 10 και πάλι μαζί, Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Αντώνης Αντωνόπουλος, μαζί μέχρι τις 11, Ορέσης Παπάς. Στην ρύθμιση του ήχου, Νίνα Ζαφυροπούλου, στην επιμέλεια των καλεσμένων, στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ένας άνθρωπος που νομίζω ότι είναι πολύ επίκαιρο το έργο του από κάθε άποψη. Είναι ο Νίκος Χαραλαμπίδης, Γενικός Διευθυντής Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace. Την καλή μου μέρα.
3: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Νομίζω ότι είμαι καλά, νομίζω. Δεν αποφεύγω και εγώ τις βεβαιότητες.
3: Κοιτάξτε, είμαστε όλοι καλύτερα, γιατί η μαυρίλα που μας είχε πιάσει όλους τις ημέρες της πυρκαγιάς και η αίσθηση της ανημποριάς ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, παρά τις υποσχέσεις του επιτελικού κράτους και όλες τις φανφάρες ότι είμαστε έτοιμοι, τα πράγματα μας ξεπερνάνε. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε κάθε λόγο να είμαστε έτοιμοι. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε κάθε λόγο να είμαστε καλύτερα, και αντί να περηφανευόμαστε,

0: μας και να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερα. Δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε και πώς μπορεί όλο αυτό το πράγμα να παντρευτεί για ένα καλύτερο μέλλον. Δηλαδή να έχουμε λιγότερη μαυρίλα.
1: Να ξεκινήσουμε από το ότι έχουμε ανάγκη από λιγότερη μαυρίλα, γιατί δυστυχώς, όπως μας έχει ενημερώσει η επιστήμη εδώ και δεκαετίες, αλλά δεν την ακούμε γιατί δεν μας βολεύει, τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα πριν τελικά μπορέσουν να γίνουν καλύτερα ή έστω να σταθεροποιηθούν. Δεν έχουμε μπροστά μας. Δηλαδή, δεν είναι ότι αυτό που έγινε έγινε και πάμε για άλλα, γιατί αύριο θα είναι μια καλύτερη μέρα. Δεν θα είναι καλύτερη μέρα. Η ατάκα που λέει ότι το καλοκαίρι που περάσατε, οι πυρκαγιές που περάσατε, οι καύσονες που περάσατε, είναι οι πιο ήπιοι από αυτούς που θα δείτε στα επόμενα χρόνια, το ακούμε συνέχεια, το λέει η επιστήμη εδώ και χρόνια, αλλά δεν μας αρέσει. Έρχομαι λοιπόν να δούμε το τι και πώς. Είπατε πάρα πολύ σωστά ότι η επιστήμη μας έχει δώσει πάρα πολλά εργαλεία. Τα εργαλεία που έχουμε σήμερα ούτε καν τα ονειρευόμασταν πριν από 10 χρόνια. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται πιλωτικά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία επεξεργάζονται δεδομένα του πεδίου, της μικροκλίμακας δηλαδή, εκεί που υπάρχει φωτιά και εξελίσσεται, για να δώσει σε πραγματικό χρόνο μια καλή εκτίμηση, όσο καλύτερη μπορεί να δώσει η τεχνολογία, για το πώς θα εξελιχθεί η φωτιά, παίρνοντας μαζί και τα μετεωρολογικά δεδομένα. Αυτό πριν από κάποια χρόνια δεν το ονειρευόμαστε καν. Η ερώτηση είναι, θα καταφέρουμε να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία αυτά ή θα αρχίσουμε να σφαζόμαστε πάντα ή ποια υπηρεσία είναι που όχι, που είναι η περιφέρεια, που είναι η πολιτική προστασία, που είναι η δασοκομάντος, που είναι η πυροσβεστική. Δηλαδή,
0: αυτός είναι ο εύκολος δρόμος, να πετάω το μπαλάκι δεξιά-αριστερά.
1: Το κάνουμε τόσα χρόνια.
0: Μα αυτό είναι, ναι.
1: Το κάνουμε τόσα χρόνια και κοιτάξτε, έχουμε φτάσει στο απροχώρητο. Βλέποντας μέσα στην τελευταία δεκαετία, έχουμε χάσει το μισό δασικό πλούτο της Αττικής. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το φυσικό μας κλιματιστικό έχει σχεδόν καταστραφεί και θα πάρει πολλά χρόνια. Θα πάρει δεκαετίες για να ξανάρθει στα ίσα του, αν δεν ξανακαεί στο ενδιάμεσο. Και δεδομένου ότι θα έχει καταστραφεί, ποια είναι η δική μας άμυνα? Να βάλουμε παραπάνω κλιματιστικά, να καταλάβουμε παραπάνω ρεύμα, να κάνουμε την πόλη μας ακόμη πιο απάνθρωπη. Άρα η έλλειψη του κλιματιστικού μας, του φυσικού κλιματιστικού, να είναι ακόμη μεγαλύτερη. Σε αυτή την πραγματικότητα βρισκόμαστε και αν δεν σηκώσουμε τα μανίκια και αν δεν αφήσουμε τους νεοπολιτισμούς, εμείς που τα κάναμε καλά και εσείς που θα τα κάνετε και. Αυτά είναι πολύ παλιά σχολή, δηλαδή, κοιτάξτε, είναι πολύ παλιά ξεπερασμένα. Το να ζούμε μια εποχή στην οποία η μία κυβέρνηση βάζει την αποτυχία της προηγούμενης σαν κριτήριο, έχει ξεβάψει, έχει ξεφτύσει, δεν μετράει καθόλου και απλώς η κάθε κυβέρνηση χάνει την αξιοπιστία της. Και εδώ υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο. Πριν από κάποια χρόνια αυτό το πράγμα θα μπορούσε και να μην έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όταν όμως ζούμε σε μια πραγματικότητα τόσο ρευστή, τα πράγματα αλλάζουν τόσο πολύ και η συμμετοχή του πολίτη σε αυτό αρχίζει και γίνεται όλο και πιο κρίσιμη, καταλαβαίνουμε το πόσο κρίσιμο είναι να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του πολίτη με συνεπείς δεσμεύσεις, τις οποίες τις βλέπουμε, υλοποιούνται και όχι με βαφκαλισμούς του τύπου εμείς που τα κάναμε και που δώσαμε τόσα χρήματα. Μα δεν είναι τα χρήματα, τα έργα είναι και το αν φέρει ένα αποτέλεσμα. Οι απορροφήσεις δεν μπορούν να μετρούνται απλώς με το πόσα χρήματα απορροφήσαμε, άρα ποιους εργολάβους κάναμε χαρούμενους.
0: Έχετε δίκιο. Εγώ θα ήθελα, με δεδομένη την εμπειρία σας αλλά και τη σφαιρικότητα της εικόνας που παρακολουθείτε μέσω της Greenpeace σε ολόκληρο τον πλανήτη, πώς θα μπορούσαμε να έχουμε ένα πλαίσιο, δεν θα έλεγα εγώ βερμπαλισμούς, θα έλεγα 5 απλά βήματα που πρέπει να κάνουμε χθες για να μπορέσουμε το άλλο καλοκαίρι να έχουμε ακόμα μικρότερο εύρος καταστροφών τέτοιου τύπου.
1: Ωραία. Πολύ καλή ερώτηση σας και ευχαριστώ. Αν θέλετε, επειδή το χθες έχει περάσει, ξεκινάμε από το αύριο να σχεδιάζουμε τι θα κάνουμε το επόμενο καλοκαίρι. Άρα μην ξαναδούμε τους εποχικούς οι οποίοι θα προσλαμβάνονται το Μάιο και δεν ξέρουμε. Όλη η δουλειά της πρόληψης γίνεται το χειμώνα. Δεν γίνεται το Μάιο. Το Μάιο είναι αργά πλέον. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει συνεπής πολιτική σε επίπεδο εκπαίδευσης, προσλήψεων, επανεκπαίδευσης με τα νέα δεδομένα, εφαρμογής τεχνολογίας, συντονισμού, να μην ξαναζήσουμε αυτό που είδαμε και με τα ελικόπτερα και με άλλες αστοχίες, έλλειψη συντονισμού μεταξύ υπηρεσιών, ομάδων κτλ. Να δούμε λοιπόν αυτό το πράγμα πώς θα γίνει. Έχουμε βάλει καινούργια εργαλεία μπροστά μας, επειδή υπάρχουν και καλά νέα. Η Ελλάδα για πρώτη φορά ξεκίνησε να δοκιμάζει την ελεγχόμενη προληπτική καύση. Άρα λοιπόν θα πρέπει να το δοκιμάσουμε, αυτό σε ασφαλίσει.

0: συνθήκες, να εκπαιδεύσουμε κόσμο να το κάνει με ασφάλεια και να είμαστε έτοιμοι του χρόνου πολύ πριν για να προχωρήσουμε στα απαραίτητα μέτρα. Αυτά είναι τα εύκολα μέχρι στιγμής. Να σας πω ποια είναι τα δύσκολα. Mm-hmm. Ένα κρίσιμο κομμάτι το οποίο το είδαμε και στο Πόρτο Γερμανό και αλλού είναι η εγκατάλειψη της υπαίθρου. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει κόσμος ο οποίος ζει στην Ήπεθρο και ζει από τη φύση, είτε αυτοί είναι ρητινοσυλλέκτες, είτε αυτοί είναι υλοτόμοι, είτε αυτοί είναι κτηνοτρόφοι, εκτατικοί κτηνοτρόφοι εννοώ, πρόβατα, γίδια κτλ. Mm-hmm. Έχει στερήσει ένα κομμάτι φυσικού καθαρισμού της χαμηλής βλάστησης, αλλά ταυτόχρονα και τεχνογνωσίας ανθρώπων οι οποίοι ζουν εκεί. Δεν μπορούν άνθρωποι της πόλης να αποκτήσουν αυτή την τεχνογνωσία μέσα σε μία νύχτα επειδή βρέθηκαν στο πεδίο και επειδή εκπαιδευμένοι για τις πυρκαγιές. Αυτό το κομμάτι λέω ότι είναι δύσκολο γιατί απαιτεί μία στιβαρή συνεκτική πολιτική υπαίθρου. Δεν έχω δει κανένα κόμμα αυτή τη στιγμή για να μην πει αντιπολίτευση ότι ναι, η κυβέρνηση. Κανένα κόμμα να σχεδιάζει μία πολιτική υπαίθρου παρά μόνο αντεπιδοτήσεις από εδώ και από εκεί για να έχουμε χαρούμενο το πόπολο. Είναι σκληρό, είναι δύσκολο, έχουμε την επιστήμη, έχουμε τις γνώσεις, δεν έχουμε τα πολιτικά κότσια να κάνουμε το σχεδιασμό αυτό και να πούμε παιδιά ό,τι και να γίνει, θέλουμε να ξαναζήσει η Ήπεθρος, όχι απλώς για να ξεμπλοκάρουν οι πόλεις, όχι απλώς για να σταματήσουν οι πόλεις να είναι αυτά τα συχάματα που είναι, γιατί μόνο έτσι μπορείς να περιγράψεις πόλεις όπως η Αθήνα. Και είμαστε και περήφανοι γιατί θα πολεοδομήσουμε και θα χτίσουμε και άλλα κτλ. Έλεος. Χρειάζεται να φτιάξουμε πολιτικές οι οποίες θα δώσουν κίνητρα στον κόσμο, όχι με επιδοτήσεις, σοβαρά κίνητρα, άρα και υποδομές κτλ. Να αποκτήσει πάλι ζωή η επαρχία, άρα να υπάρχει στην Ήπεθρο κόσμος ο οποίος ζει. Όχι με ελεημοσύνη, έχει χτίσει το βιός του εκεί. Αυτό είναι το πιο δύσκολο, το πιο απαιτητικό και εκεί θα έλεγα ότι απαιτείται μια εθνική ομοψυχία και ομοφωνία και να ξεπεράσουν και τα κόμματα, κυβέρνηση, αντιπολίτευση κτλ. Τους βαφκαλισμούς και τις.
1: Μην ξεχνάτε όμως, δηλαδή, ότι ζούμε σε μια χώρα που πριν από 20 χρόνια το ελληνικό όνειρο για μια οικογένεια ήταν να πάει το παιδί στο δημόσιο. Αυτό αρχίζουμε σιγά σιγά και το ξεπερνάμε και λέμε ότι το ελληνικό όνειρο είναι να φύγει το παιδί από αυτή τη χώρα και να πάει στο εξωτερικό.
0: Το όνειρο θα πρέπει να είναι, βλέποντας και θέματα πληθυσμού, γύρανσης πληθυσμού σε όλους τους τομείς, την Αλία, τη Γεωργία, με εξαίρεση πολύ λίγους τομείς, σε όλους τους τομείς έχουμε θέμα. Δεν αντιμετωπίζεται αυτό το πράγμα, ούτε με ταμεία ανάκαμψη τα οποία θα μοιράσουν τα λεφτά σε λίγους και θα πάνε κάποια ψίχουλα από εδώ και από εκεί σε κάποιους. Γιατί όπως βλέπετε και εσείς και περιγράφετε πολύ σωστά, οι νέοι αυτή τη στιγμή μπαίνουν κατά χιλιάδες σε σχολές, δεν μπορεί να τους απορροφήσει η αγορά, δεν έχουν σωστές κατευθύνσεις και κατευθύνονται στο εξωτερικό ή γίνονται καρζόνια. Ούτε το ένα ούτε το άλλο είναι λύση.
1: Ναι, βέβαια. Και όχι μόνο αυτό. Δεν έχουν αντιληφθεί ακόμα τις ανάγκες, δηλαδή που. Όχι τις ανάγκες. Τα νέα δεδομένα που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, που νομίζω ότι με ταχύτατους ρυθμούς θα φέρει τα πάνω κάτω σε όλα. Δηλαδή θα φέρει μια ολική ανατροπή στη ζωή μας. Και δεν ξέρω εγώ που είμαι μεγαλύτερος, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να το παρακολουθήσουμε κιόλας.
0: Αν δεν καταφέρουμε να το παρακολουθήσουμε, κρίμα. Δεν είναι ότι δεν μας ειδοποίησε κανείς. Αν δεχτούμε ότι απλώς είμαστε αργοί και δεν μπορούμε να προσαρμοστούμε, θα εξαφανιστούμε σαν τους δεινόσαυρους. Συγγνώμη που το λέω τόσο κοινά.
1: Όχι, εγώ το λέω σε φιλικές μου παρέες και με κοιτάνε με ανοιχτό το στόμα. Αλλά συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
0: Ξεκινήσαμε το θέμα μας από τις πυρκαγιές. Όταν πριν από 20 χρόνια και 30 χρόνια περιγράφαμε το τι έρχεται, ήταν το έλα μου ρε τώρα.
1: Ναι, έχετε δίκιο.
0: Έχουν γίνει αυτά τα πράγματα, έχουν έρθει πολύ πιο νωρίς και πολύ πιο επιθετικά. Ξέρετε, στην προσπάθειά μας να μην είμαστε υπερβολικοί, όχι γενικώς οικολόγοι, πολύ συγκεκριμένα το κάνω από την πλευρά της Greenpeace, δοκιμάζαμε τα πιο ήπια σενάρια. Η πραγματικότητα δυστυχώς δεν υπάρχουσε σε αυτό. Και προχωράει, είναι πολύ πιο επιθετική, είναι πολύ πιο γρήγορη στις εξελίξεις από αυτά που υπολογίζαμε.
1: Ποιο είναι το χειρότερο, σενάριο που έχετε αυτή τη στιγμή στο σιρτάρι σας, ποιο είναι? Για την επόμενη πενταετία.
0: Δεν λέω σενάριο, 10. Ναι, η δεκαετία πάει μακριά. Uh-huh. Το χειρότερο σενάριο είναι να έχουμε χρονιές σαν το 23 κάθε καλοκαίρι. Το χειρότερο σενάριο είναι να έχουμε πυρκαγιές σαν το 23 κάθε καλοκαίρι. Θυμίζω ότι κάηκαν πάνω από 900.000 στρέμματα στη Δαδιά για 17 μέρες και γόταν η Δαδιά και στη συνέχεια μία μέρα μετά το τέλος της πυρκαγιάς είχαμε τις πλημμύρες στη Θεσσαλία.
1: Βέβαια, γιατί εδώ είναι το επόμενο κομμάτι το οποίο θα ήθελα να σας ρωτήσω. Μισό λεπτό κάνουμε, θα καταχραστώ το χρόνο σας και την υπομονή σας για ένα πάρα πολύ σύντομο διαφημιστικό.
0: Ναι, ναι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Αλφα 989, στο μικρόφωνο Αντώνης Αντωνόπουλος, Ορέσης Παπάς, στη ρύθμιση του ήχου. Ο Νίκος Χαραλαμπίδης, Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace, στην τηλεφωνική μας γραμμή, και διέκοψα ίσως το πιο κρίσιμο σημείο για το τι μας περιμένει το χειμώνα μετά από ακόμη μία καταστροφική πυρκαγιά που έκαψε το σύμπαν εκεί στο το Πόρτο Γερμενό και πέρασε και εδώ, και τέλος πάντων να μην τα συζητάμε. Λοιπόν, ήδη από ό,τι λένε έχουν δώσει το σήμα, δεν έχουν ξεκινήσει, θα ήταν τρελό δηλαδή, να έχουμε αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα. Φτάνουν, υπάρχει ο σωστός σχεδιασμός, πιστεύετε, δηλαδή από την εμπειρία που είχαμε στα αντίστοιχα μέχρι τώρα καμένα? Γιατί εγώ δεν το έχω δει σαν πολίτης.
0: Κοιτάξτε, θα πρέπει να αποφύγουμε τις εργολαβικές υπερβολές. Τεχνογνωσία υπάρχει. Δεν ξέρω πώς να το πω πιο ευγενικά.
1: Ναι, το είπατε πολύ κόμψα.
0: Επειδή μέχρι στιγμής ο τρόπος με τον οποίο αποτιμούμε κάποιο έργο δεν είναι το αποτέλεσμα, είναι η απορρόφηση κονδυλίων. Είναι απορροφήθηκαν τόσα κονδύλια. Λες και ενδιαφέρεται η κλιματική αλλαγή, ενδιαφέρεται η διάβρωση, ενδιαφέρεται το δάσος, αν απορρόφηθηκαν κονδύλια ή όχι. Υπάρχουν ανάλογα με την κλίση του εδάφους, ανάλογα με την εδαφοκάλυψη κτλ. Υπάρχουν μέτρα που πρέπει να γίνουν, υπάρχουν και κάποια είναι φτηνά, κάποια είναι ακριβά. Μην μπούμε στη λογική του είναι ακριβό.
1: Ναι, τρεις ολάδες, τρεις οξύδι, εντάξει. Ναι.
0: Ακριβώς. Μπορεί να είναι και επικίνδυνο.
1: Το θέμα είναι να έχει αποτέλεσμα.
0: Ακριβώς. Αν δεν αντιμετωπίσουμε στα σημεία με μεγάλες κλίσεις το θέμα της διάβρωσης, πρακτικά με κάποιες πλημμύρες, με κάποιες δυνατές έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες δηλαδή, κινδυνεύουμε να χαθεί το λίγο έδαφος που υπάρχει, άρα πρακτικά η όποια αναδάσωση μετά φυσική αναδάσωση είναι αδύνατη. Να θυμηθούμε ότι μέχρι στιγμής η κλιματική αλλαγή μας έχει κάνει τη χάρη και στο κομμάτι των βροχών δεν έχουμε σημαντική μείωση στις βροχές. Έχουμε όμως το εξής. Δεν έχουμε μείωση της ποσότητας του νερού που πέφτει σημαντική. Έχουμε όμως μείωση των ημερών βροχής και αύξηση της ποσότητας που πέφτει, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να την κρατήσει το έδαφος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα χρειαστούμε πάρα πολύ μικρά έργα, αναβαθμίδες, ξερολιθιές κτλ, ώστε το νερό αυτό να μην φεύγει, να κατεβαίνει και να μπαίνει στο έδαφος και να εμπλουτίζει τον υδροφορέα. Θα μας χρειαστεί σε πάρα πολλά πράγματα, γιατί έχουμε δει και πώς προχωράει η λειψιδρία κτλ. Δεν θα χρειαστούμε και άλλα μεγάλα πράγματα. Δεν θα χρειαστούμε να αρχίσουμε να μπαζώνουμε και να τσιμεντώνουμε και άλλα ρεύματα. Φτάνει. Δεν θέλει λιπαντικό το νερό για να τρέχει πιο γρήγορα στη θάλασσα και να κάνει πιο γρήγορα πλημμύρες. Ανάσχεση θέλει. Πώς να το πω ευγενικά.
1: Ναι, συγγνώμη που γελώ, αλλά νομίζω ξέρεις, από το να βάλουμε τα κλάματα, ξέρεις, είναι λίγο. Ξέρεις, γιατί αυτό είναι για γέλια και για κλάματα που λέμε. Ναι, καταλαβαίνω.
0: Είναι τραγικό ότι χρειάζεται να εξηγήσουμε ότι παιδιά το νερό δεν θέλει να τρέχει πιο γρήγορα, θέλει να σταματάει. Άρα δεν το λιπαίνουμε, δεν του βάζουμε και λιπαντικό για να τρέχει γρήγορα, το φρενάρουμε. Το φρενάρουμε με μικρά έργα, τα οποία μικρά έργα, για να γυρίσω στο επόμενο, δεν βοηθάνε με μεγάλες εργολαβίες. Είναι έργα τα οποία μπορούν να τα κάνουν μαστόρια. Πολλά από αυτά έχουν φύγει κιόλας από τη ζωή χωρίς να έχουμε την τεχνογνωσία τους.
1: Ναι,
0: ας την ξαναποκτήσουμε. Ας δούμε πόσες, ειδικά στα νησιά μας. Στα νησιά η κατάσταση είναι τραγική. Αν δει κανείς το πόσο μικρή ήταν η κατανάλωση του νερού και πόσο σοφή ήταν η εξοικονόμηση του νερού και που φτάσαμε σήμερα, όλα τα σχετικά έργα αυτά έχουν εγκαταληφθεί και μπήκαμε στη λογική πισίνα, five star, all inclusive κτλ. Δεν είμαστε η κλιματική αλλαγή. Το κακό μας το κεφάλι μας, οι επιλογές μας, να ξεχωρίσουμε τα πράγματα. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, δεν έχει να τιμωρήσει κάποιον, είναι μια εξέλιξη. Φυσική εξέλιξη των επιλογών μας. Και επιτρέψτε μου για το κλείσιμο να πω το εξής. Mm-hmm. Υπάρχει κάτι που με κάνει έξαλλο, δεν με στεναχωρεί, με κάνει έξαλλο σε αυτή την ιστορία. Δεν μπορεί οι ενεργειακές πολιτικές μας να εκθιάζουν τα ορυκτά καύσιμα και την εξάρτησή μας από αυτά και όποτε μας βολεύει να μιλάμε για την κλιματική αλλαγή η οποία είναι εδώ. Μα εμείς την κάνουμε την κλιματική αλλαγή. Δεν προέκυψε μόνη της, δεν είναι παρθενογένεση, ούτε ο κακός Θεός κάποια στιγμούλα είπε να τιμωρήσω το πούμπλικο. Οι επιλογές μας, η χρήση ορυκτών καυσίμων είναι κατά 90% υπεύθυνη για την κλιματική αλλαγή. Αν λοιπόν πιστεύουμε ότι όντως πρέπει να κάνουμε κάτι, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να σταματήσει η εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα. Είτε αυτά είναι αραβικά, είτε είναι ρώσικα, είτε είναι αμερικάνικα. Είτε είναι κάρβουνο, είτε είναι πετρέλαιο, είτε είναι υγροποιημένο αέριο. Να το ξαναπώ, ή το έχουμε καταλάβει όλοι? Γιατί μέχρι στιγμής οι πολιτικές μας είναι ακριβώς αντίθετες. Βλέπω αυτή και σήμερα σε οικονομικές σελίδες να εκθιάζουμε νέες συνεργασίες μεγάλων ομίλων, οι οποίες βλέπουν στο βάθος LNG, υγροποιημένο αέριο δηλαδή, κτλ. Άρα για τα επόμενα 30 χρόνια δέσμευση σε ορυκτά καύσιμα και μετά θα λέμε πάλι για την κλιματική αλλαγή.
1: Θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Έχετε, σας ζητούν την άποψή σας, συμμετέχετε στο σχεδιασμό δηλαδή τα πολιτικών που έχει να κάνει με την επόμενη μέρα των καταστροφών, με το περιβάλλον, γενικότερα σας ζητούν την άποψή σας και όχι μόνο εσάς σαν Greenpeace, γενικότερα με φορείς που ασχολούνται με το περιβάλλον, έτσι? Λοιπόν,
0: να σας πω, σε σχέση με το παρελθόν υπάρχει μια τυπική βελτίωση. Για παράδειγμα, η Greenpeace συμμετέχει επίσημα στην μεγάλη επιτροπή η οποία προχωράει στον λεγόμενο ΣΕΚ, στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. Αναγνωρίζοντας λοιπόν την πολυετή δράση και τη γνώση και την τεχνογνωσία της Greenpeace και άλλων φορέων προφανώς στην κλιματική πολιτική, εκτός από τα δηληστήρια πετρελαίων, εκτός από τις εταιρείες αερίων κτλ., αυτοί οι οποίοι ευθύνονται για την κλιματική αλλαγή εννοώ, συμμετέχει και η Greenpeace. Αυτό είναι μια βελτίωση. Αν με ρωτάτε, είναι αρκετή? Όχι. Και ο λόγος που δεν είναι αρκετή δεν είναι ποσοτικός. Δεν είναι ότι είμαστε μία φωνή εν μέσω 20-30 φωνών που λένε τι ωραία τα ορυκτά καύσιμα. Το θέμα είναι ότι και οι εθνικές πολιτικές μας δεν ακούν το ίδιο το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. Όλα τα σχέδια, όλες αυτές οι ονειρώξεις και όλα τα υποσχέσεις για τις εξορίξεις αερίου, για το LNG κτλ. Δεν υπάρχουν μέσα στο Εθνικό Σχέδιο. Είναι κέφια επιχειρηματικά τα οποία μπαίνουν από το παράθυρο. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε πολύ δρόμο για να κάνουμε το αυτονόητο.
1: Κύριε Χαραλαμπίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή σας κουβέντα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Συγγνώμη που δεν ήμουν ευχάριστος και συγγνώμη που βγάζω κάποιο.
1: Δεν σας πήρα για να είστε ευχάριστος.
0: Αλλά μετά από 30 χρόνια επαναλαμβάνοντας τα ίδια πράγματα, νιώθω ότι δεν πέφτει το κέρμα. Και προφανώς κάτι δεν λέω καλά, κάτι δεν γίνεται, δεν μπορεί. Το μόνο που έχουμε κατακτήσει μετά από τόσα χρόνια είναι οι άνθρωποι οι οποίοι με τις επιλογές τους ευθύνονται για την κλιματική αλλαγή να λένε άλλα για όλα αυτά η κλιματική αλλαγή και να συνεχίζουν το business as usual, να συνεχίζουν να κάνουν την ίδια τη δουλειά. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί.
1: Όχι.
0: Τουλάχιστον αν δούμε μια επιλογή τύπου Τραμπ, μπορεί να χρεώσει οτιδήποτε κάποιο στον Αμερικανό πρόεδρο, αλλά είναι ειλικρινής. Λέω, εγώ δεν πιστεύω στην κλιματική αλλαγή, παιδιά. Πετρέλαιο και φράγκα να βγάλουμε, μπίζνα να γίνεται και το κάνει. Εμείς είμαστε ένα υβρίδιο που λέμε ναι, βεβαίως η κλιματική αλλαγή και η πράσινη μετάβαση κτλ. Και τα κάνουμε, μην πω πώς τα κάνουμε. Και το ζούμε κάθε μέρα. Και μετά παθαίνουμε έκπληξη και λέμε, α, πυρκαγιές. Έλα, βρε.
1: Θα κρατήσω την αισιόδοξη νότα που δώσατε ότι αρχίζει και ακούγεται. Ακούγεται η φωνή. Κρατάω αυτό. Κύριε Χαλαλαμπίδη.
0: Να πέσει το κέρμα.
1: Ναι, θα πέσει και το κέρμα. Πού θα πάει? Θα πέσει.
0: Σε κανένα κεφάλι, ελπίζω. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Κι εγώ. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Αλφα Radio 989.

10:42 πρώτα λεπτά. Αντών Τσαντωνόπουλο στο μικρόφωνο του Αλφα Radio 989. Ορέστη Παπά στη ρύθμιση του ήχου. Ορέστη, το ΙΝΑΚ ήταν η πρώτη μου κασέτα. Πήγαινα πρώτη γυμνασίου και την είχα κερδίσει στο διαγωνισμό, στην κλήρωση που είχαμε κάνει τα Χριστούγεννα. Και μάλιστα ήταν πρόεδρος τότε η Ζωή Αρβωστά. Την καλημέρα μου στη Ζωή, όπου και αν είναι να έχει ένα καλό καλοκαίρι. Ήταν η ΝΑΚ. Την έχω ακόμα την κασέτα. Την βγάλω φωτογραφία, την ανεβάσω. Λοιπόν, να πάω λοιπόν στο μήνυμα που μου έχει στείλει ένας ακροατής και λέει: «Κύριε Αντωνόπουλε, έχω κουραστεί να περιμένω. Το σπίτι κάηκε το 2017, όπως και η αποθήκη, η οποία είχε επαγγελματικά εργαλεία, τρακτέρα, αντλίες, άρωτρα και άλλα εργαλεία της δουλειάς, ασχολιόμουν με τη βιολογική γεωργία, τουλάχιστον πριν καούν ολοσκερός τα δέντρα και όλο το κτήμα μου. Τα πιο πολλά τα αποκατέστησα με δικά μου χρήματα. Καμία δυνατότητα για δάνειο που υποσχόντουσαν. Κάθε καλοκαίρι ακούω τα ίδια και θυμώνω ακόμα περισσότερο. Δεν έχω αποζημιωθεί. Δεν έχω πάρει καμία βοήθεια. Ο μηχανισμός του κράτους, ΔΑΕΦ, μου έχει πει ότι δικαιούμαι αποζημίωση λόγω πλήρους καταστροφής. Δεν έχει εγκριθεί λόγω του κτηματολογίου που δεν έχει κλείσει, γιατί το χωράφι στο οποίο είναι το σπίτι εκκρεμεί ένσταση. Σε παρένθεση, το σπίτι είναι χτισμένο με άδεια το 1980. Επίσης μου είπαν ότι δεν μπορώ να αποζημιωθώ και για το σπίτι μου και για την επαγγελματική μου αποθήκη που είναι σε άλλο κτήμα και θα πρέπει να επιλέξω. Τι λέτε, ρε μεγάλη?» Ο ίδιος μηχανικός μου είπε ότι επειδή έχουν περάσει τόσα χρόνια, δεν ξέρουμε αν ισχύει ο φάκελός μου και αν είναι εφικτό να τον ξανανοίξουν. Οπότε αποφάσισα σήμερα που άκουσα κάποια πράγματα από την εκπομπή σας να κινηθώ. Το ερώτημα είναι προς τα πού να κινηθώ και πότε και το πώς. Ήρεμα και ωραία φέρετε 2-3 ανθρώπους και μιλήσαν ουσιαστικά για κάποια πράγματα. Ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ, φίλε. Και θα κοιτάξω να δω, ειλικρινά θα πάρω κάποια τηλέφωνα μετά για να δω πού θα πρέπει, γιατί ούτε θέλω να μου τύχει, ειλικρινά σου μιλάω, αλλά ούτε να τύχει και σε κάποιον άλλον άνθρωπο, δηλαδή να είναι τα τελευταία όλα αυτά. Θα κοιτάξω και θα σου πω.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Για το γόνατο.
2: Αρθρολέν.
1: Για τη μέση.
2: Αρθρολέν.
1: Για τις αρθρώσεις.
2: Αρθρολέν.
1: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις.
2: Πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Και 45, 6 Αυγούστου, γιορτάζει ο Σωτήρης και η Σωτηρία σήμερα. Χρόνια πολλά, το είπαμε. Και οι Σωτήρες, όπως μου είπε ο φίλος μας, ο ακροατής, χρόνια πολλά και στους Σωτήρες, λοιπόν. Και, λοιπόν, μια και μας έχουν πιάσει έτσι τα οικολογικά μας, και γιατί όχι, και με το δίκιο μας, έχω το απίστευτο θέμα. Το απίστευτο που το έβγαλε για ακόμη μια φορά, μια ακόμη μεγάλη επιτυχία του γνωστού για μας, εγώ με τον Γιώργο Κονταρίνη της Ευρωκίνησης, φωτορεπόρτερ, έχω γράψει πολλά χιλιόμετρα στο Κοντέρ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είμαστε τυχεροί και έχουμε καλύψει, νομίζω, Γιώργο, καλημέρα.
5: Καλημέρα για το μένα.
4: Νομίζω τα πάντα, έτσι. Σχεδόν τα πάντα, τα έχουμε καλύψει.
5: Καλημέρα σε αγροτές, καλημέρα και χρόνια πολλά στις οπλίδες και εταιρείες. Έχουμε καλύψει ό,τι μπορούμε και όπου είμαστε.
4: Ναι, και νομίζω ότι το μικρόβιο αυτό και στις διακοπές ακόμα μας χυγκάει, δηλαδή δεν γίνεται, δηλαδή χωρίς, δεν. Λοιπόν, γιατί τώρα έχω το Γιώργο Κονταρίνη στη γραμμή και του χαλάω λίγο τις διακοπές, βέβαια και ο ίδιος το θέλει, γιατί στις διακοπές του το έβγαλε και αυτό. Έκανε ένα ρεπορτάζ υποβρύχιο, γιατί του αρέσει να βουτάει όπως και εμένα, σε βυθό, σε παραλία της Κέρκυρας. Και εκεί λοιπόν τι έβγαλε. Στο βυθό έχει ξαπλώστρες. Και δεν τις εκμεταλλεύεται κανένας, έτσι Γιώργο? Δηλαδή τώρα το πάω λίγο, όταν το είδα το ρεπορτάζ, λέω εντάξει, δεν υπάρχει. Είναι πολλές εξαπλώστρες στο βυθό.
5: Είναι πάνω από 10, δεν είναι σε εφαρμογή που είναι για τις εξαπλώστρες που βγάλει το Υπουργείο.
4: Είναι χωρίς χρέωση, έτσι.
5: Αυτό εκμεταλλεύεται. Και να σου πω το εξής και να πω και στους ακροατές σου.
4: Πάμε λίγο από την αρχή. Περιέγραψε με το θέμα. Τι έχει γίνει ακριβώς? Για πες μου, έτσι, πάμε λίγο από την αρχή την ιστορία.
5: Η παραλία της Μερολιάς είναι μια πολύ ωραία παραλία στην Κέρκυρα, που βρίσκεται το Βασιλιά, και ρωτάω και από επαγγελματική ιδιότητα έχω πάντα μαζί και μια μικρή φωτογραφική μηχανή. Φάω μια πολύ σφαλή φωτογραφική μηχανή. Θα το ξεκινήσω λιγάκι από πέρυσι. Πέρυσι αυτή η παραλία, βουτάω και αρχίζω να κολυμπάω αρκετή ώρα, βλέπω κάτι βάσει από ομπρέλες. Τις φωτογραφίζω, γίνονται viral, παίζει μεγάλο συλλογικό σταθμό στην Αθήνα. Κάναν το γύρο της Ελλάδας φωτογραφίες μέσα από τα site και όλα αυτά. Δεν το σπάω, δεύτερη φορά πήγα για κόλυμπη σε αυτήν την παραλία. Λέω, ας πάω να μου τις μαζέψανε. Βάζω από τις ομπρέλες και παθαίνω ένα σοκ. Όπως κολύμπαγα, βλέπω μια ανοιχτή ξαπλώσσα μέσα στη θάλασσα. Μιλάμε. Και τρελάθηκα, λέω, δεν είναι δυνατόν. Κάνω μία-δύο στροφές γύρω-γύρω και είναι πάνω από καμιά δεκαετία ξαπλώστρες μέσα στα θάλασσα, φαμένες και από φύκια και δράκια και ό,τι άλλο υπάρχει στο βυθό. Ένα σπασμένο ποδήλατο, οι βάσεις από τις ομπρέλες, βρήκα μερικές, είναι εκεί.
4: Χωρίς ομπρέλες, έτσι, ευτυχώς. Δεν το έχουν κάνει σουρεάλ εντελώς. Δεν έχει ομπρέλες, έχει μόνο τις βάσεις.
5: Του χρόνου δεν ξέρω τι θα βρω.
4: Ναι, εντάξει.
5: Πάντως μπορεί να βρουν και οι ομπρέλες του χρόνου. Και ελπίζω να μπει και παραλία στην εφαρμογή ο μύθος της θάλασσας. Να ξέρουμε πού είναι τα πρόσθεση και πού είναι ο ελεύθερος χώρος.
4: Πελάτες δεν είχε πάντως, δεν είχε. Οι ξαπλώστρες ήταν άδειες, έτσι. Δεν είχε πελάτες. Πάνω να είναι τίποτα δίτες από κάτω να είναι μέσα στο. Εντάξει, μιλάμε τώρα κωμικοτραγικό, έτσι.
5: Λοιπόν, δεν είναι σε απαγορευτικό βάθος για να μπουν οι ξαπλώστρες. Είναι 4-5 μέτρα. Είναι πάρα πολλές. Είναι μεγάλη ασημεία στο βυθό. Πάρα πολύ μεγάλη ασημεία. Είναι μόλυνση γιατί είναι μέταλλο και πλαστικό.
4: Ναι, εντάξει. Επειδή είμαι εγώ τώρα την γελάω λιγάκι, αλλά λες τώρα από το να αρχίσω να ρίχνω τώρα τίποτα. Ναι, εντάξει, ναι, τίποτα.
5: Τη πήρε ο αέρα, τη πετάξαμε σε αυτόν που τη εκμεταλλεύεται για να του κάνουμε ζημιά. Τη πήρε ο αέρα, τη τρεναμπουρίνη. Είναι 4-5 μέτρα περίπου. Έτσι, απλώ μπορούσε να διαφυγεί και να τη βγάλει.
4: Σε τι απόσταση είναι κάθε ξαπλώστρα από εκεί? Κοντά, φαντάζομαι.
5: Μεταξύ του. Μεταξύ του είναι γύρω στα 10 μέτρα μια περίμετρο από τι αθρώσει.
4: Κατάλαβα. Κάποιο τι πέταξε τώρα, δεν είναι εκεί. Ή κάποιο στίζει υποβρύχια παραλία. Τι να σου πω τώρα, δηλαδή πώ να το κάνει, υποβρύχιο, ξέρει. Είναι και το ελληνικό δαιμόνιο τώρα. Αλλά αυτό κάποιο τι πέταξε μέσα. Κάποιο εκεί έχει βρει. Πώς το λένε τώρα, σημείο, και πετάει. Πέταξε τις βάσεις, μετά πέταξε και τις ξαπλώστρες. Ωραία, εντάξει.
5: Εγώ πιάνω την καλή πλευρά, την αθώα πλευρά, τη σπίτω αέρα και τη πέταξε ένα μπουρί.
4: Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα. Ναι, και ήταν ανοιχτή η ξαπλώστρα, έπεσε ανοιχτή. Γιατί είδα και τη φωτογραφία, έτσι. Τη βλέπω τη φωτογραφία, την έχω μπροστά μου.
5: Ανοιχτή, λέει, είναι ανοιχτή. Μόνο που δεν έκανε ένα selfie πάνω τη.
4: Ναι, ναι, δεν έχει τίποτα από πάνω. Ναι, ναι, δεν έχει κάτσει. Δεν έχει πελάτες ακόμα. Το πάει σιγά-σιγά, κατάλαβε. Εκμεταλλεύεται αυτή τη δημοσιότητα που παίρνει το ρεπορτάζ σου. Έτσι, και του χρόνου θα βγει με διαφήμιση. Θα βγει ο άνθρωπος, ελάτε παιδιά, υποβρύχια παραλία. Πάμε από κάτω. Στη, να πούμε και την παραλία, είναι η Μερολιά, η Βόρεια Κέρκυρα, έτσι.
5: Η οποία είναι δίπλα στη Χασιόπη, ακριβώς όπως είναι στη Κέρκυρα.
4: Εξαιρετικά. Κολμπάει κόσμος εκεί, έτσι. Πάει κόσμος, ε. Δεν είναι δύσβατη.
5: Η παραλία δεν είναι πολύ σύγχρονη. Είναι πάρα, έχει πάρα πολύ ωραία νερά, έχει μεγάλα βότσαλα. Mm-hmm. Και είναι να γίνει και μια επένδυση εκεί πέρα δίπλα σε αυτή την παραλία. Θα γίνει μια μεγάλη βαρύλα. Καλά, αυτό δεν επηρεάζει την παραλία, το σημείο που κάνουμε μπάνιο. Γιατί υπάρχει ένα μόλο. Αλλά είναι κρίμα. Και είναι ένα πανέμορφο νησί. Είναι κρίμα να αναγκάζουμε να μετακινώ εικόνες με σκουπίδια στο βυθό.
4: Εντάξει, αυτό ξέρεις δεν είναι ένα παράδοξο. Ξέρεις, δηλαδή, τώρα είδες κάθε τόσο και λιγάκι υπάρχουν τα παιδιά των ΟΗΚ, οι Λέσκοι που είναι των Ελλήνων Βατραχανθρώπων, που κάθε τόσο και λιγάκι δίνουν. Εντάξει, πηγαίνουν και κάνουν καθαρισμό του βυθού και βγάζουν από μέσα τα απίστευτα, έτσι. Δηλαδή, από μηχανάκια μέχρι. Για πες.
5: Τα λιμενάκια παλιότερα είχα βρει σκελετό με αυτοκίνητο πριν πολλά χρόνια, ακόμα με φίλη τράβαγα τότε. Στην Κέρκυρα έχω βρει χωματουργικά μηχανήματα.
4: Χωματουργικά.
5: Τα είχαν πάρει.
4: Τι θες να πεις, μπουλντόζα.
5: Ναι. Τη βαγκάνα, τα σύνδερα μπροστά και τέτοια. Αυτά πρέπει να πάνε σε μια πλατφόρμα, ένα τσούμπαρα από το καιρό και την επόμενη χρονιά τα είχαν βγάλει ευτυχώς. Κάνα από σκουπίδια και αυτά έπαναν σε όλη την Ελλάδα και Ελλάδα.
4: Εντάξει. Αλλά
5: εγώ σουλάστηκα δεν έχω βρει στην Κέρκυρα, στον πιθό.
4: Εντάξει, τα λάσικα τα έχουμε εδώ. Δεν είναι τώρα.
5: Εντάξει, ένα φίλο. Αφήνα εκεί πέρα ο Κιανίδα, ο Λιαθμέλη, Καβούρη και τα λοιπά. Είχαν και το λάσικα εκεί.
4: Ναι, ναι, εκεί θυμάμαι τώρα. Εκεί θυμάσαι παλιά που ήταν τα κλεφτρόνια με τις μηχανές που παίρνανε, ξέρεις, κλέβανε τις μηχανές. Τις κάνανε και μετά τα πετάγανε μέσα, τα βουλιάζανε. Ναι, ήταν το γνωστό εκεί.
5: Εκεί στα λιμάνια για κάπου Καβρίλα να στελνιτό από αυτοκίνητο.
4: Εκεί, ναι, ναι, φαντάζομαι, ναι. Εκεί δεν είναι πρώτη φορά, έχουν βρεθεί, εγώ θυμάμαι τουλάχιστον τώρα τόσα χρόνια, θυμάμαι περιστατικά και κάτι και όπλα βρίσκανε μέσα, θυμάσαι.
5: Αυτό πρόσφατα είχε γίνει νομίζω, βρήκαν κάποιο όπλα σε κάποια παραλία.
4: Ναι, ήταν κατά καιρούς κάτι είχα ακούσει εκεί, ήταν γενικό, ναι, τέλος πάντων, εντάξει, τουλάχιστον. Τι να πεις.
5: Να πούμε να γελάσουμε και όλα κάτι τελείως, μια στιγμή αρχίσει έτσι. Κολύμπαγα πάλι στην Κέρκυρα και βρίσκαμε κινέζικο ρολόι, τελείως κινέζια. Μιλάμε πιο κινέζικο δεν υπήρχε.
4: Τι εννοείς.
5: Είχε νερά μέσα.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, το παρατηρώ ότι τα δευτερόλεπτα βλέπαμε. Λέμε για ρολόι ούτε το 5 ευρώ. Το βγάζω έτσι, είναι καλό κέρι, το αφήνω.
4: Ναι.
5: Σε ένα σταθμοδοχείο στο σπίτι και τα λοιπά, έτσι, με τα νερά και τα λοιπά, και μετά από ένα χρόνο, το επόμενο καλοκαίρι ακόμα δούλευε. Μετά πρέπει να τελειώσει η μπαταρία και να σταμάτησε.
4: Τι λες τώρα.
5: Μιλάμε με το νερό μέσα. Είχα πάθει πλάκα.
4: Απίστευτο. Εγώ είχα βρει μια φορά παλιά, τώρα σου λέω, τώρα πιτσιρικά μόλις είχα αρχίσει να βουτάω, δηλαδή πριν πάρω το πρώτο μου αστέρι.
5: Είσαι και με μπουκάλες, εγώ είμαι ελεύθερη.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, εγώ έχω, τα έχω και τα δύο, αλλά εντάξει, κοίτανε που λες, είχα βρει, ήμασταν τώρα, πηγαίναμε διακοπές οικογενειακές, ήμασταν στο Δημηνιό, εκεί έξω από το Κιάτο, και βούταγα και βρίσκω μέσα μια βέρα. Και βγαίνω έξω τώρα στην παραλία, Γιώργο, και αρχίζω και φωνάζω. Μα, βρήκα μια βέρα, ξέρεις, ιστορίες εκεί και τέτοια. Έρχεται μια κυρία δίπλα, ακόμα δεν το ξεχνάω στη ζωή μου. Συγγνώμη, παιδί μου, λέει, μπορώ να το δω, να τη δω. Κάνω μια έτσι. Μου λέει, είναι η βέρα μου. Η γυναίκα, να ξέρεις, δηλαδή, με έχει χρυσώσει, ξέρεις, δεν ξεκόλλαγε από τέτοια αγκαλιά, δηλαδή, σου λέω. Εγώ είχα μείνει έτσι, βέβαια, είχα χάσει το έβριμά μου, αλλά εντάξει, τέλος πάντων, τώρα καλά, λέει. Να είναι καλά εκεί που είναι η γυναίκα.
5: Μου βρέθηκε η μέρα στην γυναίκα πάλι καλά, έτσι.
4: Εντάξει. Γιώργο.
5: Αυτά που λες.
4: Κάνεις διακοπές τουλάχιστον ακόμα.
5: Προτελευταία μέρα σήμερα.
4: Άντε με το καλό. Άντε, έλα σε περιμένουμε. Άντε, αφήσε διακοπές τώρα. Αυγουστιάτικα διακοπές. Εμείς γυρίσαμε. Άντε. Έξι πήγε ο μήνας.
5: Θα τα πούμε από κοντά κιόλας εμείς.
4: Φιλιά πολλά.
5: Και στις Άγγες ακροατές.
4: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.
5: Έλα, καλημέρα.
4: Καλημέρα.

Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ, Α989, 5 λεπτά πριν το τέλος. Μου λέει ο Γιώργος εδώ, δηλαδή εκτός από τους λαγοκέφαλους από κάτω κινδυνεύουμε και από τις ξαμπλώστρες που κάνουν βουτιά από πάνω. Γελάει ο Γιώργος. Λαγοκέφαλους, εντάξει τώρα μην τα... Εντάξει, ναι, εγώ δεν είδα πάντως. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν 6 Αυγούστου, μεταξύ άλλων, ήταν η μέρα που τα ξημερώματα το Enola Gay στις 2:45 έκανε μια αποστολή, το αεροπλάνο αυτό που άλλαξε ολόκληρο τον κόσμο. Ο συνταγματάρχης Paul Tibbets το 1945, λοιπόν, ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες που βομβάρδισαν την Ιαπωνία με την πρώτη ατομική βόμβα. Μία βόμβα 4.540 κιλά που έριξε το βομβαρδιστικό με το χαρακτηριστικό όνομα Enola Gay. Ο στόχος ήταν η Χιροσίμα με 350.000 κατοίκους και η βόμβα έπεσε γύρω στις 8:10 το πρωί. Από 31.000 πόδια και 4 λεπτά έτσι μετά τις 10 αυτός που πάτησε το κουμπί ήταν ο Τόμας Φέρεμπι, ο βομβαρδιστής που λέμε. Και αυτά, πέθαναν 80.000 άνθρωποι σε ένα λεπτό.

Το Enola Gay ισοπαίδωσε τη Χειροσύμα. Στα χρόνια που ακολούθησαν, χιλιάδες κάτοικοι παρουσίασαν διάφορα είδη καρκίνων, ενώ τους επόμενους 4 μήνες ο αριθμός εξαιτίας της βόμβας αυτής αυξήθηκε και φέρεσε να έφτασε τις 160.000 θύματα. Δεν σταμάτησε εκεί το κακό όμως. Τρεις μέρες μετά τη Χειροσύμα έπεσε και η δεύτερη ατομική βόμβα στο Ναγκασάκι στις 15 Αυγούστου του 1945. Το αποτέλεσμα ήταν η Ιαπωνία να παραδοθεί.

Ήταν όταν έγινε όλο το κακό και όταν όλοι είχαν αντιληφθεί τι έγινε, ο συγκυβερνήτης ονόματι Ρόμπερτ Λιούις φέρεται να έχει πει «Θεέ μου, τι κάναμε».

0: Λοιπόν, ένα λεπτό πριν τις 11, δίπλα μου Έλλη Σπυροπούλου. Πιο πέρα όμως, Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου που θα σας πει το δελτίο ειδήσεων για να δώσει τη σκητάρη.
1: Και τι καλή δημοσιογράφος.
0: Ποιος καλή.
1: Η κυρία. Ποιος καλή. Από εμάς τους υπόλοιπους που αναφέρουμε, ούτε εσύ μπορεί να
0: είσαι. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου.
1: Καλή δημοσιογράφος, ούτε ο
0: Αστέρι. Αστέρι, αστέρι.
1: Είναι πολύ καλή.
0: Και ευχαριστώ, κορίτσι μου γλυκό. Γεια σου, Έλλη.
1: Γεια σου, Αντώνη.
0: Α, καλά.
1: Καλά, εσύ.
0: Τέλεια.
1: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Έξα από
1: το Θεό. Δόξα τω Θεώ. Του Σωτήρους.
0: Του Σωτήρους.
1: Μεγάλη χαρά. Είπαμε,
0: χρόνια
1: θα
0: πολλά.
1: Θα γιόταζε ο μπαμπάς μου αν ζούσε.
0: Χρόνια πολλά στους Σωτήρες.
1: Εντάξει. Σε εμάς δηλαδή.
0: Μα ναι. Σώζουμε τη χώρα, είπαμε.
1: Μη φύγεις, κάτσε από καμιά κουβέντα.
0: Εντάξει. Για πάμε δελτίο ειδήσεων. Άννα Μαρία Παπακουσταντίνου, Αστέρι.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σε εξέλιξη βρίσκεται από ειδικά κλιμάκια η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε κατοικίες και υποδομές. Όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθούν οι αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό. Τόνισε ότι η κρατική αρρωγή αποζημιώνει στο 100% την εκτιμηθήσα ζημιά για τα κτίρια, ενώ για τον εξοπλισμό και τα μηχανήματα των επιχειρήσεων που καταστράφηκαν, η αποζημίωση θα είναι στο 70%. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε σειρά μέτρων στήριξης για τους πυρόπληκτους σε Αττική και Βιωτία. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ, εξάμηνη αναστολή και ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για έναν χρόνο. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ειδικό πρόγραμμα για την τόνωση του τουρισμού σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρη, καθώς και το My Business Support για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων. Η Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής είναι εδώ για να στηρίξει, δήλωσε στον Alfa Radio 989 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όπως εξήγησε, σε πρώτο στάδιο προβλέπεται επίδομα 600 ευρώ για τις πρώτες βιωτικές ανάγκες των πληγέτων, ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής, επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ το μήνα για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους, καθώς και στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή με χρηματοδότηση έως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Κριτική ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη διαχείριση των πύρινων μετόπων και το θέμα των αποζημιώσεων των πληγέντων. Τις πληγήσεις περιοχές της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής επισκέπτεται σήμερα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Απολογούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για την καταστροφική πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον 68χρονο ιδιοκτήτη της εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και τον τεχνικό υπεύθυνο του έργου. Προφυλακίστηκε ο 44χρονος που συνελήφθη για τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Πάστρας στην Κεφαλονιά. Αναμένεται να μεταφερθεί στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Καρύδη στη Σιτία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και περιοχές της Εύβοιας και της Βιωτίας. Για αυτήν την ώρα έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, στο πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδιασμού για ζητήματα που αφορούν τη βιομηχανική πολιτική και την ανάπτυξη του παραγωγικού τομέα. Στη χώρα μας αναμένεται να φτάσει σήμερα από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του εμπρισμού της τράπεζας Marfin. Η 46χρονη συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου τον Ιούλιο μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Interpol από τις ελληνικές αρχές. Ενώπιον του ανακριτή οδηγεί το 26χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. 100.000 ευρώ έχασε 69χρονος στην Πάτρα, ο οποίος έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης. Άγνωστοι που παρουσιάζονταν ως σύμβουλοι επενδύσεων τον έπεισαν να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα, με τον άνδρα να πραγματοποιεί σταδιακά μεταφορές χρημάτων προς λογαριασμούς που το υποδείκνυαν σε διάστημα περίπου 2 ετών. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 40 μετανάστες εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν από Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά της Ιεράπετρας. Στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί δημοσία δαπάνη η κηδεία του σπουδαίου καλλιτέχνη Λάκη Χαλκιά στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόρων στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Η σωρός του Λάκη Χαλκιά βρίσκεται στην αίθουσα του κημητηρίου για όσους επιθυμούν να αποτίσουν φόρο τιμής. Στον διεθνή χώρο, ανησυχία έχει προκαλέσει στη Γερμανία το ντρόν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, αλλά και η σύγκρουση αεροπλάνου ταχυμεταφορικής εταιρείας με άγνωστο αντικείμενο στον αέρα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι το περιστατικό δεν φαίνεται να είναι έργο ερασιτεχνών, κάνοντας λόγο για ξένες δυνάμεις που προφανώς θέλουν να συμβάλλουν στη δημιουργία κλίματος αβεβαιότητας. Σε συμφωνία κατέληξαν Ιράν και Ομάν για το νέο δρομολόγιο των εμπορικών πλοίων που θέλουν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαΐ, δήλωσε ότι οι γεωγραφικές συντεταγμένες της νέας ναυτιλιακής διαδρομής έχουν ήδη συμφωνηθεί και πως η κοινή ανακοίνωση των δύο χωρών βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 παρατέταρτο, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ στην Τούμπα στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Ο καιρό σήμερα στην Αττική έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας, η Έλλη Σπυροπούλου.

0: Κάτι εκεί στο κινητό σας.
1: Ψάχνω να βρω μια φίλη μου εδώ.
0: Μια φίλη σου ψάχνει να βρει.
1: Ναι.
0: Ποια είναι αυτή η φίλη σου?
1: Η γυναίκα του Ορέστη Παπά.
0: Α, όσο πάει γίνεται και πιο.
1: Πιο juicy.
0: Πικάντικο το θέμα.
1: Για να τη στείλω τη φωτογραφία που πήγα και ανέβασα.
0: Ανέβασε φωτογραφία με τον Ορέστη μας.
1: Αμέ, ναι.
0: Το αγόρι μας.
1: Ναι.
0: Τι καλό παιδί και αυτό.
1: Εξαιρετικό.
0: Τι γίνεται εδώ, πώς έχουν μαζευτεί όλα τα καλά παιδιά μαζεμένα. Συνήθως. Έχει κακά παιδιά.
1: Τι παξίλο. Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, γεια σας, πώς είστε, καλημέρα σας. 11 και 6 πρώτα λεπτά, πώς, τι είπατε?
2: Επιτυχία, λέω.
0: Επιτυχία, το ότι είστε καλό παιδί, ναι, δεν είναι επιτυχία.
1: Είναι θέμα ζωδίου. Σημαντικό.
0: Δεν ξέρω αν είναι θέμα ζωδίου ή αν είναι θέμα ανθρώπου, αλλά είναι, έβλεπα έξω ένα βιντεάκι εκεί στα social που τα παρακολουθώ τελευταίως, όπως έχεις καταλάβει και διαπρέπω επίσης, ότι έλεγε ότι οι καλοί άνθρωποι είναι αυτοί που λέμε ότι το καλό θα... Όχι, δεν. Το καλό επιβιώνει. Αλλά έλεγε κάτι πολύ σημαντικό. Δεν είναι απαραίτητο ότι επιβιώνει το κακό. Επιβιώνει το ανθεκτικό.
1: Καλό.
0: Έλεγε αυτός. Όχι, το ανθεκτικό γενικώς. Είτε καλό, ναι, είτε κακό.
1: Γιατί
0: είτε
1: είσαι. Κατσαρίδες είμαστε.
0: Βέβαια, η κατσαρίδα πώς επιβιώνει. Είναι και καλή η κατσαρίδα. Εμείς δεν τη συμπαθούμε. Την κατσαριδούλα τι φταίγει η κακομοίρα η Τερέζα. Όχι, δεν είναι για κατοικίδιο. Θα φύγω εγώ από το σπίτι. Δεν το συζητώ. Φαίνει και την οικογένειά της. Προχθές είχαμε μία, γιατί στην πλατεία Μαβίλη ανεβαίνουν. Γεια σας, καλημέρα. Είπα καλημέρα στον Αλφαρέντιο 989. Εγώ είμαι η Μιέλη Σπυροπούλου. Μιλάω με τον Αντωνόπουλο. Τα έχουμε πιάσει από. Και έχουμε και τον Ορέστη Παπά. Αυτό είναι το καλό παιδί που λέγαμε. Πηγαίνω στο σπίτι λοιπόν στην πλατεία Μαβίλη, είπαμε πολυκατοικία παλιά. Μου λέει η μητέρα, μου λέει η μαμά, μου λέει έχει μια κατσαρίδα στο μπαλκόνι. Λέω, τι θες να κάνουμε, φύγουμε όλοι από εδώ.
1: Δεν έχεις παντόφλα ντρόουν.
0: Δεν μπορώ, δεν σκοτώνω τα...
1: Δεν μπορώ.
0: Υπάρχει μια παροιμία που λένε Ινδιάνοι, την ξέρεις?
1: Για πες.
0: Το είχα πει σε μια κοπέλα, μπαίνω προχθές.
1: Είχα μια Ινδιάνα φίλη εγώ όταν ήμουν Νέα Υόρκη.
0: Πώς είχαν μείνει, 4-5 για να του έχει μείνει ένα φίλο.
1: Είχε από τα παλιά.
0: Ήταν, ναι. Λένε λοιπόν ένα γνωμικό Ινδιάνι, το οποίο είναι καταπληκτικό. Μπήκα σε ένα φαρμακείο και ήταν σαν μια μύδη. Και μου λέει κοπέλα, σκοτώστε το, μπορείτε, σκοτώστε το.
1: Όχι, σαν μια μύδη.
0: Δεν μπορώ, δεν κάνω εγώ τέτοια πράγματα. Να ξέρετε βεβαίως, τη λέω έτσι το θυμήθηκα. Τι λένε Ινδιάνοι? Ινδιάνοι λένε ότι, ξέρω εγώ, γιατί δεν την πέταξες την κατσαρίδα και δεν τη σκότωσες και την πέταξες έξω από το παράθυρο. Και λέει λοιπόν, άμα βρεθώ κι εγώ στη ζωή μου, στο λάθος μέρος, τη λάθος στιγμή, χωρίς να ενοχλώ κανέναν και χωρίς να έχω κάποιο λόγο που βρέθηκα εκεί, εύχομαι να μου φερθεί και εμένα κάποιος με την ίδια ευγένεια που θα φερθώ κι εγώ στο ζωντανό αυτό. Γιατί μπορεί να είμαι εγώ να γίνεται ένα ξεκαθάρισμα. Και να περνάω εγώ, όχι το κάνουμε, δεν τα πιστεύω, πιο πολύ εδώ ότι κάνουμε. Περνάω εγώ αμέριμνη και γίνεται ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών και βρεθώ εγώ στη μέση κατά λάθος, το λάθος σημείο, τη λάθος στιγμή, χωρίς να φταίω και χωρίς να ενοχλώ.
1: Ναι.
0: Ας με αφήσουν να φύγω και σαν την κατσαρίδα και εγώ θα φύγω έτσι, διακριτικά.
1: Να σου πω κάτι.
0: Καταλάβατε. Ωραίο μεζέιν, λέει στην Κίνα η κατσαρίδα, ο φίλος μας εδώ, το κάνεις και εσύ πια.
1: Στο Πεκίνο.
0: Το κατέστρεψες και εσύ, Παναγία μου, πώς το
1: τόνο αυτό. Στο Πεκίνο. Είχε ακριδούλες, είχε διάφορα, είναι πολύ ωραίο.
0: Σπαεί.
1: Ναι. Αποστόλη.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Είναι δίπλα, ξέρεις, καροτσάκια που ψήνουν διάφορα, δεν ρωτάς.
0: Αχ, Παναγία μου.
1: Δεν ρωτάς.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ νόστιμα. Δεν ρωτάς όμως.
0: Το ρωτάς αφού το φας.
1: Δεν ρωτάς.
0: Και δεν ξέρεις τι φάει.
1: Δεν ρωτάς.
0: Τώρα έχω φάει τη μύγα, έχω φάει την κατσαρίδα, έχω φάει.
1: Αφήνεις τη τσίκνα να σε παρασύρει. Άμα σε παρασύρει.
0: Τσικνίζει αυτό.
1: Ναι, τσικνίζει.
0: Θα το μάξουμε τον κόσμο τέτοια.
1: Όχι, ρε παιδί.
0: Δεν είναι μπριζολάκι. Δεν είναι παϊδάκι για να τσικνίζει. Τι μπορεί να τσικνίζει. Θα πάω την αυτή που στο μπαλκόνι να την
1: δει. Παϊδάκι, ακριδούλα.
0: Παναγία Χριστέ. Λοιπόν, τι γίνεται, τι κάνετε. Έβλεπα εδώ του Κονταρίνη αυτό που έλεγα. Τον αγαπώ, φίλο εξαιρετικό. Τους καλύτερους φωτογραφούς. Δεν υπάρχει ο τύπος αυτός, είναι μορφή.
1: Λοιπόν, τι έκανε?
0: Είχε
1: πάει σε μία, πώς
0: λένε,
1: την παραλία, την ημερολιά στην Κέρκυρα.
0: Μάλιστα.
1: Είχε πάει πέρυσι, είχε βουτήξει. Ξέρεις ότι βουτάει και ελεύθερα και έχει μια υποβρύχια μηχανή και βγάζει διάφορα βιντεάκια. Ξέρεις το πουι. Τώρα
0: φεύγει.
1: Τώρα φωτορεπόρτερ.
0: Τώρα φεύγει η ψυχή.
1: Λοιπόν. Και βλέπει πέρυσι είχε κάτι βάσεις από ομπρέλες μέσα, βουλιαγμένες, πεταμένες μέσα. Βάσεις από ομπρέλες, έτσι. Στην παραλία. Πάει φέτος λοιπόν στην ίδια στην ημερολιά, εκεί βουτάει και είχε τις βάσεις, κάποιες βάσεις από τις ομπρέλες, χωρίς ομπρέλες, από κάτω έτσι, στο βυθό. Και δίπλα είχε καμιά δεκαριά ξαπλώστρες.
0: Οι οποίες πώς βρεθήκαν εκεί?
1: Κάποιος πέταξε.
0: Στη θάλασσα.
1: Ναι, ο Κονταρίνης παίρνει το θετικό σενάριο ότι μπορεί να τη πήρε το κύμα. Με παρέσυρε το κύμα, μάνα μου δεν είναι κρίμα.
0: Όχι, μπορεί να σου πάω εγώ να είναι ένας νέο, μια νέα μορφή τουρισμού, να είναι ο υποθαλάσσιος τουρισμός αυτός.
1: Εγώ έχω πει ο τύπος αυτός είναι με, που το, κάνει, το πάει βήμα-βήμα.
0: Α, θα πιάσει τον Αιγιαλό.
1: Το πάει πρώτα. Αντί σου λέει να πάρω, να μπαίνω τώρα, να πάρω παραλία
0: ωραίο,
1: που είναι μεγάλο.
0: Χρησικτησία.
1: Ναι.
0: Τέλειο. Υπέροχος.
1: Χρησικτησία στο βυθό.
0: Ποιος θα σου πει τι, το ψάρι, ο
1: Λοφός. Ποιος.
0: Ε, βέβαια.
1: Θα σε καταγγείλει
0: ο Γάβρος.
1: Ο Λαγοκέφαλος.
0: Ο Λαγοκέφαλος θα σε φάει όμως.
1: Από το Λαγοκέφαλο θα το πει.
0: Δεν θα θεί η πολεοδομία. Θα θεί ο Λαγοκέφαλος. Κάπως έτσι λύνονται τα πράγματα και στην πραγματικότητα, μην νομίζετε.
1: Λοιπόν, το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάει ο άλλος που λες και στρώνει κάτω. Έχει στρώσει καμιά δεκαριά ξαπλώστρες, έτσι στο βυθό.
0: Ωραίο.
1: Καλό.
0: Έχει και, πώς το λένε, δίπλα τραπεζάκια για.
1: Όχι,
0: κοκτέιλ,
1: έχει μόνο βάσεις για ομπρέλες. Χωρίς ομπρέλες, βάσεις. Από πέρυσι, φέτος.
0: Πέρυσι έβαλε τις βάσεις που πέρυσι, λένε.
1: Ναι, τις βάσεις. Έβαλε τα θεμέλια.
0: Διπλή ανάγνωση είναι αυτό. Ναι, έβαλε τις βάσεις. Ναι. Ναι.
1: Τώρα, ομπρέλα στο βυθό δεν πάει. Οπότε τι σκέφτομαι εγώ τώρα.
0: Δεν
1: τώρα,
0: μπορεί
1: τώρα,
0: να, έχει, να έχει μια σκίαση εκεί. Αυτό,
1: έχει από εντάξει.
0: Το πάνω αυτό.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: φυσικό φωτισμό.
0: Φυσικό, ναι. Δεν σε πια, δεν καίγεσαι.
1: Θα έχει τις βάσεις.
0: Ωραίο.
1: Για να έχει δίπλα τις ξαπλώσεις, να μην τις παρασύρει το ρεύμα.
0: Ωραίο.
1: Καλό.
0: Πώς θα κάθεσαι, θα έχεις και αναπνευστήρα που λέει και το τραγούδι της Αλεξίου, ναι, της Υποτοψάλτη.
1: Μην ξεχνάς ότι του έχουν βγει και.
0: Ωραίο το τραγούδι αυτό, δεν το ψάχνεις. Χωρίς αναπνευστήρα θα πέσω για χινούς.
1: Ναι.
0: Το καίκι στη Υποτοψάλτη, Άλκη στη Θεά.
1: Ναι, ναι, ναι. Να το βρούμε, να
0: το
1: αφιερώσουμε στον Κονταρίδη.
0: Στον κύριο, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: θα το κάνω βίντεο, το στείλω.
1: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα, έχουν βγει.
0: Ένα βράχο γεμάτο πεταλίδες. Βράχος λέγεται το τραγούδι. Έχω και μεγάλη μουσική παιδεία.
1: Το
0: ξέρω. Το που με βλέπει κάποιο αυτό καταλαβαίνει.
1: Εξαιρετική φωνή στο τραγούδι.
0: Αχ, καλά θα πάει αυτό η εκπομπή. Για πες, για πες, για πες. Φοράς και μια μπλούζα λοιπόν, σήμερα.
1: Είπα,
0: ναι,
1: μπλουζάκι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έχω λόξα με αυτά.
0: Ναι.
1: Έχω καμιά δεκαριά και παραπάνω ίσως. T-shirt με αρκουδάκια.
0: Αρέσει
1: πολύ. Έχω και φόρμα.
0: Εγώ έχω αρκουδάκι. Όχι ζωντανό. Έχω αρκουδάκι το οποίο το έχω 40 χρόνια. Το βρήκα προχθές. Το είχαμε στο πατάρι, το έβγαλα. Το κατέβασα,
1: γουρούνι.
0: Του βάλα και ένα φιόγκο γιατί έχει λίγο ξεχαβαλωθεί μετά από 450 χρόνια που είναι το αρκουδάκι. Ναι, έχω ίδιο χρώμα είναι, καφέ. Θα στο βγάλω φωτογραφία να στο δείξω.
1: Ωραία,
0: καταπληκτικό το αρκουδάκι μου. Καλημέρα, Αντώνη μου. Τι λες εσύ με τους Ινδιάνους εδώ. Περίμενε, κάτσε να δούμε άλλο Αντώνη αυτό. Όχι, Αντώνη, Αστέριος είναι αυτό. Κύριε Αντώνη και κύριε Έλλη.
1: Συμφωνώ με τους Ινδιάνους.
0: Χθες άργησα να γυρίσω, ελπίζω η γυναίκα μου να δείξει σεβασμό και να με πετάξει, να με πετάξει το παράθυρο και όχι να μου φέρει κανένα τηγάνι στο κεφάλι. Εξαρτάται τι έκανες εκεί που άργησες. Δεν μπορεί να ξέρει και η σύζυγος.
1: Η σύζυγος πάντα ξέρει.
0: Βεβαίως.
1: Βεβαίως.
0: Πάντα ξέρει η σύζυγος. Ακόμα και αν δεν μιλάει.
1: Μα τώρα σοβαρά.
0: Μιλήσει η σύζυγος.
1: Ξέρει,
0: σε βλέπει από το μάτι σου. Πώς έχεις μπει μέσα.
1: Δεν έχεις δει, δεν χρειάζομαι που λέει υπάρχει άλλο t-shirt.
0: Κάτσε να ανοίξω και το TikTok στους φίλους μας εδώ.
1: Δεν χρησιμοποιώ Google, διότι η γυναίκα μου ξέρει τα πάντα.
0: Βέβαια.
1: Αυτός είναι ο ευτυχισμένος άντρας.
0: Και είναι και πάρα πολύ, πώς το λένε, γνωρίζει και πώς θα κινηθεί και τι θα κάνει γενικότερα. Πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό.
1: Τώρα αποφεύγει τις κακοτοπιές. Αντικολλητικό να πάρεις αστέρια.
0: Δεν κάνει αυτό. Τα άλλα τα καλύτερα είναι τα άλλα. Τα άλλα που είναι με το. Πώς το λένε, είναι ένα ειδικό υλικό που είναι λίγο πιο βαριά.
1: Ναι.
0: Τα τηγάνια αυτά.
1: Τεφάλ.
0: Όχι,
1: τα
0: τηγάνια και στη μάρκα. Είναι πώς θέλω Μαντεμένιο τηγάνι, το έχετε δει. Είναι καταπληκτικό.
1: Ποιο το παλιό εκείνο του.
0: Ναι, το πουλάνε. Δεν είναι αυτό το καρκινογόνο που λένε το υλικό. Είναι πολύ ωραίο, είναι βαρύ.
1: Βαρύ.
0: Και αυτό χτυπάει, κάνει ό,τι
1: θέλει.
0: Το πει τώρα, δεν είναι πράγματα αυτά για να λέμε τώρα έχουμε τόσα περιστατικά βία και εμεί κάνουμε πλάκα με αυτά. Με το τηγάνι, αστέρι με παρέσιε. Το πει, δεν τα λέμε αυτά εδώ εμεί. Μακριά. Με συζήτηση, με.
1: Ναι. Διάλογο.
0: Με διάλογο στο ζευγάρι. Ναι.
1: Χαμόγελο.
0: Χαμόγελο. Χαμόγελο μπορεί και να μην έχει.
1: Ναι.
0: Ας υπάρχει συζήτηση. Ανάλογα.
1: Γιατί μπορεί να παρεξηγηθεί. Χαμογελάς με
0: γελάς δηλαδή, κιόλας. Γελάς και από πάνω. Αντωνάκη.
1: Γελάς.
0: Ελενίτσα. Αφού είμαστε Αντωνάκης και Ελενίτσα, το ξέρεις. Ελένη είμαι εγώ. Αντωνάκη.
1: Να το. Και δεν έχω καπελάκι.
0: Θα σου φέρω αύριο. Έχω ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό. Αυτό θα φέρω.
1: Πέντε καπέλα έχω πίσω στο πορτμαγκάζ.
0: Πέντε. Αύριο, Αντωνάκη.
1: Το δεν ξέρω, είναι διπλό.
0: Είναι και Παρασκευή αύριο. Θα χαιρετιστούμε για μια εβδομάδα. Οπότε εδώ με τον Αντωνάκη, βρήκε το βράχο με τις πεταλίδες. Το βρήκε. Άντε πάμε να το βάλουμε το τραγούδι. Κάτσε, μη φεύγει, Αντωνάκη. Τα λέμε.
2: Αλφα Radio 989.

0: Το καΐκι στη στεριά δεν λογίζεται.
1: Δεν λογίζεται.
0: Και η καρδιά στη μαχαιριά συγκλονίζεται.
1: Το καΐκι παίρνω εγώ στη μαχαιριά, γιατί εδώ με έχει πέσει.
0: Τι σου λέει ο φίλος σου μας, ο Πάνος, τι λέει.
1: Ο Πάνος λέει: καλημέρα, παιδιά. Είστε η καλύτερη παρέα μας για εμάς τους τελευταίους της Αθήνας.
0: Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
1: Κοινός παντοφλάκια, παθών.
0: Ο Πάνος είναι παντοφλάκια. Μα ποιος άντρας δεν είναι παντοφλάκια τώρα μεταξύ μας.
1: Ο Σάκης, πια τηγάνια και πράσινα άλογα.
0: Παντόφλα.
1: Ναι, παντόφλα, παιδιά. Το ξέρεις ότι η παντόφλα λογίζεται στο πρώτο ντρόουν.
0: Βέβαια, υπτάμενο.
1: Έτσι, ναι,
0: και
1: εκείνη...
0: το τσόκαρο.
1: Το τσόκαρο, ας το πω.
0: Είναι και βαρύ.
1: Ναι, ας το.
0: Ναι, αλλά το τσόκαρο να σου τύχει μόνο σε παπούτσι. Μη σου τύχει σε κάτι άλλο.
1: Έχει.
0: Πολύ κακιά είμαστε. Τι είναι αυτό, τι δηλητήριο είναι αυτό.
1: Έχει η Ελίζα. Με τρελαίνει το θόρυβο, προχωράει πάνω. Τούκου, τούκου, τούκου, τούκου. Σου λέω τώρα με αρχίζει να μου τη βαράει.
0: Είναι και τα άλλα, δεν είναι τα άλλα αυτά με τις τρύπες. Πώς τα λένε αυτά που είναι κάτι κνευριστικά. Άσχημα, κακόγουστα, διάσημα.
1: Ποια λες. Τα πλαστικά.
0: Τα κρόκς, πώς τα λένε.
1: Τα χοντρά αυτά. Τα κνομορφίνη τώρα.
0: Έχουν βάλει λουδάκια.
1: Πίνε πάνω ιστορίε. Έχουν φτιάξει. Ωραίο, ωραίο.
0: Ωραίο είναι.
1: Ωραίο, ναι.
0: Ναι, καλά, μάλιστα. Λοιπόν, πήγαινε φίλησέ μου του επάνω. Κάτω.
1: Του κάτω.
0: Φίλησέ μου του κάτω. Θα σου φιλήσω του επάνω.
1: Ναι.
0: Γενικότερα αύριο. Ίδια ώρα, 9 είσαστε εσείς.
1: Ναι.
0: 11 είμαστε εμείς. Κάπου θα συναντηθούμε που λέγεται ο τραγούδι. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Κάπου θα συναντηθούμε. Στο ίδιο σπίτι ζούμε. Άλλο τραγούδι φοβερό. Τι έχετε σήμερα, έχετε τίποτα πολιτικά? Βλέπω, πριν πάμε σε διάλειμμα, τι έχει γίνει με τους άστεγους ανεξάρτητους βουλευτές?
1: Είναι η αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Είναι 50 άτομα, 51, ναι. Πώς είναι?
1: Είναι αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Ναι.
1: Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
0: Γιατί δεν κάνουν ακόμα όλοι μόνοι τους?
1: Γιατί δεν συμφωνούν.
0: Γιατί μπορεί να συμφωνήσουν άμα πάνε αλλού.
1: Δεν γίνεται. Α, εκεί τώρα χτυπάνε πόρτες.
0: Ναι, αλλά κάποιες λέει δεν ανοίγουν, διαβάζω στα social.
1: Υπάρχουν και χειρότερα.
0: Τι?
1: Η Καρισιάνου από εκεί.
0: Ναι, τι.
1: Ναι, εκεί φεύγει κόσμος.
0: Τι.
1: Η Καρισιάνου από εκεί.
0: Ναι, τι.
1: Ναι, εκεί φεύγει κόσμος.
0: Ναι, φεύγει κόσμος από εκεί, θα πάει κάπου αλλού.

0: Ναι. Μπορώ και μόνος μου.
1: Έτσι γίνεται συνήθως. Όταν προσπαθείς λίγο να βρεις τα πατήματά σου, κάποιοι θα. Τέλος πάντων, φύγουν, κάποιοι θα μείνουν, κάποιοι θα τους διώξουν, κάποιοι θα τους.
0: 53
1: ο Σάκης, ενημερωμένος. Καλά, ναι.
0: Σκέψε, εγώ κοινοβουλευτικός ο παλιός, έτσι, ο πιο παλιός και υποφέρνει.
1: Δεν πειράζει, εγώ είπα 50, 51, 54. Ναι. Καλά, κοίτα, μέχρι να τελειώσει αυτό το καλοκαίρι. Δεν ξέρω πώς θα μείνει.
0: Είχα άδεια τον Ιούλιο, Σάκη, είχα χάσει την αρρύθμιση, δεν ασχολήθηκα.
1: Πρώτον και δεύτερον, δεν ξέρει είτε πόσοι θα έχουν βρει στέγη, είτε πώς θα έχουν παραμείνει. Α, μπορεί το 50 που είπαμε να έχει λυθεί μέχρι το τέλος του Αυγούστου.
0: Μα τώρα ναι, κάτσε να δούμε, ναι, ήδη ο Χρουδάκης πήγε. Τώρα
1: αυτό σας λέω. Είμαστε, παιδί μου, Σάκη μου, είναι επειδή είμαστε πιο μεγάλοι άνθρωποι από σένα που είναι 20 χρονών. Λίγο πιο μεγάλοι. Έχουμε, πώς το λένε, διόραση.
0: Ναι.
1: Ενόραση.
0: Ενόραση.
1: Βλέπουμε δηλαδή πού, πότε, ναι, πού.
0: Έχουμε αυτό το χάρισμα.
1: Το μάτι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Θα δεις. Γεια σας. Θα δεις, Σάκη μου.
1: Άντε, πηγαίνετε. Χαιρετώ, διάλειμμα και
0: φιλιά πολλά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πριν σας πω ότι μου έχετε στείλει εδώ τις καλημέρες και τα συναφή. Είπαμε στο Σάκη καλημέρα που είναι ενημερωμένος, είπαμε στον Πάνο, είπαμε στο Γιώργη. Από τον Ανθρώπων Έργα, ναι, βρεσί. Βέβαια, τραγουδάρα. Γενικώς αυτός ο δίσκος της Άλκης της, το Ανθρώπων Έργα, πρέπει να ήταν από τους καλύτερους δίσκους που έχουν κυκλοφορήσει στην ελληνική δισκογραφία. Κάθε τραγούδι, Καουνάκης ήτανε. Ήτανε Νικολακοπούλου και Αντίπας. Δεν θυμάμαι. Καουνάκης, πω, μην πω και τώρα, γιατί τον αγαπάω, το σταμάτη, μην πω και κανένα λάθος. Νομίζω ότι ήταν Καουνάκης. Καλημέρα στον Αστέριο που λες για τους Ινδιάνους. Καλημέρα στο Μάνο. Καλημέρα σε όλους όσους έχουν μπει εδώ στην παρέα μας. Τι μου λέτε εδώ για την Οδύσσια, μου λέτε. Τελικά η ταινία καλά πάει. Όχι καλά πάει, σκίζει. Απλά βλέπω όλα αυτά τα σχόλια. Τελικά μπορεί να μας έχουν βγει και σε καλό, γιατί έχουν γυρίσει όλοι, ασχολούνται, πάνε και διαβάζουν αρχαίο πολιτισμό ξανά. Όλοι είναι φίλ. Είδες καμιά φορά και τα υπέρ και τα κατά. Τι μαγεία που είναι ο κινηματογράφος και τι τέχνη. Καλημέρα σε όλους όσους μου στέλνουν μηνύματα. Δεν βλέπω. Α, και επίσης δεν βλέπω για άλλο ακόμα ένα λόγο. Χτες. Ναι, θα σας πω και εγώ τον πόνο μου λοιπόν. Τον κανονικό πόνο μου τώρα, γιατί πονώ. Πονώ, κανονικά πονώ. Τηγανίζαμε ρεβιθοκευτέδες στο σπίτι. Ναι. Το μαγείρεμα πρέπει να το ξέρεις για να το κάνεις. Και δεν μιλάω για μένα. Εγώ ξέρω να μαγειρεύω και μαγειρεύω και καλά και μ' αρέσει και να μαγειρεύω. Όσοι τέλος πάντων δεν θα πω ποιοι, ασχολήθηκαν για να βοηθήσουν να φτιάξουμε εκεί τους ρεβιθοκευτέδες. Δικής μου συνταγής, εξαιρετική βγήκανε. Το τηγάνι με το λάδι το βάλανε λίγο πιο έντονο. Λίγο σιγά σιγά το καυτό το λάδι. Δεν θέλει να πάει από το 0 στο 100. Πρέπει να πηγαίνει λίγο τσουκουτσούκου, μην κατακαείς. Όταν πετάχτηκε λοιπόν ο ρεβιθοκευτές, το λαδάκι το καυτό έπεσε μέσα στο ματάκι. Ήμουνα αόματη χτες για τουλάχιστον από το ένα μάτι. Το άλλο βλέπω. Δεν ξέρω πόση ώρα. Εντάξει. Ήταν ακόμα ένας Αύγουστος καυτερός. Βλέπεις. Τραγικό όμως, να ξέρεις. Να την πάθεις από ρεύει το κεφτέ. Είναι ντροπή αρχικά. Και για μένα, για την ιστεροφημία μου. Το φαντάζεσαι αυτό? Δεν σωστό. Λοιπόν, βλέπω τις πρώτες εικόνες του νέου Καναντέρ 515. Που έρχεται στην Ελλάδα και θα πετάει και νύχτα. Κατασκευάζεται στον Καναδά, θα παραδοθεί το Φλεβάριο του 28. Έχει καταπληκτικές δυνατότητες, αναβαθμισμένες δυνατότητες. Το βλέπω εδώ και στην κατασκευή. Υπάρχει και ένα βίντεο εδώ που βλέπω στο πρώτο θέμα, timelapse, το οποίο το τρέχει όλο. Στη γραμμή παραγωγής λοιπόν της De Havilland στο Calgary του Καναδά, Κάλγκαρι του Καναδά.

0: αυτές τις μέρες τα χαμόγελα περισσεύουν. Η σιλουέτα από το κήτος και το εμπρόσθιο μέρος του πρώτου Καναντέρ 515 του πυροσβεστικού αεροσκάφους. Άντε, Παναγία, μακάρι να πετάει κάτι νύχτα, να μην έχουμε τουλάχιστον όσο γίνεται να πηγαίνουμε και να μην σταματάμε τις πυροσβέσεις. Ευχόμαστε βέβαια να μην χρειάζεται η ανάγκη, αλλά επειδή θα χρειάζεται, γι' αυτό το λέμε. Νέας γενιάς που αναμένει με αγωνία όλος ο πλανήτης, έχει αρχίσει να σχηματίζεται. Σε άλλο σημείο χτίζονται τα φτερά του. Το κόκπιτ είναι έτοιμο και δοκιμάζεται. Το πρώτο νεότερης γενιάς Καναντέρ, όπως είναι η ονομασία του, Καναντέρ DHC-515, ετοιμάζεται με όσο πιο γρήγορους ρυθμούς γίνεται. Σε ένα σημείο του κήτους του είναι ζωγραφισμένη η ελληνική σημαία. Σφραγίδα και υπενθύμηση ότι ο πρώτος πελάτης σε όλο τον κόσμο που θα παραλάβει το πρώτο νέο Καναντέρ είναι η Ελλάδα. Μπράβο. Στελέχη λοιπόν σχολιάζουν εδώ στην εφημερίδα ότι η παραγωγή του βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με ορισμένα από τα βασικά στοιχεία του αεροσκάφους να παίρνουν ήδη μορφή στις εγκαταστάσεις μας. Αυτό περιλαμβάνει τόσο την παραγωγή εξαρτημάτων όσο και την συναρμολόγηση. Καλά, εντωμεταξύ, τι επάγγελμα φοβερό κι αυτό. Να φτιάχνεις αεροσκάφη, να τα συναρμολογείς και να τα βλέπεις μετά να πετάνε στον αέρα. Δηλαδή, φοβερό, και αν δείτε και εικόνες και φωτογραφίες, εμβληματικό, με δέος το παρακολουθείς. Και βεβαίως επένους για τους πιλότους μας, επένους για όλα αυτά. Τα βλέπω εδώ πέρα, τα διαβάζω. Έχει μια ιστορία, ξέρετε, με τα Καναντέρ. Είχε και αυτό και τα θέματα του με την έλλειψη παραγόμενων ανταλλακτικών. Τι μου λες εδώ, αγαπημένο μου, καλημέρα σε όλη την παρέα. Πέτρος από Πέραμα και την κατσαρόλα της αγάπης, μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν όλα αυτά τα παραγόμενα ανταλλακτικά. Θα καταφέρνει να πετάει και νύχτα, ώστε να μην σταματούν οι ρήψεις νερού στα πιο δύσβατα σημεία. Κάθε 5 με 7 λεπτά για 3 συνεχόμενες ώρες. Αχρίαστα να είναι, αλλά δεν θα βλέπω να είναι αχρίαστα. Τουλάχιστον να κάνουν την εξαιρετική δουλειά, φυσικά, στα χέρια των πιλότων μας και των ηρώων αυτών που έχουμε, που... Και αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση σχετικά. Εντάξει, τα Καναντέρ τα φέρνουμε. Οι μισθοδοσίες τους και όλα αυτά τα παιδιά που τρέχουν και είναι ακούραστοι, φρουροί και ενεργούν συνεχώς και επιχειρούν, είναι αντίστοιχα αμοιβόμενα της πολύ μεγάλης προσφοράς που κάνουν. Δεν το έχω κοιτάξει αυτό, θα το κοιτάξω. 11 και 29 και 40 δευτερόλεπτα. Είμαστε στον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Απέναντί μου είναι ο αγαπητός Ορέστης Παπάς. Με άλλο μπλουζάκι σήμερα. Πάλι δεν βλέπω τι λέει, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Δεν φταίει το μάτι εδώ, φταίει το πρόβλημα γενικότερα. Τι λέει, Νέιλ, νιου. Νιου κάτι. Νιου. Νέα Ζηλανδία. Πάμε να βάλουμε διαφημιστικό και πανερχόμεθα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

αφήσω τα υπόλοιπα πολιτικό, κοινωνικό τέλος πάντων και θα σας πάω σε ένα θέμα που διάβαζα τώρα νωρίτερα έξω εδώ που καθόμασταν στον Αλφαρέντιο. Βαράνε όλα τα τηλέφωνα ενώ είμαι στον αέρα. Κάνω εκπομπή, πουλάκια μου, δεν γίνεται αυτό ταυτόχρονα. Λοιπόν, βλέπω μια συγκλονιστική ομορφιά μιας νέας γυναίκας από την Αιθιοπία. Μια πανέμορφη κοπέλα, η οποία βεβαίως ζει εκεί στην Αιθιοπία, σε μια ζωή που έχει τις δυσκολίες της, θα έχει φαντάζεσαι και τη φτώχεια που έχει στα περισσότερα σημεία η χώρα. Τέλος πάντων, εκτός από κάποιες ελίτ που υπάρχουν παγκοσμίως σε όλες τις περιοχές. Τέλος πάντων, η Αιθιοπία είναι μια πανέμορφη χώρα, η οποία όμως οι άνθρωποι δυσκολεύονται για ένα εκατομμύριο λόγους. Ένας λοιπόν φωτογράφος, ο οποίος βρέθηκε εκεί στην περιοχή, τράβηξε μια φωτογραφία την Ελίζαμπεθ, η οποία η Ελίζαμπεθ είναι εκπάγλου καλονής. Δεν φαίνεται στη φωτογραφία το πόσο όμορφη είναι. Την ομορφιά της την έδειξε και τη σχολίασε όταν την είδα από κοντά. Την έβγαλε βέβαια φωτογραφία και ήταν, βλέπουμε μια πολύ όμορφη κοπέλα. Ή φοβεροί τύποι όλοι που ασχολούνται με το μακιγιάζ, οι φωτογράφοι από το εξωτερικό κλπ. Σκεφτήκανε, κάτσε λίγο να δούμε αυτή την περίπτωση και να τη φέρουμε, να την βάψουμε, να την ντύσουμε, να δημιουργήσουμε έναν άνθρωπο. Όχι, δεν πάω για σαφάρι, θα με φάει κανένα. Πώς το λένε, ζωάκι, δεν θέλω. Να φτιάξουμε λοιπόν αυτή τη γυναίκα, αν ζούσε στη Νέα Υόρκη. Αν ζούσε στο Παρίσι, πώς θα ήταν. Έχει λοιπόν μετά πραγματικά μια πανέμορφη κοπέλα, η οποία σαν να βγαίνει κανονικά από editorial, τι να σας πω, πρώτης γραμμής περιοδικού μόδας. Και εδώ βλέπεις όλα αυτά, είναι πολύ ωραία, μια όμορφη γυναίκα, μια γκλάμουρος εκδοχή της κλπ. Απλά εδώ βλέπεις τι συμβαίνει αν ένας άνθρωπος έχει γεννηθεί στην Αιθιοπία ή έχει γεννηθεί στο Παρίσι, έχει γεννηθεί κάτω από κάποιες συνθήκες ή έχει γεννηθεί κάτω από κάποιες άλλες συνθήκες, αν έχει γεννηθεί σε πλούσια οικογένεια, αν παλεύει να βρει νερό στο σημείο που βρίσκεται, αν παλεύει να βρει φαγητό, αν παλεύει για την εκπαίδευσή του, αν παλεύει για όλα αυτά. Και βλέπεις πόσο πρέπει να αντιλαμβανόμαστε εμείς οι πιο του δυτικού κόσμου. Πόσο τυχεροί είμαστε σε κάποια πράγματα, σε κάποια άλλα μπορεί όχι, αλλά σε κάποια πράγματα πόσο τυχεροί είμαστε όταν έχουμε ειρήνη, υγεία, νερό, στέγη, φαγητό, κάπου να κοιμηθούμε το βράδυ, πράγματα που για άλλους ανθρώπους είναι όχι απλά δύσκολα, μπορεί να είναι και να μην μπορείς και να τα αγγίξεις. Εδώ λοιπόν, με μια πολύ μικρή διαφορά που βγάζεις μια φωτογραφία μιας όμορφης κοπέλας που μετά την κάνεις, ξέρω εγώ, superstar. Okay. Βλέπεις όλα αυτά μέσα πίσω από αυτό. Και πρέπει να είμαστε ευγνώμονες. Ακόμα και αν αντιμετωπίζουμε χιλιάδες προβλήματα όλοι καθημερινά, επιτρέψτε μου να μπορώ να το λέω αυτό, να είμαστε ευγνώμονες που ανοίγουμε τα μάτια μας και βλέπουμε στέγη πάνω από το κεφάλι μας, ανοίγουμε τη βρύση και πίνουμε νερό και κάνουμε μπάνιο και μαγειρεύουμε στο τσουκάλι. Μπορεί να ακούγεται λίγο λαϊκίστικο όλο αυτό και να μην σας αρέσει, αλλά όταν είδα αυτή την φωτογραφία, αυτό σκέφτηκα και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Αυτά. Πάμε να βάλουμε κανένα άσμα. Αφροδίτη Σιμίτη επιλογή. Πάμε.

0: Εδώ είναι το ταξίδι. Εδώ το ταξίδι. Κατάκι, περίμενε όμως εδώ. Τι λες εδώ, ναι, αυτό που μου είπες βεβαίως. Όχι, δεν θα πάω για σαφάρι. Επίσης δεν καταλαβαίνω τι σόι και χόμπι είναι αυτό να πηγαίνεις για σαφάρι. Δηλαδή μας αρέσει να πηγαίνεις να... Άλλο να πας, παιδί μου, να δεις την άγρια φύση, να το καταλάβω. Ναι, αλλά δεν κυνηγάς κιόλας. Υπάρχει και το σαφάρι το συγκεκριμένο, το περίεργο. Γιατί να πας? Σε πιάσει μετά εκεί το λιονταράκι που πηγαίνει εκεί αμέριμνος, έχει δει κάτι ντοκιμοντέρ που την έχει πέσει ξαφνικά. Πας εκεί, βλέπεις τον ελέφαντα. Εντάξει. Βέβαια, από το να τον δεις τον ελέφαντα στο τσίρκο που ήταν κάποτε, τουλάχιστον υπάρχουν τα πάρκα τώρα που ούτε αυτά θα πρέπει να υπάρχουν. Τα ζωάκια δείτε τα σε ντοκιμαντέρ. Δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε όλα αυτά που κάνουμε και να μην να καταστρέφουμε που την καταστρέφουμε τη φύση, να την καταστρέφουμε κι άλλοι. Δεν θα πάμε σάκι για σαφάρι. Ξέχνα το. Τι μου λες εδώ πάνω. Τι μου λες εδώ, καλημέρα. Καλημέρα. Α, ναι, Γιώργη, περίμενε. Τώρα το έχεις γράψει όμως αυτό για την πρόταση γάμου και είναι και γραπτό. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, δεν θα πω περισσότερα, αλλά όπως καταλαβαίνεις, γραπτό, τα γραπτά μένουν, λένε κάποτε. Ο καλύτερος προορισμός είναι ο Αλφα Radio 989. Μας αγαπά πολύ όλους. Ο Σάκης, έχεις και εσύ, Σάκη. Και έχεις και εσύ τις ιδιοτροπίες σου, το καταλαβαίνεις. Ο καλύτερος προορισμός βεβαίως είναι εδώ, με πολύ καλή διάθεση και πολύ όρεξη να μένετε εδώ μαζί μας στην παρέα μας, γιατί σας θέλουμε πολύ στην παρέα μας και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Τι έχει αφήσει εδώ πέρα ο Αντωνόπουλος, εφημερίδες επί. Εδώ, αυτά όλα. Δικαστική απόφαση φραγμός, διαβάζω στα Airbnb. Τι πρέπει λοιπόν να ξέρουν οι ιδιοκτήτες αν θέλουν να απαγορεύσουν τη λειτουργία τους. Ο ρόλος του κανονισμού της πολυκατοικίας και πόσο μπορεί να εμποδίσει όσους θέλουν να μετατρέψουν τα διαμερίσματά τους. Σε κάθε περίπτωση, η βραχυχρόνια μίσθωση δεν αποτελεί δικαίωμα κανενός, λέει εδώ. Αφήστε, αυτό έχει ενδιαφέρον το κόνσεπτ εδώ. Ποιος ανοίγει? Γεια σας, κύριε Γιάννη, θα έρθετε μέσα ή θα κάτσετε από εκεί? Ελάτε κι εσείς στην παρέα μας. Καθίστε.
1: Είσαι πολυχαιρέτου.
0: Τι εννοείται?
1: Είσαι πολυχαιρέτης, δηλαδή.
0: Όλους χαιρετάω.
1: Ναι.
0: Χαιρέτα τον, πώς τη λέει, όταν καβαλικεύεις, πώς τη λέει την παροιμία, για να σε χαιρετάνε όταν ξεκαβαλικεύεις. Κάπως αλλιώς είναι η παροιμία. Εγώ την είπα με το δικό μου μοναδικό τρόπο. Πολύ πανέλεγα λοιπόν για το φρένο στη βραχυχρόνια μίσθωση, κύριε Τριάντη. Η απόφαση θεσπίζει δικλείδες ασφαλείας για το Airbnb, ενώ έρχεται να ρυθμίσει και επιμέρους στεγαστικά ζητήματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι μπορεί να υπάρχουν απαγορεύσεις, υπάρχουν αλλαγές, 10 αλλαγές στο νομικό πλαίσιο για τις ιδιοκτησίες. Διευκολύνεται αρχικά η διαδικασία τροποποίησης των κανονισμών πολυκατοικιών που δεν ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες. Ώστε να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες. Ένα αυτό. Δύο. Ενισχύεται ο μηχανισμός. Εδώ σας θέλω. Για την ταχύτερη επίλυση των διαφορών μεταξύ των ιδιοκτητών που θα μπορούν να τις επιλύουν και εξοδικαστικά με βάση και το νέο κώδικα. Τρίτον. Ρυθμίζονται ζητήματα που προκύπτουν από τη βραχυχρόνια μίσθωση. Μια νέα μορφή μισθώσεων που έχει μπει στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια. Τέταρτον. Επικαιροποιούνται οι ρυθμίσεις για τη σύσταση οριζοντίου και καθέτου ιδιοκτησίας. Πέμπτον, αξιοποιείται το δικαίωμα του υψούν και αδιάθετων ποσοστών. Έκτον, δίνεται η δυνατότητα ανεξάρτητα από το αν απαγορεύεται στον κανονισμό της κατάτμισης ή της συνένωσης οριζόντιων συνιδιοκτησιών, ώστε μεγάλα όροφο διαμερίσματα να αξιοποιηθούν για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στέγασης στις μεγάλες πόλεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πόσα σπίτια μεγάλα, 100 τετραγωνικών, 150 τετραγωνικών, που δεν μπορούσαν να νοικιαστούν με τίποτα, ενώ αν κοπούν και γίνουν μικρά διαμέρισματα θα σωθεί ο κόσμος. Βεβαίως δεν ξέρω πώς θα βγάλουν πέρα με τους. Γιατί είναι μεν, θα υπάρχει ο κανονισμός, βεβαίως θα υπάρχει ο νόμος, αλλά έχετε τσακωθεί με γείτονα στην πολυκατοικία και να τον βλέπεις κάθε μέρα την άλλη μέρα εκεί που κατεβαίνεις να ανοίξεις να πετάξεις τα σκουπίδια. Δεν είναι πολύ βολικό αυτό. Να ξέρετε, καθόλου βολικό. Έβδομον, αναμορφώνεται ο ρόλος του διαχειριστή. Α, μάλιστα, με τη θέσπιση σαφέστερων κανόνων για τα καθήκοντά του, τη νομιμοποίηση και τις υποχρεώσεις όσων διαχειρίζονται κτίρια. Η έλλειψη σαφούς νομοθεσίας για τον ορισμό και τις αρμοδιότητες του διαχειριστή οδηγεί συχνά, λέει εδώ, τι συχνά, μόνο οδηγεί, σε αδιέξοδα και δικαστικές διαμάχες μεταξύ των ενίκων. Προβλέπεται ειδική διαδικασία ίσπραξης κοινοχρήστων, αλλά και δημιουργία αποθεματικού και ασφάλισης της οικοδομής. Ένατον, αλλάζουν τα ποσοστά για τη λήψη αποφάσεων όσον αφορά την εκτέλεση αναγκαίων εργασιών. Μειώνονται τα ποσοστά του απαιτούμενου αριθμού ψήφων για επισκευές, συντήρησης και ενεργειακής αναβάθμισης. Και τέλος, δημιουργείται νέο περιβάλλον για την διευκόλυνση της ενεργειακής αναβάθμισης των πολυκατοικιών με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις στέγες, σταθμών ηλεκτρικής φόρτισης οχημάτων ή αντιλειών θερμότητας λόγω διαφωνιών επί των κοινοχρήστων χώρων. Καλά. Εντάξει, πολύ ωραίος είναι ο νόμος. Συμφωνώ και χαίρομαι πάρα πολύ που αλλάζει. Αλλά βάλτε στο γείτονα που δεν θέλει στην είσοδο και είναι στο ισόγειο θέση για να φορτίζει το αυτοκίνητο. Ακόμα και αν το θεσπίσει ο νόμος. Όχι, κάντε το. Να δούμε πώς θα πάει αυτό. Και στείλτε μου μετά να μου πείτε, είμαστε αγαπημένοι ή είμαστε με μηνύσεις στο τμήμα. Τι λέει εδώ ο φίλος μου, καλημέρα. Όσο για το σαφάρι, είναι για την τροφή μας. Ναι, τα οποία αυτά τα ζωάκια είναι κίνδυνα, όσο για τα άγρια θέλουν το σαφαριστή τους. Εγώ δεν είπα ότι δεν θα φάω το μπριζολάκι ή δεν θα φάω το γουρουνάκι, αλλά δεν θα πάω να σκοτώσω και το λιονταράκι ή το ελαφάκι. Εντάξει. Αν θα μπορούσα και βασικά προσπαθώ να μειώνω, να μην τρώω πολύ συχνά κρέας, εγώ αγαπημένη μου μελέτη. Προσπαθώ. Δεν γίνεται. Γιατί είναι και οι ρυθμοί, χρειαζόμαστε και λίγο και πιο πολύ ενέργεια και το σίδερο και όλα αυτά. Εντάξει, υπάρχει το όπως υπάρχουν αυτά τα, όλα τα υπόλοιπα φαγητά, τα οποία είναι εξαιρετικά σε όσους κάνουν vegan διατροφή, δεν μπορώ να το ακολουθήσω. Τουλάχιστον προσπαθώ να το μειώσω όσο μπορώ. Αλλά εγώ δεν μιλάω για αυτές τις περιπτώσεις, για τα οικόσιτα, που κακώς και αυτά ψυχούλα έχουν και κοτούλα και το κατσικάκι, βεβαίως δεν το τρώω το κατσικάκι. Σπάνια. Δεν μπορώ. Αλήθεια. Θα μου πει το γουρνάκι. Δεν ξέρω. Το κατσικάκι εγώ πιο πολύ συμπάθεια. Τι λες εδώ, Σάκη μου. Μένει σε οικογενειακή πολυκατοικία. Α! Αυτό επίσης είναι ένα θέμα. Να μένει όλο το σόι στην ίδια πολυκατοικία. Εκεί πώς θα βρίσκεται, δεν τζακώνεστε. Και να είναι και συνυφάδες μαζί. Να είναι, ξέρω εγώ, η κουνιάδη να είναι μια πολυκατοικία και να την έχει μια οικογένεια. Να είναι πάνω τα πεθερικά. Από κάτω να είναι το ένα ζευγάρι, το άλλο ζευγάρι τα αδέρφια. Αυτό θέλει διαχειριστή, θέλει κανονισμό πολυκατοικίας. Λειτουργεί αυτό? Δεν ξέρω αν λειτουργεί. Δεν θέλω να μιλήσω για μικροαστικισμούς, γιατί τα έχουμε και αυτά. Και τσούκου τσούκου τσούκου πήγαμε παρατέτα το εσύ. Ορέστη, δεν πρόλαβα τίποτα να πω, γυναίκα. Δηλαδή, στόμα έχω και μιλιά δεν έχω, εσύ, Ορέστη. Τι είναι αυτά τα πράγματα, άντε πάμε και πιστεύουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: να σου πω, καλέ μου Ορέστη, βλέπω ένα θέμα για μια εφαρμογή η οποία έχει να κάνει με την γονιμότητα, αλλά δεν θα μπω σε λεπτομέρειες γιατί ούτε η ώρα ούτε η στιγμή το επιτρέπει. Αλλά θα φύγω από αυτή την εφαρμογή και θα σου πω για μια εφαρμογή που έμαθα που μου τη στείλανε κάτι παιδιά εξαιρετικά που έχουν φτιάξει μια εφαρμογή που λέγεται Spot Smiley. Μου λέει λοιπόν, βεβαίως μου τη στείλανε για να τη δω, θα τους φέρω και για συνέντευξη γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ, σαν κόνσεπτ. Είναι ανταλλαγή πάρκιν στην Αθήνα. Είναι καταπληκτικό, το έχουν φτιάξει δύο παιδιά, ο Κώστας με τον Γιώργο, και έχουν δαπανίσει ώρες επί ωρών. Υπάρχει και σε Android και σε iOS, την κατέβασα, την έχω στείλει και σε φίλους. Και έχει το εξής. Μπορείς, πας εσύ, ξέρω εγώ, είσαι στην περιοχή, στο Παγκράτη. Και τελειώνεις από τη δουλειά σου, από το σπίτι σου, φεύγεις με το αυτοκίνητο, γράφεις ότι φεύγεις, το βλέπει ο άλλος, πώς κάνει match, προλαβαίνει και λέει θα έρθω σε δύο λεπτά και έρχεται και παρκάρει στη θέση που έχεις βάλει εσύ. Δεν είναι καταπληκτικό. Δεν είναι καταπληκτικά τα παιδιά. Βλέπετε πόσα πράγματα μπορούμε να κάνουμε σαν χώρα, αν αντιληφθούμε, πόσα μπορούμε να. Άμα βάλουμε το μυαλό μας να δουλέψει. Εν τω μεταξύ, μπήκα στην εφαρμογή. Δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τίποτε άλλο του εξωτερικού. Είναι τέλεια. Εύχομαι να πάει καλά και να λυθεί το θέμα. Πάει και του λέω εν τω μεταξύ. Αν εγώ θέλω να φύγω δύο ώρες. Δεν οδηγώ. Αλλά τέλος πάντων, μου τη δείξανε και εμένα. Μου λέει, του λέω, εγώ θέλω να φύγω δύο ώρες μετά. Μου λέει, δεν έχουμε βάλει ακόμα ραντεβού, γιατί μπορεί να αρχίσουν να καθυστερεί το φορτηγό μπροστά, καθυστερεί πίσω. Είναι καταπληκτική. Spot Smile, θα του φέρω και για συνέντευξη του στόπα. Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Όπως επίσης, εχθές, είδα ένα βίντεο από ένα υπέροχο κοριτσάκι, ένα υπέροχο πλάσμα, το οποίο θέλει να κάνει μία. Το βάλαμε και εμείς, το έχουν βάλει και άλλοι άνθρωποι που ασχολούνται με τα social, να το δείτε κι εσείς. Θα τη φέρω για συνέντευξη, δεν θα σας πω λεπτομέρειες περισσότερες, γιατί τώρα είναι στα σπάργανα κι αυτό. Να ενημερώσει ανθρώπους για το πώς διαχειρίστηκε η ίδια την περίπτωση του κακοήθης προβλήματος που έζησε, του καρκίνου που πέρασε, νέο κορίτσι, και θέλει να μιλήσει γι' αυτό και για να βοηθήσει και άλλους ανθρώπους, νέους ανθρώπους ή μη, για το πώς το αντιμετώπισε και το πόσο χρειάζεται η ψυχολογία, το σθένος, η καλή διάθεση, το περιβάλλον, πώς πρέπει να βοηθήσει. Θα το κάνουμε και αυτό. Με το καλό, τώρα δεν προλαβαίνουμε και δεν το λέω αύριο. Μου λέει, είναι 11 το βράδυ. Αγχώθηκα έτσι όπως μου το λέτε. Πώς να τα. Έλα να το πούμε αύριο. Είναι πολύ ωραίο θέμα. Επιτέλους, να δώσουμε και λίγο στον κόσμο δύναμη. Σε όσους περνάνε δύσκολες στιγμές. Μου λέει, να το κάνουμε όταν θα ξανάθει. Άντε, τη λέω καλέ. Κοριτσάκι, μικρό. Υπέροχο πλάσμα. Λοιπόν, ωραία. Κάντε πράγματα δημιουργικά με κάθε τρόπο. Έχει σημασία για να παίρνουμε κι εμείς θάρρος και να τα αναδεικνύουμε και να μην δείχνουμε μόνο τους λοιμούς, τους σεισμούς και τους καταποντισμούς. Τι λέει εδώ. Η Ελλάδα υπέβαλε αίτημα για ενεργοποίηση τη ρήτρα διαφυγή, βλέπω εδώ. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο Κυριάκος ο Πιερακάκης, για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Μάλιστα. Όπως αναφέρει το αρμόδιο Υπουργείο, στη σχετική ανακοίνωσή του, οι νέες επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ μέχρι το 2028. Θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους και εξαιρούνται από το όριο αύξηση των καθαρών πρωτογενών δαπανών έως το 0,3 του ΕΠ ετησίως και έως 0,6 σωρευτικά μέχρι το 28. Σημειώνεται ότι οι σχετικές δαπάνες προσμετρώνται στο πρωτογενές αποτέλεσμα και στο δημόσιο χρέος. Μάλιστα. Ωραία. Υπέροχα. Μακάρι. Σας είπα για το Καναντέρ, σας είπα για το αυτό, σας είπα για το πλάσμα αυτό το πανέμορφο από την Αιθιοπία. Τι άλλο μου λέτε εδώ. Ναι. Πολύ ωραία, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλους που έχουν μπει τώρα στην παρέα μας. Είμαστε μέχρι τις 12 που με ρωτάτε και αύριο, μετά θα έχουμε μια εβδομαδούλα που θα έχουμε ρεπό, άδεια το λένε, και στις 17 του μήνα θα είσαι, μεσημέρι, δεν θυμάμαι τι ώρα, να σου πω την αλήθεια την ώρα δεν θυμάμαι, 2, 3, 1, μεσημεράκι θα είμαστε πάντως. Καλημέρα στο κορίτσι μου, την Αφροδιτάρα μου. Τι λες εδώ, υπεγράφει η συμφωνία για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος και Κύπρου. Βεβαίως, Σάκη μου. Βεβαίως. Έλα μια μέρα, Σάκη, να κάνουμε εκπομπή εδώ. Πώς λένε την εφαρμογή για το πάρκινγκ. Βλέπεις, με ρωτάνε. Spot Smiley. Μπείτε, κατεβάστε τη, δείτε τη. Κάντε εγγραφή, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει ξεκινήσει ήδη και λειτουργεί. Έχει ήδη κόσμο. Είναι άνθρωποι που είναι πάρα πολύ δημιουργικοί και ασχολήθηκαν πάρα πολύ καιρό για να τη δημιουργήσουν. Μου την έστειλαν και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, γι' αυτό και σας το λέω. Και θα τους φέρω και για συνέντευξη. Αλλά και αυτοί αγχωθήκαν όταν τους είπα, ελάτε αύριο. Μου λένε, περίμενα λίγο να το φάω, να το κανόνι, να το οργανώσουμε. Έτσι είναι όλα αυτά. Λοιπόν, καλημέρα, τι λέει εδώ. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ναι, δεν θα πω τα δυσάρεστα, έχουν μείνει 5 λεπτά. Το εξωτικό φρούτο που καλλιεργείται μόνο σε ένα ελληνικό νησί, ποιο είναι, ξέρεις. Μοιάζει εξωτική, μυρίζει έντονα και η γεύση της διχάζει. Είναι η γκαβάφα. Γκαβάφα. Δεν έχεις δοκιμάσει την γκαβάφα ποτέ? Η ελληνική εκδοχή της γνωστής γκουάβας. Έχεις δοκιμάσει και την γκουάβα, την ξέρεις? Την ξέρεις την γκουάβα? Πώς είναι η γκουάβα, για πες μου. Περιέγραψέ μου την γκουάβα.
1: Καλά, μεγάλος καρπός, δεν είναι πώς είναι.
0: Κάτσε εσύ, ωραία, θα τρελαθώ. Λοιπόν, περιμένετε να μάθουμε την γκουάβα και την γκαβάφα. Καλλιεργείται συστηματικά σχεδόν στη Λέρο. Είναι και έχω και φίλους στη Λέρο, αγωνιστικούς χαιρετισμούς στη Λέρο. Αν και η γκουάβα κατάγεται από το Μεξικό και την Κεντρική και Νότια Αμερική, το ταξίδι της στην Ελλάδα ξεκίνησε το 50. Τότε κάτοικοι της Λέρου που επέστρεψαν από την Αίγυπτο έφεραν μαζί τους τα πρώτα δέντρα και τα φύτεψαν στο νησί. Οι ιδιαίτερες εδαφοκλιματικές συνθήκες σε συνδυασμό με τα θαλασσινά εδάφη των 12 νήσων διαμόρφωσαν σταδιακά μια ξεχωριστή τοπική ποικιλία με διακριτά γευστικά χαρακτηριστικά. Δεν την έχω δει ακόμα πως είναι στη φάτσα. Σήμερα στη Λέρο καλλιεργούνται περίπου 3.000 μέχρι 4.000 δέντρα γκαβάφες. Και στο νησί ξεχωρίζουν δύο βασικές ποικιλίες. Η λευκή, γνωστή και ως βουτυράτη, που οριμάζει νωρίτερα, πόσες πληροφορίες. Και η κόκκινη γκαβάφα. Το πρώτο που αντιλαμβάνεται κανείς είναι το έντονο άρωμά της, το οποίο θυμίζει ένα μείγμα από passion fruit, ανανά και μπανάνα. Η γεύση της ωστόσο είναι αυτή που κάνει τη διαφορά. Παιδιά, τόσα που έχω πει για την γκαβάφα, δικαιούμενο μου στείλετε. Είναι ιδιαίτερη, με στιφές νότες, βουτυράτη υφή, ελαφριά γλυκύτητα, αλλά και μια χαρακτηριστική υπόξινη επίγευση. Όλα αυτά έχει τη βρήκε στην γκαβάφα, πώς είναι φωτογραφία. Να τη δω μετά θέλω. Ο καρπός. Έχει εδώ στην Αθήνα το πολείο που έχει την γκαβάφα και την γκουάβα. Ο καρπός έχει διάμετρο από 3 μέχρι 10 εκατοστά. Λία ή ελαφρώς ανώμολη επιφάνεια και οχροπράσινο χρώμα, το οποίο κατά την ορίμανσή του μετατρέπεται σε κίτρινο ή σε ροζ. Αυτό είναι σαν σκληρό, είναι απ' έξω ή πώς είναι, κάτσε να το δω εδώ. Μέσα είναι ροζ. Ωραίο φρούτο είναι. Πολύ ωραία εικόνα. Παρότι την γκαβάφα τρώγεται και φρέσκια, οι πολύ και σκληροί σπόροι της κάνουν την κατανάλωσή της λιγότερο εύκολη. Έχει και σπόρους η γκαβάφα. Ναι, δεν τρώγεται. Για το λόγο, δεν τρώω το καρπούζι γιατί έχει σπόρους. Για το λόγο αυτό, οι περισσότεροι παραγωγοί και κάτοικοι της Λέρου προτιμούν να τη μεταποιούν, παρασκευάζοντάς τους σε χυμούς, σε γλυκά του κουταλιού, μαρμελάδες και ζελέ. Πώς με λένε, Έλλης Πυροπούλου με λένε. Γεια σας. Δείτε το και στα social, το γράφουμε πώς λέγεται. Ένα από τα πιο δημοφιλή τοπικά γευστικά μυστικά είναι ο συνδυασμός της με γιαούρτι ή παγωτό. Τώρα θα πρέπει να ψάξω να βρω, μου κάνει εντύπωση. Η γκαβάφα. Αρχικά δεν είναι ωραίο όνομα. Δεν είναι εύηχο τον γκαβάφα. Πρέπει να τη βρούμε ένα άλλο όνομα να τη λέμε για marketing. Αλλά εντάξει, άμα τη λένε έτσι, έτσι, τι να κάνω. Ξεχωρίζει επίσης και για τη θρεπτική της αξία. Περιέχει ιδιαίτερα υψηλές ποσότητες βιταμίνη C, περίπου τετραπλάσιες από εκείνης ενός πορτοκαλιού. Είδες όλα αυτά η γκαβάφα. Ενώ αποτελεί πολύ καλή πηγή καλίου και μαγνησίου. Αμέ, η συνολική διατροφική της αξία θεωρείται αντίστοιχη με εκείνη του ακτινιδίου. Παρακαλώ. Πότε θα φάμε γκαβάφα? Όταν πάμε στη Λέρο. Όσοι επισκεφτούν τη Λέρο μέσα στο καλοκαίρι, δύσκολα θα τη δοκιμάσουν φρέσκια. Γιατί η συγκομιδή της ξεκινά στις αρχές Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στα τέλη Οκτωβρίου. Έτσι, οι επισκέπτες του νησιού στις αρχές του φθινοπόρου έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον ιδιαίτερο αυτό καρπό, είτε φρέσκο, είτε σε μία από τις πολλές παραδοσιακές παρασκευές που έχουν καθιερώσει τη λεριώτικη γκαβάφα ως ένα από τα πιο ξεχωριστά τοπικά προϊόντα της Ελλάδος. Λυσάξανε με τα τηλέφωνα. Σου λέει αυτή 6-8. Ποιο παίρνουν τώρα τηλέφωνο, δεν μπορούμε τώρα να μιλήσουμε. Παρ' όλα αυτά, εδώ, φίλοι μου, στο πρώτο θέμα, φωτογραφία της γκαβάφας, α, έχετε βάλει. Ναι. Μεταξύ λεμονιού και αχλαδιού είναι απ' έξω. Και ένα ωραίο ροζουλί σωμών χρώμα εσωτερικό. Τώρα, κυρία μου, εσύ δεν τρως ούτε τα μήλα. Δεν τρως τα φρούτα τα φυσιολογικά. Με το ζόρι να φας λίγο πεπόνι και θα γίνει ανάσταση. Και ψάχνεις να βρεις ποια είναι η γκαβάφα. Τουλάχιστον ενημερώσαμε, αν σας ενδιαφέρει κάτι διαφορετικό σε φρούτο. Να ξέρετε, δεν θα κάνουμε μόνο πολιτικά και κοινωνικά. Περάστε. Έλα εδώ τώρα εσύ να σε μάθω για την γκαβάφα. Την άκουσες την γκαβάφα το φρούτο? Βεβαίως. Κοίτα εδώ πέρα τι πάθαμε. Το έχεις δει ποτέ εσύ αυτό το φρούτο? Που λέει εδώ, το ξέρει ο Ρέστης μας δουλεύει.
2: Κοίταξε, κυκλοφορούν πολλά φρούτα γενικά.
0: Και αυτά είναι αλήθεια και δεν είναι, και κάποια έχουν και δύο πόδια.
2: Ναι, αυτό εννοώ.
0: Αυτά τα φρούτα. Περπατάνε κιόλας. Είναι συγκεκριμένα φρούτα.
2: Ακριβώς.
0: Κατάλαβε. Αυτά τα φρούτα με τα δύο πόδια τα έχουμε δει. Την γκαβάφα δεν έχουμε. Την γκαβάφα πάλι όχι, Ρέστη μου. Λοιπόν,
3: αποχαιρετώ.
0: Έτσι. Τσούκου τσούκου θα φύγω, γιατί έχει έρθει εδώ η Αναμαρία. Έχουμε κανένα συγκλονιστικό? Όχι. Τη μία ώρα που έφυγες.
2: Ήρεμα τα πράγματα.
0: Ήρεμα τα πράγματα, δεν έχουμε φωτιές.
2: Ευτυχώς. Όχι.
0: Εκεί στην Κεφαλονιά.
2: Όχι, όχι. Είχε πιάσει φωτιά ένα όχημα. Ωραία. Δεν ήταν κάποια πυρκαγιά που εξελίχθηκε. Το αντιμετώπισε η πυροσβεστική.
0: Ωραία. Εμείς αύριο 11 η ώρα, Ντάν, θα είμαστε εδώ. Με τον Ορέστη, με την Άννα Μαρία, με την Νίνα τη Ζαφυροπούλου απ' έξω που την τρελαίνω και αυτήν και τα διαστήματα. Ο ακολουθεί ο αγαπητός Γιάννης Τριάντης. Να μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Έτοιμα για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυριακάκης. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δις ευρώ έως το 2028 και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους. Θα περιλαμβάνουν έργα αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων, καθώς και έργα υποδομών για την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού. Η μεταρρύθμιση του πρωτογενούς τομέα θα αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας εφόσον μας εμπιστευτεί και πάλι ο ελληνικός λαός στις εκλογές του 2027, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας MyArgo. Πρόκειται για την εφαρμογή ή την νέα εφαρμογή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης που τίθεται σήμερα σε λειτουργία. Οι αγρότες θα μπορούν να δηλώνουν τις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις τους, προκειμένου να λάβουν τις προβλεπόμενες ενισχύσεις. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως πρόθεση της κυβέρνησης είναι έως τις 31 Οκτωβρίου να καταβληθούν οι αποζημιώσεις και οι υπόλοιπες πληρωμές έως τις 30 Νοεμβρίου. Σε εξέλιξη από ειδικά κλιμάκια βρίσκεται η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε κατοικίες και υποδομές. Όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθούν οι αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό. Η Επιτροπή Κρατικής Αερογής είναι εδώ για να στηρίξει, δήλωσε στον Alfa Radio 989 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όπως εξήγησε, σε πρώτο στάδιο προβλέπεται επίδομα 600 ευρώ για τις πρώτες βιωτικές ανάγκες των πληγέντων, ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής, επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ τον μήνα για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους, καθώς και στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή με χρηματοδότηση έως 1.000 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο. Κριτική ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη διαχείριση των πύρινων μετόπων και το θέμα των αποζημιώσεων. Τις πληγήσεις περιοχές σε Βιωτία και Δυτική Αττική επισκέπτεται σήμερα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στο μεταξύ, απολογούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για την καταστροφική πυρκαγιά. Πρόκειται για τον 68χρονο ιδιοκτήτη της εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και τον τεχνικό υπεύθυνο του έργου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και περιοχές της Εύβοιας και της Βιωτίας. Ενώπιον του ανακριτή, ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, ισορρός της οποίας βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι δολοφόνησε τη γυναίκα, υποστηρίζοντας πως την βρήκε νεκρή και την τοποθέτησε στη βαλίτσα. 100.000 ευρώ έχασε 61χρονος στην Πάτρα, ο οποίος έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης. Άγνωστοι που παρουσιάζονταν ως σύμβουλοι επενδύσεων τον έπεισαν να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα, με τον άνδρα να πραγματοποιεί σταδιακά μεταφορές χρημάτων προς λογαριασμούς που το υποδείκνυαν σε διάστημα 2 ετών. Αυτήν την ώρα το τελευταίο αντίο στον σπουδαίο καλλιτέχνη Λάκη Χαλκιά που τελείται δημοσία δαπάνη στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόρων στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Η είσοδος του Λάκη Χαλκιά βρίσκεται στην αίθουσα του κημητηρίου για όσους επιθυμούν να αποτίσουν φόρο τιμής. Σε εξέλιξη, αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Σήμερα μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα όσοι έχουν αφημί που λύγει σε 3 και 4. Στον διεθνή χώρο, ανησυχία έχει προκαλέσει στη Γερμανία το ντρόν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, αλλά και η σύγκρουση αεροπλάνου ταχυμεταφορικής εταιρείας με άγνωστο αντικείμενο στον αέρα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι το περιστατικό δεν φαίνεται να είναι έργο ερασιτεχνών, κάνοντας λόγο για ξένες δυνάμεις που προφανώς θέλουν να συμβάλλουν στη δημιουργία κλίματος αβεβαιότητας. Σε συμφωνία κατέληξαν Ιράν και Ομάν για το νέο δρομολόγιο των εμπορικών πλοίων που θέλουν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάη, δήλωσε ότι οι γεωγραφικές εντεταγμένες της νέας ναυτιλιακής διαδρομής έχουν ήδη συμφωνηθεί και πως η κοινή ανακοίνωση των δύο χωρών βρίσκεται στο τελικό στάδιο υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει παρέμβαση από τρίτες χώρες. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 παρατέταρτο ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ στην Τούμπα στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου,
5: στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30/9. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος. Οι αναμυθαπνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιάννης Τριάντης.

Γεια και χαρά σας. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Και εδώ, μαζί μας, στο στούντιο Ορέστης Παπάς που ρυθμίζει τους ήχους, η Νίνα Ζαφυροπούλου ευθύνεται για την οργάνωση της παραγωγής της ραδιοφωνικής, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς, το 212-212-4800, αν θέλετε να τηλεφωνείτε και να λέτε ό,τι θέλετε, να στέλνετε mail oneri@alfaradio989.gr και ο αριθμός του Viber 6947-989-989. Τους Σωτήρους σήμερα, χρόνια πολλά στους Σωτήριδες και στις Σωτηρίες, και επιτρέψτε μου να πω και ειδικά στο μεγάλο μου γιο να σε χαιρόμαστε, Σωτήρη μου. Λοιπόν, ο τόπος ακόμη φλέγεται, αν όχι πια τόσο από τις φωτιές που κατέστρεψαν χιλιάδες στρέμματα, αλλά από τις συζητήσεις σχετικά με τα αίτια, την αντιμετώπιση, την πρόληψη, την καταστολή, τι μπορεί να γίνει, θέματα που συζητούμε επί χρόνια. Κάτι γίνεται στην πορεία, αλλά όχι αυτό που θα μας καταστήσει ικανούς ως χώρα να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά αυτή τη φάουσα των πυρκαγιών. Θα τα συζητήσουμε αυτά στις 12:20, αυτά και άλλα φυσικά, στις 12:20 με τον κύριο Νίκο Ρεμπάπη, είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, και στις 12:30 με τον κύριο Γιώργο Μπαλατσούκα, αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς. Χτες είχαμε την κυρία Σιρεγγέλα από την Νέα Δημοκρατία και νομίζω έγινε μια καλή συζήτηση για τα θέματα αυτά, ελπίζω και με τους σημερινούς καλεσμένους. Λοιπόν, τι άλλα θέματα υπάρχουν? Η νέα, θα την έλεγα, περιστροφή Τραμπ γύρω από τον εαυτό του, τώρα αχνοφαίνεται κάποια ελπίδα να ομαλοποιηθούν τα πράγματα εκεί κάτω. Θα δούμε. Κανείς δεν μπορεί να εμπιστεύεται αυτόν τον ανεμοστρόβιλο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Μακάρι να υπάρξει κάποιο αίσιο τέλος. Στο θέμα των πυρκαγιών υπάρχει μία, έχω την αίσθηση, αυστηρή πλην τεκμηριωμένη σε πολλά σημεία κριτική από τον Παύλο Πολάκη. Επίσης, δεν μπορεί κανείς να παρακάμψει το γεγονός ότι υπεγράφει η σύμβαση για την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, έχω την αίσθηση. Στο θέμα της Καριστιανού, της κυρίας Καριστιανού και του κόμματός της, εκεί να δεις τι γίνεται. Τώρα, 22 αποχωρήσαντες, από τον κύριο Κοκοτσάκη μέχρι τον τελευταίο, αντιμετωπίζουν με επιχειρήματα τις αιτιάσεις εκ μέρους της κυρίας Καριστιανού και μιλάνε για αντιδημοκρατικό κλίμα κτλ. Να σας πω κάτι. Εγώ έχω ξυφουλκίσει εναντίον της κυρίας Καριστιανού προσωπικά και του κόμματός της για την άμετρη φιλοδοξία της, εννοώ, από τον Οκτώβριο του 25. Και ήταν, νομίζω, από τις λίγες φωνές, γιατί τότε όλα τα άσκεζε η φοβέρα. Συγγνώμη, με την έννοια ότι υπήρχε εκείνο το εκπληκτικό μεγαλειώδες συλλαλητήριο και έβλεπες διάφορους πολιτικούς και δημοσιογράφους να λένε ναι, να γίνει πρωθυπουργός η κυρία Καριστιανού. Okay. Όμως, παρά την κριτική μου στάση και την μερικές φορές κριμινιστική σε ό,τι αφορά την ουσία, όχι σε προσωπικό επίπεδο, δεν μ' αρέσει αυτό το καθημερινό εκ μέρους του κυρίου Αυγερινού, ας πούμε, και κάποιων άλλων, να επανέρχονται και να κάνουν αυστηρή κριτική κτλ. Πρώτον, ας πρόσεχαν όταν πήγαιναν στο συγκεκριμένο κόμμα υπό την ηγεσία της συγκεκριμένης κυρίας. Και δεύτερον, τι νόημα έχει? Τα είπανε μια φορά, τα είπανε δεύτερη. Λοιπόν, τέλος πάντων, σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, το 1992 ένα κορίτσι έκοψε πρώτο το νήμα στη Βαρκελόνη και πήρε χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
στα 110 μετεμποδίων. Ήταν η Βούλα Πατουλίδου.

Η Αφροδίτη Μάνου διερωτάται για ποια Ελλάδα. Για αυτήν. Για αυτή την πατρίδα που ζούμε με τα χιλιάδες προβλήματα και τις παθογένειες. Αν είμαστε αισιόδοξοι και δημιουργικοί, ναι, θα αντιμετωπιστούν. Αρκεί και τα στραβά της να τα νιώθουμε δικά μας. Ανεξάρτητα αν φταίνει οι πολιτικοί που μας κυβερνούν, εμείς τους επιλέγουμε. Θα μου πεις αυτό είναι μια ωραία κοινοτοπία, ναι είναι. Αλλά αυτό το μίσος προς την ίδια σου τη χώρα για τις επιλογές, μίσος, δυσανεξία θα έλεγα, δεν αποφέρει τίποτα. Ούτε η καταλαλιά και η εύκολη αντιμετώπιση, η ευκολία του να πεις ναι, οι πολιτικοί είναι ανίκανοι, πουλημένοι κτλ. Μάλιστα. Το θέμα είναι τι κάνεις. Στο θέμα, συγγνώμη, της πυρκαγιάς διάβασα κάτι το οποίο στην αρχή με έκανε να γελάσω ειρωνικά και στη συνέχεια λέω δεν είναι δυνατόν. Ένας πανεπιστημιακός, ιστορικός είναι, ο κύριος Αντώνης Λιάκος, ο οποίος είναι χρόνια στην αριστερά. Πήγε λίγο με τον Κασελάκη, ήταν ΣΥΡΙΖΑ, Κασελάκης, τώρα είναι με τον κύριο Τσίπρα, αν δεν απατώμε. Ακούστε τι είπε ο άνθρωπος. Διερωτήθηκε ειρωνικά φυσικά και σαρκαστικά. Δεν υπάρχουν F-35 για δασοπυρόσβεση. Δεν υπάρχουν μπελαρά για να σβήνουν τις φωτιές. Η αιχμή με αυτόν τον εξυπνακίστικο τρόπο ήταν για τις επιλογές της χώρας να αυξήσουν την αμυντική τους διάταξη. Και θέλει να πει, καλά δίνουμε τόσα λεφτά για F-35 και μπελαρά και δεν δίνουμε για την δασοπυρόσβεση. Καταρχάς δόθηκαν πάρα πολλά χρήματα για τα πτυτικά εναέρια μέσα και για άλλα. Το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που θα περίμενε κανείς. Αλλά αυτό είναι άλλη τάξης ζήτημα. Αυτό το αποθητικό, αποκρουστικό θα έλεγα μείγμα εξυπνακισμού και ιδεοληψίας όπως εκπορεύεται από τον κύριο, το συγκεκριμένο τον κύριο Λιάκο, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Και μάλιστα από ανθρώπους που διατείνονται ότι είναι προοδευτικοί. Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ξέρετε, όταν ο Αδαΐς Κασελάκης δεν ήξερε πολλά πράγματα ο άνθρωπος, για να λέμε του στραβού το δίκιο, πήγε στην Κύπρο και μίλησε για τους Τουρκοκύπριους και σχεδόν είπε για κρατήδιο και τα λοιπά. Έκανε ένα λάθος το οποίο διόρθωσε με τη συγγνώμη του. Αργότερα βγήκε ο κύριος Λιάκος και του είπε δεν πειράζει, καλά τα είπες. Δηλαδή ο Κασελάκης εκ των υστέρων μίλησε για ψευδοκράτος στην αρχή. Λοιπόν, και βγήκε ο ιστορικός, παρακαλώ, και του είπε δεν πειράζει, καλά τα είπες. Ότι δεν είναι ψευδοκράτος δηλαδή. Και μετά ορισμένοι απορούν και εξίστανται γιατί ένα μέρος της αριστεράς είναι πολύ χαμηλά στην εκτίμηση των Ελλήνων πολιτών, ακόμη και των αριστερών. Τι άλλα, σήμερα προς το τέλος της εκπομπής θα έχουμε τον καλό μας λόγο για τρεις εκπληκτικούς μαθητές από την Αυστραλία και μην μου πείτε ότι δεν σας ενδιαφέρει τι κάνανε αυτοί οι τρεις μαθητές, θα το δείτε. Μας ενδιαφέρει ακόμα και ένα τζιτζίκι το οποίο τραγουδάει τη νύχτα στην Κίνα. Αυτή την αίσθηση έχω. Και επίσης έναν καλό λόγο θα έχουμε για την περίφημη, πολύ καλή και όμορφη ηθοποιό, την Anne Hathaway που έπαιζε στην Οδύσσια. Όμως τώρα λέω να πεταχτούμε στην Ισπανία, γιατί έτσι όπως διάβαζα όλες αυτές τις μέρες τι γίνεται από παλιά στον Ευρωπαϊκό Νότο σχετικά με τις πυρκαγιές και τον καύσωνα. Ακούστε ορισμένα στοιχεία. Το 2003 για παράδειγμα εμείς ήμασταν εκεί, εμείς, εγώ και οι φίλοι μου με αυτοκίνητο, το 2004 και άλλα έτη, και είδαμε από κοντά τις μεγάλες πυρκαγιές στην Πορτογαλία. Το 2003 λοιπόν κάηκαν στην Πορτογαλία 3.300.000 στρέμματα και υπήρχαν 1.316 νεκροί από τον καύσωνα. Στη Γαλλία 3.000 νεκροί από τον καύσωνα. Και στην Ισπανία, όπου θα πάμε τώρα, μουσικά 2.000 άνθρωποι νεκροί από τον καύσωνα.

Αυτό είναι ένα τραγούδι από την εποχή του εμφυλίου πολέμου στην Ισπανία. Αλλά είναι ένα τραγούδι ερωτικό. Ένας νεαρός στρατιώτης που είναι στο μέτωπο με την πλευρά των δημοκρατικών έστειλε μια επιστολή στην κοπέλα του και της λέει: «Ψάξε και θα με βρεις. Θα είμαι στην πρώτη γραμμή του πολέμου εναντίον του Φράνκο και του φασισμού».

0: Υπενθυμίζουμε ότι ο Ισπανικός εμφύλιος ξέσπασε το 1936 όταν η δημοκρατική κυβέρνηση, είχαν γίνει εκλογές και κέρδισαν οι δημοκρατικοί. Δεν το ανέχθηκε αυτό ο Φράνκο, ο στρατηγός, και ξεκίνησε μάλιστα, ξέρετε από πού, τον αγώνα εναντίον για την ανατροπή της δημοκρατικής κυβερνήσεως από κάτω, από τη Θέωτα του Μαρόκου. Λοιπόν, διαφημίσεις και μετά θα έχουμε τον κύριο Νίκο Ρεμπάπη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
3: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει.
4: Τα σπάμε.
5: Νίκο, έλα από εδώ.
3: Ό,τι θέλω θα κάνω.
2: Λίγκο.
4: Τηλεόραση κάνω, πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
2: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
6: Η Κατερίνα Λιολιού στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Στο μικρόφωνο του Αλφα Radio είναι ο Γιάννης Τριάντης, μαζί σας μέχρι τη μία. Και τώρα μαζί μας είναι ο κύριος Νίκος Ρεμπάπης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Κύριε Ρεμπάπη, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε.
7: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Θα ήθελα να αρχίσουμε από το εξής. Ο γραμματέας του κόμματος άσκησε αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση για το θέμα των πυρκαγιών. Και άλλα κόμματα, λίγο ως πολύ, άσκησαν κάποια κριτική. Θα ήθελα από σας να συνοψίσετε τα βασικά σημεία της κριτικής. Δηλαδή, τι θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση και δεν έκανε. Αν μπορείτε να τα συνοψίσετε. Ξέρω ότι μπορείτε, για να έχουμε και την ευχαίρεια να συζητήσουμε και άλλα θέματα.
7: Κοιτάξτε, το βασικό είναι ότι θα μπορούσε να είχε αποτραπεί η καταστροφή αυτή η μεγάλη στην περιοχή της Δυτικής Αττικής, η καταστροφή αυτή η μεγάλη στην περιοχή της Δυτικής Αττικής, της Βιωτίας και αλλού. Και όπως

0: τι αυτό το σχέδιο συγκεκριμένα.
1: Να περιλαμβάνει, να σας δώσω ένα παράδειγμα.
0: Παρακαλώ.
1: Η περιοχή που κάηκε στη Δυτική Αττική υπάγεται στην ευθύνη του Δασαρχείου Εγάλεο. Το Δασαρχείο Εγάλεο για τον καθαρισμό των δάσεων διαθέτει, ξέρετε πόσους δασεργάτες? Κανέναν. Κανέναν, μηδέν.
0: Αυτό είναι συγκεκριμένο επιχείρημα.
1: Αυτό είναι, μάλιστα, δεν είναι, είναι μόνο ένα επιχείρημα. Είναι μια κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.
0: Το ξέρω, αλλά
1: πολλά χρόνια,
0: είναι ένα σοβαρό επιχείρημα.
1: Πολλά χρόνια, γιατί έχει διασπαστεί, έχει διαχωριστεί η ευθύνη της κατάσβεσης των πυρκαγιών με την ευθύνη για την προστασία και την πρόληψη των πυρκαγιών. Έχουμε αυτή την εικόνα εδώ και χρόνια. Και αν θέλετε, εδώ και χρόνια έχουμε και τη δεύτερη πλευρά που λέει ότι η πυροσβεστική θα έχει χιλιάδες και νέες οργανικές θέσεις. Αυτό ίσχυε φέτος, ίσχυε πέρσι, ίσχυε πρόπερσι, ίσχυε επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα Καμένου, ίσχυε και παλιότερα. Και αντί να αναπληρωθούν αυτά τα κενά, έχουμε μέσα στην πυροσβεστική πολλές μορφές ελαστικών εργασιακών σχέσεων, συμβασιούχους, πυροσβέστες. Είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν τη μάχη, έχουν αποκτήσει τεράστια εμπειρία και αντί να μονιμοποιηθούν και να συμβάλλουν πιο ολοκληρωμένα σε όλο το σχέδιο πρόληψης και καταστολής όλο το έτος, η κυβέρνηση τους ξυλοφορτώνει. Οπότε
0: φτάνει μόνο το ανθρώπινο δυναμικό. Ας πούμε ότι πληρώνονται αυτές οι θέσεις.
1: Δεν φτάνει μόνο το ανθρώπινο δυναμικό. Χρειάζεται ένα πολύ ολοκληρωμένο σχέδιο και αν θέλετε, χρειάζεται και να υπάρχουν και διαφορετικές προτεραιότητες. Γιατί ξέρετε, για εμάς τα δάση δεν είναι έδαφος για business. Ούτε η γη είναι έδαφος για εμπόρευμα. Γιατί εδώ, αν θέλετε, στην πυρκαγιά, στη Δυτική Αττική, μπορούμε να δούμε μπροστά μας όλους τους παράγοντες. Το γεγονός ότι, για παράδειγμα, η πυρκαγιά ξεκίνησε, όπως λέγεται, από καλώδια μεταφοράς ρεύματος από μια ιδιωτική εταιρεία που είχε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προς το ΔΔΕ, αποδεικνύει επίσης ότι αυτή η λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη λειτουργεί κυριολεκτικά και ως εμπριστής για το περιβάλλον και τα
0: βάση. Αυτό είναι μια γενίκευση επικίνδυνη, νομίζω. Γιατί...
1: Δεν είναι γενίκευση επικίνδυνη, είναι μια γενίκευση που επιβεβαιώνεται από την πείρα. Γιατί αυτή η πράσινη μετάβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία συμφωνούν όλα τα κόμματα, έχει αποδειχθεί ότι την πληρώνει πολύ ακριβά ο λαός μας και σε χρήμα, όσον αφορά την ενέργεια, και όσον αφορά το γεγονός ότι δάση, βουνά παραδίδονται σε ομίλους για τα κέρδη τους. Χωρίς να παίρνονται, όπως αποδεικνύει το παράδειγμα, χωρίς να παίρνονται καν και μέτρα στοιχειώδης προστασίας του δασικού.
0: Στο τελευταίο αυτό θα συμφωνήσω, αλλά οι ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά νομίζω ότι εισφέρουν σε ένα ικανοποιητικό βαθμό ως ήπιες μορφές ενέργειας, εισφέρουν.
1: Βέβαια... Ήπιες μορφές ενέργειας είναι, αλλά κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι ο σχεδιασμός για να εντάσσονται στο ενεργειακό μείγμα όλες οι μορφές ενέργειας δεν μπορεί πρώτον να γίνεται ασχεδίαστα και άναρχα όπως συμβαίνει σήμερα.
0: Πολύ σωστά.
1: Δεύτερον,
0: έχετε δίκιο.
1: Μπορεί να γίνεται αποτελεσματικά μόνο στο βαθμό που η ενέργεια δεν αποτελεί εμπόρευμα.
0: Σωστά.
1: Και
0: έχουμε.
1: Γι' αυτό η ανάγκη του λαού μας για να έχει φτηνή ενέργεια σημαίνει πριν απ' όλα σύγκρουση με την πολιτική της πράσινης μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την πολιτική των κυβερνήσεων και όλων των κομμάτων. Γιατί όπως γνωρίζετε, αυτή η πολιτική έχει σφραγίδα του Μητσοτάκη, του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και των αντίστοιχων κομμάτων.
0: Αν μου επιτρέπετε, θέσατε ήδη ένα πολύ σοβαρό θέμα. Εμείς εδώ στην εκπομπή το συζητούμε σχεδόν κάθε μέρα με αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές. Είναι το θέμα των καλωδίων του ΔΔΕ.
1: Βεβαίως. Εμείς έχουμε κάνει δεκάδες παρεμβάσεις εντός και εκτός Βουλής για αυτή την κατάσταση. Που είναι ένα απαρχαιωμένο, κακοσυντηρημένο δίκτυο που λειτουργεί επίσης εμπριστικά, όπως είπα και προηγουμένως. Και υπάρχουν παραδείγματα και φέτος, αλλά και προηγούμενα.
0: Ξέρετε όμως πόσο στοιχίζει η υπογειοποίηση? Στοιχίζει πάρα πολύ. Δηλαδή για τα 242-250.000 χιλιόμετρα.
1: Εντάξει, μέχρι την υπογειοποίηση μπορούν να παρθούν και μια σειρά άλλα μέτρα που βέβαια ξέρετε.
0: Ή να γίνεται βαθμιδών. Να γίνεται βαθμιδών.
1: Και αν θέλετε, είναι και θέμα προτεραιότητων. Ναι. Γιατί και άλλα πράγματα κοστίζουν πάρα πολύ και τα πληρώνει πανάκριβα ο λαός μας και δεν έχουν σχέση καν με τις ανάγκες του. Αλλά δίνονται εκεί τα χρήματα.
0: Όπως.
1: Ή επίσης που δίνονται χρήματα.
0: Ναι.
1: Δίνονται 7,5 δισεκατομμύρια στο ΝΑΤΟ για εξοπλισμούς. Δίνονται αυτά τα χρήματα. Δεν ρωτάει κανείς κανέναν, ούτε υπάρχει κάποια κοστολόγηση. Αν ζητήσουν, ας πούμε, οι φοροαπαλλαγές οι μεγάλοι επιχειρηματικοί ομίλοι, τις παίρνουν. Όπως τις πήραν με τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν υπήρχε καμιά συζήτηση για την κοστολόγηση. Αλλά θέλω να πω ότι είναι θέμα προτεραιότητων που το σημερινό κράτος δεν τις έχει, γιατί είναι ένα κράτος εχθρικό απέναντι στο λαό και τις ανάγκες του και στο σύνολο των αναγκών του.
0: Οφείλω
1: να το κλείσω.
0: Για
1: να ολοκληρώσω λίγο τη
0: σκέψη
1: μου σε αυτό που.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, μέχρι την υπογειοποίηση, αν θέλετε, υπάρχουν και άλλα μέτρα. Μπορεί για ένα διάστημα, λόγω αυξημένου κινδύνου

0: για εκδήλωση πυρκαγιάς να αποσυνδεθεί ένα μέρος του δικτύου.
1: Αυτό, ούτε θα αυτό το μέτρο παίρνετε. Θα έχει κάποιες επιπτώσεις όμως.
0: Ούτε αυτό το μέτρο παίρνετε όμως σε τέτοιες εξαιρετικά σοβαρές συνθήκες που ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι πάρα πολύ υψηλός. Δεν παίρνετε κανένα μέτρο οπότε, και αν θέλετε το μοναδικό μέτρο που παίρνετε είναι ο ίδιος ΔΔΕ που είναι πολύ γρήγορο στο να κόβει το ρεύμα στα λαϊκά νοικοκυριά και εκεί εμφανίζεται πάλι με το πρόσωπο που έχει και το ίδιο το κράτος να στυλώνει τα πόδια και να λέει δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και να έχουμε ένα δίκτυο κακοσυντηρημένο, απαρχαιωμένο, το οποίο το έχουμε καταδικάσει πολλές φορές και εντός της Βουλής.
1: Οφείλει κανείς τρίτος παρατηρητής να παρατηρήσει ότι η κυβέρνηση μέχρι στιγμής δεν έχει απαντήσει ούτε καν, δεν λέω πιστικά, για το θέμα της υπογειοποίησης, ούτε για τη νέα καταγγελία ότι τρία αεροπλάνα τύπου Diamond, που είναι εν αέρια μέσα παρακολούθησης και συντονισμού, κάθονται στην Ελευσίνα στα υπόστυγα και δεν έχουν αξιοποιηθεί. Νομίζω ότι οφείλει η κυβέρνηση να απαντήσει επ' αυτών και στην κριτική τη δική σας, όπως διατυπώθηκε από τον κύριο Κουτσούμπα και από εσάς. Τι θα λέγατε, μια τελευταία γενική απάντηση, γενική ερώτηση και όσο μπορείτε πιο συνοπτικά για την πολιτική κατάσταση όπως διαμορφώνεται με βάση και τις δημοσκοπήσεις αλλά και τη δυναμική που εσείς ως κόμμα ανιχνεύετε στην κοινωνία?
0: Αυτό που επιβεβαιώνεται και υπάρχει είναι ότι μπροστά στον ελληνικό λαό ξετυλίγονται δύο δρόμοι. Ο ένας είναι ο δρόμος που υπηρετεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τα άλλα κόμματα του συστήματος, ο δρόμος δηλαδή της μιας σταθερότητας που έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες στη ζωή του λαού, φέρνει αστάθεια στη ζωή του λαού, είναι ο δρόμος του καπιταλιστικού συστήματος και άλλος ο δρόμος είναι ο δρόμος της σύγκρουσης με αυτό το σύστημα, της σύγκρουσης με αυτό το κράτος και τις προτεραιότητες του, που σήμερα τώρα το καλοκαίρι κάνουν στάχτες την περιουσία και τη ζωή του λαού και καθημερινά βάζει στο στόχαστρο και δεν μπορεί να υπηρετήσει τις ανάγκες των εργαζομένων, της νεολαίας. Οπότε σε αυτούς τους δύο δρόμους που ανοίγονται, ο λαός έχει να ακουμπήσει στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, έχει να παλέψει μαζί του, να διεκδικήσει όσα σήμερα του στερούν και όλα όσα δικαιούται. Και αν θέλετε, το γεγονός ότι σήμερα στο αστικό πολιτικό σύστημα εμφανίζεται μια εικόνα κινούμενης άμμου, υπάρχει και η άλλη εικόνα, η εικόνα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, που αποτελεί βράχο και φάρο για την υπεράσπιση των εργατικών λαϊκών συμφερόντων και δύναμη ανατροπής αυτού του συστήματος μαζί με το λαό.
1: Αν μου επιτρέπετε μια παρατήρηση, μήπως είναι η υπερβολική και άδικη η ταύτιση, ας πούμε, της άλλης αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ ή του Τσίπρα, αλλά και του ΠΑΣΟΚ, η ταύτιση με την κυβερνητική πολιτική?
0: Ο καθένας κρίνεται με την πολιτική του και τις θέσεις του.
1: Ασφαλώς.
0: Ο καθένας κρίνεται με την πολιτική του και τις θέσεις του. Και αν δούμε τις πολιτικές και τις θέσεις αυτών των κομμάτων και τις πράξεις, ουσιαστικά
1: γυτνιάζουν δηλαδή. Γυτνιάζουν.
0: Αυτό που επικρατεί δεν είναι οι μικροδιαφορές τους, επικρατούν οι μεγάλες συνενέσεις στα μεγάλα και καθοριστικά ζητήματα που αφορούν τη ζωή του λαού μας. Η συνένεσή τους στην εμπλοκή της χώρας στους πολέμους. Η συνένεσή τους στις συμμαχίες με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Η συνένεσή τους στους στόχους του κεφαλαίου να μετατρεπεί η Ελλάδα σε ενεργειακό και εμπορικό κόμβο. Σε αυτά δεν υπάρχει καμία διαφωνία μεταξύ τους και το έχουν εκφράσει και το έχουν ψηφίσει.
1: Μάλιστα.
0: Θυμάστε πριν λίγες μέρες συζητούσαμε για το γεγονός ότι αξιοποιήθηκαν ελληνικοί πάτριοτ στη Σαουδική Αραβία. Εκεί πέρα οι πάτριοτ βρίσκονται με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του όλου ΣΥΡΙΖΑ, πριν ακόμα δηλαδή φτάσει στην κατάσταση που είναι τώρα, όταν βουλευτής του ήταν και ο αρχηγός του κόμματος Τσίπρας δηλαδή.
1: Ναι.
0: Οπότε βλέπετε ότι στα μεγάλα ζητήματα δεν υπάρχει δεύτερη κουβέντα και δεύτερη γνώμη. Σε αυτά συμφωνούν και αυτά είναι που στριμώχνουν το λαό μας και τον καταδικάζουν σε μια ζωή χωρίς δικαιώματα και σε μια ζωή και σε μια καθημερινότητα με όλο ένα και μεγαλύτερους κινδύνους.
1: Κύριε Ρεβάπη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συμμετοχή στη κουβέντα που είχαμε και να έχετε καλό υπόλοιπο Αύγουστο.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Ακούσαμε τον εκπρόσωπο του ΚΚΕ, εξέφρασε τις παγιωμένες θέσεις του κόμματός του για ουσιαστικά για την σύμπλευση της κυβερνήσεως με την άλλη αντιπολίτευση, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ και την αριστερά, σύμπλευση στα κεφαλαιώδη ζητήματα, όπως είπε ο κύριος Ρεβάπης. Λοιπόν, αυτή είναι η άποψή τους, η αξιολογείται από την κοινωνία κάθε φορά, κοινότοπο είναι αυτό, αλλά συμβαίνει. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τώρα τον κύριο Γιώργο Μπαλατσούκα, είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς του κόμματος του κύριου Τσίπρα, ένας νέος άνθρωπος. Είχαμε συναντηθεί, αν δεν απατώμα, και στην εκπομπή του Τάκη Χατζή, την τηλεοπτική. Κύριε Μπαλατσούκα, ευχαριστώ για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Τριάντη. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και πράγματι είχαμε συναντηθεί και χαίρομαι που τα ξαναλέμε και με αυτή την ευκαιρία.
0: Να είμαστε καλά. Είστε Αθήνα, είστε πάνω, πού βρίσκεστε?
1: Βρίσκομαι στα Πάτρια Εδάφη, στα όμορφα Τρίκαλα.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Αλλά ταυτόχρονα πάντοτε στο καμίνι της επικαιρότητας, της δύσκολης επικαιρότητας.
0: Δεν γίνεται αλλιώς. Είστε και αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του νεοπαγού κόμματος και οι υποχρεώσεις είναι μεγάλες.
1: Πράγματι.
0: Δεν θα σας ζητήσω να κάνετε κριτική. Δεν ξέρω αν ακούσατε τον κύριο Νίκο Ρεμπάπη, εκ μέρους του ΚΚΕ. Ας τα αφήσουμε στην άκρη. Έχει παγιωμένες απόψεις το κόμμα αυτό. Η κοινωνία κρίνει, αλλά σε ό,τι αφορά το δικό σας κόμμα, η κριτική που ασκείτε στα κυβερνητικά πεπραγμένα σχετικά με τις φωτιές, θα έλεγα ότι είναι πολύ προσεκτική. Δηλαδή, δεν θυμίζει σε τίποτα παλιότερη πρακτική του ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν αντιπολίτευση ή της Νέας Δημοκρατίας του Μητσοτάκη όταν ήταν αντιπολίτευση, που ήταν κριμνιστική κριτική. Αυτό σημαίνει ότι η εμπειρία πια, η πείρα του κυρίου Τσίπρα διαμορφώνει και ένα νέο τρόπο και σκέπτεστε, αλλά και πώς αντιμετωπίζονται τα διάφορα φαινόμενα που αφορούν άμεσα την ελληνική κοινωνία.
1: Κύριε Τριάντη, η ελληνική κοινωνία νομίζω ότι απαιτεί οριμότητα, ρεαλισμό και υπευθυνότητα, ειδικά σε δύσκολες στιγμές. Οι μεγάλες φωτιές αυτές που ξέσπασαν στις περιοχές, στο Πόρτο Γερμανό, στα Μέγαρα, στα Βίλια, πραγματικά μας συγκλονίζουν όλους. Εχθές ήθελα να το είδατε, ένα κλιμάκιο της Ελλάδας, ήθελα να σας πω ότι επισκέφθηκε αυτές τις περιοχές. Οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες, η καταστροφή είναι μεγάλη και για ακόμα μια φορά βλέπουμε προετοίμαση στην κυβέρνηση. Για να απαντήσω συγκεκριμένα σε αυτό που με ρωτάτε, πιστεύω ότι χρειάζεται ρεαλισμός, σοβαρότητα και κυρίως συγκεκριμένες λύσεις, πάντοτε όμως με την ανάδειξη όλων των παραλήψεων της κυβέρνησης που μας έχουν οδηγήσει εδώ που μας έχουν οδηγήσει.
0: Ποιες είναι αυτές, εν προκειμένου, ποιες είναι αυτές σήμερα?
1: Σήμερα είναι ξεκάθαρο ότι βαφτίζει η κυβέρνηση σχεδιασμό, το damage control. Μας λένε τι θα μπορούσε να είχε καεί, νομοθετούν κατόπιν εορτής. Οι ισχυρισμοί τους, με συγχωρείτε που θα το πω, για την αυτόματη φυσική αναγέννηση είναι παραπάνω από αστεί. Βλέπουμε μια κυβέρνηση εγκλωβισμένη στη διαχείριση της επικοινωνιακής ζημιάς τη στιγμή που ο κόσμος χάνει τις περιουσίες του, το φυσικό περιβάλλον καταστρέφεται. Θρηνήσαμε 5 ήρωες της πυροσβεστικής και δυστυχώς αυτό που αναδεικνύεται κάθε φορά, κάθε καλοκαίρι, τα τελευταία, ειδικά τα τελευταία 7 χρόνια, είναι η διαχειριστική ανεπάρκεια, μια έλλειψη προετοιμασίας, ιδίως στα φαινόμενα αυτά. Και εγώ θα σας πω και κάτι άλλο. Πρέπει άμεσα να δοθούν και οι αποζημιώσεις στους ανθρώπους που έχουν πληγεί.
0: Σύμφωνοι, κύριε Μπαλατσούκα.
1: Για τον Ντάνιελ, κύριε Τριάντη.
0: Δεν έχουν ακόμη πληρωθεί.
1: Δεν έχουν ακόμη πληρωθεί εδώ και 3 χρόνια.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Πέστε μου όμως, για να επαναφέρω τη συζήτηση, συγκεκριμένα, το κόμμα σας τι λέει? Ότι κοιτάξτε, κύριοι της κυβέρνησης, δεν κάνατε αυτό, αυτό και εκείνο. Και εκείνοι απαντούν μέχρι στιγμής ότι τα πτυτικά είναι αέρια μέσα, είναι πολλά, ότι πετάνε τα drones κτλ. Εσείς τι καταλογίζετε συγκεκριμένα στην κυβέρνηση?
1: Να σας πω 3 συγκεκριμένα νούμερα.
0: Παρακαλώ.
1: Και ένα συνολικό ποσό.
0: Ναι.
1: 227 εκατομμύρια ευρώ, κύριε Τριάντη,
0: ναι,
1: είναι το συνολικό ποσό των απεντάξεων έργων πολιτικής προστασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης. Συγκεκριμένα σας λέω, 155 εκατομμύρια για την προμήθεια που δεν τα πήραμε, όπως επίσης δεν εκτελέστηκε και το έργο. Για την προμήθεια 25 αμφίβιων αεροσκαφών, δεν τα πήραμε. 29 εκατομμύρια για την κατασκευή και τη λειτουργία 13 περιφερειακών κέντρων επιχειρησιακής πολιτικής προστασίας, δεν έγιναν, χάθηκαν τα λεφτά. 43 εκατομμύρια για την αναβάθμιση και εξυγχρονισμό και τον εξυγχρονισμό 7 Καναντέρ. Τι έκανε η κυβέρνηση? Απλά διαχειρίζεται επικοινωνιακά αυτήν την καταστροφή.
0: Ξέρετε, αν διαβάσετε ποιος στόλος από ένα αέρια πτυτικά μέσα υπάρχουν και στις χώρες του Νότου, η Ελλάδα δεν υστερεί. Υστερεί σε άλλα όμως. Δηλαδή, πέρα από το ανθρώπινο δυναμικό, για τους δασοπυροσβέστες και τους πυροσβέστες, πέρα από τη σχάση που είναι από παλιά της υπηρεσίας δασοπυρόσβεσης και της πυροσβεστικής, αυτό είχε ξεκινήσει το κακό από την κυβέρνηση Σιμίτη. Εσείς είστε πιο νέος και ενδεχομένως να μην το θυμάστε. Υπάρχουν προβλήματα με την υπογειοποίηση, υπάρχουν προβλήματα με τα 3 αγορασμένα αεροσκάφη Diamond που δεν έχουν αξιοποιηθεί μέχρι τώρα.
1: Τα οποία κάθονται ακριβώς παρκαρισμένα. Πολύ σωστά, ναι, το λέτε, στην, ναι, Ελευσίνα. Θα μου επιτρέψετε να πω, κύριε Τριάντη, ναι, λόγω, θα σας κάνω και μια προσωπική κατάθεση εμπειρίας, λόγω του γεγονότος ότι ο πατέρας μου είναι αποστρατείας στρατηγός, υποστράτηγος του πυροσβεστικού σώματος, όλα αυτά τα χρόνια, τις τεράστιες δυσκολίες και μάχημος. Αυτό που έβλεπα και βλέπω, δυστυχώς,
0: ναι,
1: ειδικά τα τελευταία 7 χρόνια, έχει εκτραχυνθεί και κυρίως δεν γίνεται σωστή διαχείριση ούτε των ανθρώπινων πόρων, ούτε των εργαλείων και κυρίως δεν υπάρχει σεβασμός των χρημάτων που έχει δαπανίσει ο ελληνικός λαός, γιατί αυτά είναι χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου.
0: Φυσικά, ναι, ναι, ναι.
1: Για να υπάρξει επιτέλους και η σωστή πρόληψη, γιατί η πρόληψη είναι ένα σημαντικό κομμάτι, αλλά κυρίως και η έγκαιρη καταστολή. Δεν γίνεται από τους ανθρώπους που τους πυρόπληκτους να καταγγέλνουν διαρκώς ότι δεν μας έχουν στείλει μέσα. Δεν στέλνανε πυροσβεστικά οχήματα. Ζητάγανε και δεν παίρνανε απαντήσεις. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί.
0: Πέστε μου κάτι τελευταίο, αλλά θα μου απαντήσετε ειλικρινά και το πιστεύω. Είστε ένας νέος άνθρωπος που, όπως πολλοί νέοι άνθρωποι από όλο το πολιτικό δυναμικό, ελπίζω να απεμπλακούν από τις συνήθειες του παρελθόντος. Ξέρετε, η πείρα σε ορισμένους που είναι ήδη παλιοί, είτε είναι πολιτικοί είτε δημοσιογράφοι, τους επιτρέπει να εκφεύγουν της ουσίας των απαντήσεων. Πέστε μου ειλικρινά, πώς γίνεται και καίγεται όλος ο ευρωπαϊκός νότος? Είναι μόνιμο άλοθη η κλιματική αλλαγή? Ναι, υπάρχει. Πώς γίνεται? Δεν καίγεται μόνο η Ελλάδα εδώ που τα λέμε.
1: Δείτε λίγο όμως τα συγκριτικά στοιχεία με τις υπόλοιπες χώρες.
0: Ναι.
1: Γιατί στην Ελλάδα πάντοτε να βιώνουμε τα πράγματα ή στο απόλυτο ύψος όταν είναι αρνητικά ή στο απόλυτο βάθος όταν είναι θετικά ή γίνονται κάποια σημαντικά βήματα? Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχει υποδομή, δεν υπάρχει το νιάξιμο, η ουσιαστική φροντίδα, η ουσιαστική πρόληψη και το κράτος λειτουργεί πάντοτε ως επιμηθέας? Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Προφανώς και υπάρχει κλιματική αλλαγή, κανείς δεν την αρνείται, κανείς δεν αρνείται τα φαινόμενα που επηρεάζουν όλους μας. Αλλά εδώ υπάρχει και συγκεκριμένη πολιτική ευθύνη για πράξεις αλλά και για παραλήψεις. Και αυτό που πρέπει να αναδείξουμε είναι το συγκεκριμένο σχέδιο, και αυτό ακριβώς κάνουμε και εμείς, και ήδη θα έχει ξεκινήσει πραγματικά αυτό που βλέπω και μου προκαλεί πάρα πολύ θετική εικόνα, είναι ότι όλοι οι τομείς της ελληνικής αριστερής παράταξης εργάζονται ακριβώς για να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο και συγκεκριμένο πρόγραμμα και σε αυτά τα ζητήματα, τα πάρα πολύ σημαντικά, το οποίο θα παρουσιαστεί.
0: Πότε? Μετά την έκθεση?
1: Χρονικό διάστημα.
0: Μέσα στο Σεπτέμβριο εικάζω.
1: Θα υπάρχει ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη πρόταση, η οποία θα αφορά όχι μόνο τα συγκεκριμένα προβλήματα και τις αιτίες τους, αλλά και την πολιτική λύση, τις πολιτικές λύσεις που εμείς δίνουμε και προτείνουμε. Και ακριβώς εμείς γι' αυτό δουλεύουμε. Εγώ πιστεύω ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μπορεί πραγματικά να μας οδηγήσει, να οδηγήσει τον ελληνικό λαό σε μια νέα σελίδα, αυτό που λέμε όχι μόνο στην πολιτική αλλαγή, αλλά και στην αλλαγή της πολιτικής.
0: Κύριε Μπαρατσούκα,
1: συμμετέχουμε, ναι, και εμπλεκόμαστε σε αυτά, κύριε Τριάντη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που είχαμε και καλόν υπόλοιπο Αύγουστο σας εύχομαι. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ένας νέος άνθρωπος, ο κύριος Γιώργος Μπαρατσούκας, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Να πάμε με ένα τραγούδι το οποίο θα μας πει η Άλκης της Πρωτοψάλτη, στίχη είναι της Λίνας Νικολακοπούλου, μουσική του Γκόραν Μπρέκοβιτς.
2: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούτε Αλφα Radio λοιπόν. Ο Γιάννης Τριάντης είναι για λίγο ακόμη κοντά σας μέχρι τη μία. Και ορισμένες έτσι ειδησούλες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των πυρκαγιών, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προτείνει να επιδοτούνται οι κατσίκες, δηλαδή στην κτηνοτροφία, γιατί οι κατσίκες έχουν την τάση, τη ροπή να τρώνε τα πάντα, δηλαδή χαμηλή βλάστηση, ούτως ώστε να εκλείψει η χαμηλή βλάστηση για να προστατεύονται τα δάση. Βέβαια, από ό,τι θυμάμαι, ο αείμνηστος Νίκος Μάργαρης είχε εναντιωθεί στις κατσίκες, γιατί έλεγε ότι είναι η καταστροφή του δάσους, γιατί το δάσος δεν είναι μόνο τα δέντρα, είναι και η άλλη βλάστηση. Επίσης, η κυρία Μαρία Ρεπούση, δεν ξέρω αν τη θυμάστε, είναι πανεπιστημιακός, ιστορικός, είναι εκείνη που είχε μιλήσει για τον συνωστισμό στη Σμύρνη. Νομίζω ότι το έχει μετανιώσει η ίδια, τουλάχιστον για τη διατύπωση αυτή που ήταν ανατριχιαστική, γιατί στη Σμύρνη τότε, μετά την ήττα των ελληνικών δυνάμεων, δεν υπήρχε συνωστισμός, ήταν όλεθρος. Τέλος πάντων, η κυρία Ρεπούση ανακοίνωσε χθες ότι αποχωρεί από το ΣΥΡΙΖΑ και τάσεται υπέρ της πληθυντικής αριστεράς. Αυτό σημαίνει, λέγε με Αλέξη Τσίπρα. Δικαίωμά της. Επίσης, το 1945 έπεσε η πρώτη βόμβα από το Ίνολα Γκέι, το αεροπλάνο των Αμερικανών, στη Χιροσίμα, με πάρα πολλούς νεκρούς. Η Χιροσίμα, μια πόλη γύρω στις 350.000, και ακολούθησαν κι άλλες μετά. Επίσης, σαν σήμερα αυτό, σαν σήμερα πέθανε εκείνος ο περίφημος λαϊκός στιχουργός μας, ο Κώστας Βίρβος, ο οποίος έχει γράψει πάρα πολύ ωραία τραγούδια, μεταξύ αυτών και τούτο που ακολουθεί, και το αφιερώνω εξαιρετικά, επιτρέψτε μου, στον Σωτήρη μου, που είναι γιος της κατεχόμενης Γιαλούσας και του Αγρινίου.

0: Αυτό είναι ένα τραγούδι, είπαμε, σε στίχους του Κώστα Βίρβου και μουσική του Μπάμπη Μπακάλι. Ο Στέλιος Καζαντζίδης το ερμηνεύει φυσικά. Και ορισμένα πραγματάκια ακόμα. Γίνεται συζήτηση με αφορμή τα γυαλιά που φόρεσε ο Άδωνης Γεωργιάδης, αυτά τα Meta Glasses. Λοιπόν, αντέδρασαν η Γαλλία, η Γερμανία και η Ολλανδία, οι αρχές προστασίας στα κράτη αυτή, και ζητούν να, αν όχι να απαγορευτούν αυτά τα γυαλιά, να θεσπιστούν, να καθιερωθούν αυστηροί όροι στην χρήση τους, για την προστασία της ιδιωτικότητας βέβαια και της αυθαιρεσίας. Μπορεί κάποιος να τα φοράει και να είναι στη σταδίου ή στην πανεπιστημίου και να βιντεοσκοπεί όποιον θέλει και να το υλικό αυτό να το χρησιμοποιήσει κατά το δοκούν. Όμως ήρθε η στιγμή να πούμε και έναν καλό λόγο.
1: Ο καλός, ο λόγος.
0: Και πρώτα-πρώτα για την Anne Hathaway, αυτή την πολύ καλή και όμορφη ηθοποιό. Συγγνώμη, μήπως είναι, όταν λες ότι είναι όμορφη, μήπως εμπίπτει σε κάποια δέλτο απαγόρευσης από αυτούς που, από τις δέλτους που θεσπίζει η πολιτική ορθότητα, να το βάλουμε στην άκρη. Εμείς θα συνεχίζουμε να λέμε ότι αυτή είναι όμορφη ή αυτός είναι όμορφος, και ας λέει ότι θέλει η πολιτική ορθότητα. Η Anne Hathaway λοιπόν δήλωσε πρόσφατα, με αφορμή και τη συμμετοχή της στην ταινία στην Οδύσσια του Νόλαν, ότι από μικρή διάβαζε για την ελληνική μυθολογία και όχι μόνο τα έπι του Ομήρου, και επηρεάστηκε βαθιά και έκατσε και διάβασε αναλυτικά, και είναι επερασμένη όλη της η ζωή, όπως έχει δηλώσει, από την μελέτη της ελληνικής μυθολογίας. Να σε καλά, κορίτσι μου. Επίσης, στην Αυστραλία έχει συμβεί το εξής εξαιρετικό. Τρεις έφηβοι δημιούργησαν βιοδιασπόμενα δολώματα ψαρέματος από ζελατίνη. Τι σημαίνει αυτό? Χρησιμοποιώντας απλά υλικά, τα παιδιά αυτά, για παιδιά πρόκειται, όπως υλικά όπως η ζελατίνη, η γλυκερίνη και το νερό, έφτιαξαν δολώματα τα οποία χρησιμοποιούνται και μετά από κάποιο διάστημα διαλύονται μέσα στη θάλασσα και δεν αφήνουν τίποτα, όπως τα πλαστικά δολώματα. Σκεφτείτε λίγο, είναι νέα παιδιά. Θα μπορούσε να είναι στα καφέ ή στις κερκίδες των γηπέδων. Να είναι, δεν λέω. Αλλά έβαλαν το μυαλό τους κάτω και έκατσαν σαν ομάδα και εμπνεύστηκαν αυτό το δημιούργημα. Το βρίσκω συγκινητικό και πολύ ενδιαφέρον. Εν πάση περιπτώσει, τα παιδιά αυτά βελτίωσαν πολύ το υλικό τους, ούτως ώστε να διαρκεί πολύ περισσότερο όταν ψαρεύουν. Δοκιμάστηκε και είναι πετυχημένο μέχρι στιγμής, και αυτό είναι εξαιρετικά, επαναλαμβάνω, ενδιαφέρον, και μας ενδιαφέρει, προσωπικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ, να παρακολουθώ τη δυναμική μέσα στους νέους. Τουλάχιστον στον τόπο μας υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι που ενδιαφέρονται, που δημιουργούν στα πανεπιστήμια, ακόμα και στα γυμνάσια, και μάλιστα βραβεύονται σε διεθνείς διαγωνισμούς. Δεν λέω, και ο καφές με την παρέα ή τα ποτάκια στα μπαρ, μια χαρά είναι, όταν συνδυάζονται και με άλλα, και με βιβλίο και με μουσικές και με το ενδιαφέρον να κάνεις κάτι, να παράγεις κάτι, έστω σε αυτό το πρώτο επίπεδο για αρχή. Λοιπόν, δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω για σήμερα. Ήταν αρκετά, νομίζω. Θα είμαστε φυσικά και αύριο εδώ στις 12 το μεσημέρι, Θεού θέλοντος, και όλη την επόμενη εβδομάδα μέχρι τις 14 του μηνός, όπου θα βγάλουμε και εμείς τα φτερά μας και θα αποδράσουμε. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την ακρόαση. Θα μείνετε, όπως και τον Ορέστη Παπά και την ομάδα μας εν γέννη, τους ευχαριστώ. Θα μείνετε εδώ. Ακολουθεί η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με το Δελτίο Ειδήσεων και η Αγγελική Λάζου με το δικό της δίωρο. Από τον Γιάννη Τριάντη, να είστε καλά. Σας αποχαιρετώ με ένα τραγούδι της Ροζαλέν από την αγαπημένη Ισπανία.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Έθιμα για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δις ευρώ έως το 2028 και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους. Θα περιλαμβάνουν έργα αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων, καθώς και έργα υποδομών για την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθαίους κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού. Η μεταρρύθμιση του πρωτογενούς τομέα θα αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας, εφόσον μας εμπιστευτεί και πάλι ο ελληνικός λαός στις εκλογές του 2027, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας MyAgro. Πρόκειται για τη νέα εφαρμογή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης που τίθεται σήμερα σε λειτουργία. Οι αγρότες θα μπορούν να δηλώνουν τις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις τους, προκειμένου να λάβουν τις προβλεπόμενες ενισχύσεις. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως πρόθεση της κυβέρνησης είναι έως τις 31 Οκτωβρίου να καταβληθούν οι αποζημιώσεις και οι υπόλοιπες πληρωμές να γίνουν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται από ειδικά κλιμάκια η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε κατοικίες και υποδομές στις πληγήσεις περιοχές. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθούν οι αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό. Η Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής είναι εδώ για να στηρίξει, δήλωσε στον Alfa Radio 989 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όπως εξήγησε, σε πρώτο στάδιο προβλέπεται επίδομα 600 ευρώ για τις πρώτες βιωτικές ανάγκες των πληγέντων, ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για επισκευές, η αντικατάσταση οικοσκευής, επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ, καθώς και στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή. Κριτική ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη διαχείριση των πύρινων μετόπων και το θέμα των αποζημιώσεων. Τις πληγήσεις περιοχές επισκέπτεται σήμερα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στο μεταξύ, απολογούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για την καταστροφική πυρκαγιά. Πρόκειται για τον 68χρονο ιδιοκτήτη της εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και τον τεχνικό υπεύθυνο του έργου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και περιοχές της Εύβοιας και της Βιωτίας. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων ασκήθηκε σε βάρος του 26χρονου για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι δολοφόνησε τη γυναίκα, υποστηρίζοντας πως τη βρήκε νεκρή και την τοποθέτησε στη βαλίτσα. Στη χώρα μας αναμένεται να φτάσει σήμερα από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του εμπρισμού της τράπεζας Μαρφίν. Η γυναίκα συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ίντερπολ από τις ελληνικές αρχές. Σήμερα αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση στη σωρό του 90χρονου που εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε καταψύκτη στον Μιστρά. Για την υπόθεση έχει προφυλακιστεί ο 55χρονος γιος του, ο οποίος παραδέχτηκε στις αρχές ότι έκρυψε τη σωρό του πατέρα του προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή του. Σε εξέλιξη αιτήσει συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Σήμερα μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα όσοι έχουν αφημί που λύγει σε 3 και 4. Στη διεθνή επικαιρότητα, ανησυχία προκαλεί στη Γερμανία τον ντρόν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας αλλά και η σύγκρουση αεροπλάνου ταχυμεταφορικής εταιρείας με άγνωστο αντικείμενο στον αέρα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι το περιστατικό δεν φαίνεται να είναι έργο αίρεση τεχνών, έκανε λόγο για ξένες δυνάμεις που θέλουν να συμβάλλουν στη δημιουργία κλίματος αβεβαιότητας. Σε συμφωνία κατέληξαν Ιράν και Ομάν για το νέο δρομολόγιο των εμπορικών πλοίων που θέλουν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι οι γεωγραφικές συντεταγμένες της νέας ναυτιλιακής διαδρομής έχουν ήδη συμφωνηθεί και πως η κοινή ανακοίνωση των δύο χωρών βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 παρατέταρτο, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ στην Τούμπα στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
3: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
3: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε.
7: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. μέσα από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας η Αγγελική Λάζου.

0: Καλώς ήρθατε, καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι 1:06 πρώτα λεπτά, είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 6 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Να πούμε χρόνια πολλά στο Σωτήρι και στη Σωτηρία, να είναι καλά, να είναι γεροί, να είναι δυνατοί, κυρίως να κρατάνε την ελπίδα ζωντανή μέσα τους, γιατί μόνο μια ελπίδα μας έχει μείνει, όπως το έχετε καταλάβει αυτό. Μια ελπίδα, όχι το κόμμα ελπίδα, η ελπίδα η δική μας, η προσωπική για τον καθένα. Αχ, για να πάμε λίγο παρακάτω, ευτυχώς σήμερα δεν έχουμε φωτιές. Δεν έχουμε φωτιές στο πεδίο, αλλά έχουμε όλες τις υπόλοιπες φωτιές, δηλαδή τα αποτελέσματα και το αποτύπωμα που άφησαν, δυστυχώς, σε καταστροφικές πυρκαγιές. Θα θρηνούμε για πάρα πολύ καιρό τους 5 πυροσβέστες μας που χάσαμε στη μάχη. Οι άνθρωποι καταλαβαίνω ότι σιγά σιγά, αφού περάσουν ένα κρίσιμο χρονικό διάστημα, έτσι όπως το περιγράφουν και οι ψυχολόγοι της απώλειας, αυτού του θρήνου του να... Παιδί μου, είναι συγκλονιστικό τώρα. Καταλαβαίνω και θα συμφωνήσουμε ότι πάνω απ' όλα είναι η ανθρώπινη ζωή. Γιατί όλα τα άλλα με έναν τρόπο θα τα ξαναφτιάξουμε. Μπορεί να μην είναι όπως τα είχαμε. Μπορεί 1002 να χρειαστεί να μετακινηθούμε ενδεχομένως και από την περιοχή μας. Αλλά ο άνθρωπος δεν επιστρέφει. Αυτό είναι ένα γεγονός. Πάμε λίγο παρακάτω όμως. Εδώ βλέπεις, μπαίνεις καμιά φορά στο σπίτι σου που... έχει μπει κάποιο καλόπεδο και στο έχει κάνει καινούριο και παθαίνει σοκ, γιατί αισθάνεσαι αυτή την παραβίαση της ιδιωτικότητας. Φαντάσου να γυρίσεις στην περιοχή όπου καιγόταν και να δεις ότι δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο, γι' αυτό κρίνονται τα συντεταγμένα κράτη, κρίνονται και από την αποτελεσματικότητά τους. Αν αυτός ο εφιάλτης σε 2 μήνες δεν είναι εφιάλτης, ή σε 3 ή σε 5, αυτό μπορεί να λειτουργήσει ανακουφιστικά για τους ανθρώπους που έχασαν τις περιουσίες τους και εννοείται να μην χρειαστεί να βάλουν ούτε 1 ευρώ από την τσέπη τους για την αποκατάσταση. Εκεί ναι, το συζητάμε, εκεί ναι, μπορούμε να πούμε ότι εν πάση περιπτώσει και μια φορά αυτό το δόλιο κράτος που όλοι το υποστηρίζουμε και όλοι το πληρώνουμε φάνηκε ότι ήταν στο ύψος των περιστάσεων, αλλά πολύ φοβάμαι ότι δεν. Γιατί έτσι και αλλιώς εκ των πραγμάτων ένα σπίτι δεν μπορείς να το σηκώσει σε 5 μήνες. Εγώ βλέπω, ας πούμε, μια πολυκατοικία, δεν ακριβώς πολύ μεγάλη, είναι 3-4 ορόφων. Δεν τους έχω μετρήσει κιόλας, αλλά νομίζω ότι εκεί είναι, σε ένα παρκάκι που πηγαίνω πολύ συχνά τη σκυλίτσα μου για βόλτα. Το χτίζουν 1 χρόνο. Τώρα τελείωσε. Θα μου πεις, κάνανε παπάδες, έτσι, και τι δεν κάνανε. Αυτό είναι σημαντικό και για μας, να βλέπουμε πόσο έχει προχωρήσει και η τεχνολογία και τα οικοδομικά υλικά και τι πρέπει να φτιάχνουμε πια στα σπίτια μας και τι να ελέγχουμε πέραν της παραδοσιακής κατάστασης που την ξέρουμε όλοι, εκεί με τις σιδερόβεργες, με τα μπετά που πέφτουν. Το θέμα είναι τι κάνεις μετά για να προασπίσεις το σπίτι, πώς θα το κάνεις και τεχνολογικά έτοιμο να υποδεχτεί, γιατί γίνονται παράλληλα αυτά, να ξέρετε. Και με τις οπτικές σύνες, με τις υποδοχές για τι καύσιμο θέλεις να έχεις, όλα αυτά γίνονται στην αρχή. Μετά, όταν πας σε ένα παλιό σπίτι που μπορείς, βεβαίως και μπορείς να το ανακαινήσεις και να κάνεις καινούργια πράγματα, είναι περισσότερο το κόστος που θα επομιστείς για να το φτιάξεις. Λοιπόν, διαβάζω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εδώ στο Δελτίο Ειδήσεων, το ακούσατε και λίγο πριν από την Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου, για αυτό το αίτημα για τη ρήτρα διαφυγής. Μας τα είχε πει ο κύριος Πιερακάκης πριν από αρκετούς μήνες, τώρα έγινε το αίτημα ώστε να ενεργοποιηθεί η ρήτρα διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Να δούμε τώρα αυτό πώς θα αποτυπωθεί, γιατί η αλήθεια είναι πως η χώρα μας έχει κάνει πολύ μεγάλη και σοβαρή δουλειά στα θέματα της ενέργειας, αλλά ακόμα δεν έχουμε δει αυτό το όφελος, δεν το έχουμε δει στην τσέπη μας ακόμα. Κάπως να το ξαναδούνε. Είπαμε ότι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό και το έχετε ακούσει και το ακούσατε όλη τη χρονιά, γιατί με τον ένα τον άλλο τρόπο φιλοξενήθηκαν και ειδικοί, γιατί εμείς δεν είμαστε ειδικοί, είμαστε δημοσιογράφοι, διαβάζουμε, ακούμε, μελετάμε και προσπαθούμε να σας φέρουμε την είδηση όσο πιο κοντά σε αυτό που συμβαίνει. Ακούσαμε λοιπόν ειδικούς ότι ένα σημαντικό πρόβλημα της χώρας είναι η αποθήκευση αυτής της ενέργειας που προκύπτει από τις ανεξάρτητες πηγές. Θέλω να πιστεύω ότι το επόμενο πολύ μεγάλο στοίχημα για τη χώρα και πολύ μεγάλο βήμα για όσους με έναν τρόπο εμπλέκονται στην παραγωγή ενέργειας είναι αυτό, η αποθήκευση, ώστε να μπορούμε να έχουμε τα αποθέματα που θα επιστρέφουν και οικονομικά σε κάθε νοικοκυριό. Είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και ίσως είναι και ο μόνος τρόπος για να δούμε και τις τιμές να πέφτουν. Τώρα ήθελα να πω ένα βιντεάκι που είδα λίγο νωρίτερα του Κοσμά Μαρινάκη, θα τον ξέρετε όλοι όσοι μπαίνετε στα social media, είναι οικονομολόγος, πολύ συχνά έτσι κάνει τις παρεμβάσεις του σε αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη, πώς επιδρούν οι πόλεμοι, γιατί μην τους ξεχνάμε τους πολέμους, τους έχουμε σε εξέλιξη. Αυτό το άγνωστο αντικείμενο για παράδειγμα που προβλημάτισε χθες τις γερμανικές αρχές στο αεροδρόμιο της Λειψίας, προέκυψε τελικά ότι είναι ένα ντρόουν, ήταν γεμάτο πυρομαχικά. Οι Γερμανοί βλέπουν δάκτυλο της Ρωσίας σε αυτή την ενέργεια. Μιλήσαν για υβριδικό, ενδεχόμενο υβριδικό πόλεμο. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σκληρές και αυστηρές αυτοί οι χαρακτηρισμοί. Χωρίς να έχεις ολοκληρώσει την έρευνα, καλό είναι να τις αποφεύγεις, λέω εγώ τώρα. Το πιο σημαντικό που έχεις να κάνεις. Έβλεπα όμως αυτό το βίντεο που ανέβασε αυτές τις μέρες ο Κοσμάς Μαρινάκης για το πώς έχει επιδράσει ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας πια στη Ρωσία και τα αποτελέσματα αυτών των δυτικών μέτρων που έχουν πάρθει σε βάρος της ρωσικής οικονομίας. Και πραγματικά, εάν δεν το έβλεπα από το συγκεκριμένο άνθρωπο, θα το αμφισβητούσα από οπουδήποτε αλλού το έβλεπα. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι μια τόσο ισχυρή οικονομία όπως είναι η ρωσική οικονομία, και τα λέγαμε και όλο το προηγούμενο διάστημα και θυμάμαι και αναλύσεις επί αναλύσεων ανθρώπων ειδικών στο πώς έχουν επιδράσει τα μέτρα της Δύσης κατά της Ρωσίας, θυμάμαι ακόμα πάρα πολλούς στο δημόσιο λόγο να λένε ότι δεν έχει καμία επίπτωση η Ρωσία. Είδα λοιπόν αυτό το βίντεο και πραγματικά δεν θα πω ότι τρομοκρατήθηκα, γιατί οι κοινωνίες έχουν δείξει μια αντοχή που δεν μπορούμε να την εκτιμήσουμε πριν έρθει το πρόβλημα. Όμως ήταν πολύ δυσάρεστο αυτό έτσι όπως το περιέγραφε, γιατί να σας είμαι και ειλικρινής, εγώ δεν έχω επισκεφθεί τη Μόσχα, παρότι θα το ήθελα πάρα πολύ. Μ' αρέσει η αρχιτεκτονική της, μ' αρέσει η ατμόσφαιρα που έχει αυτή η πόλη, μ' αρέσουν οι συγγραφείς αυτής της χώρας, θέλω να σας το πω να το ξέρετε, γιατί θεωρώ ότι μιλήσανε πραγματικά στην καρδιά και στην ψυχοσύνδεση του καθενός όπου και αν ανήκει, όπως και αν βλέπει τα πράγματα. Κάθε έργο που προέρχεται από αυτή τη χώρα έχει εξαιρετικά μεγάλη σημασία, γι' αυτό και μπορούμε και το διαβάζουμε ακόμα και σήμερα. Και πάρα πολλά έργα, η αλήθεια είναι ότι που τα είχαμε διαβάσει στη νιώτη μας, αν τα ξαναδιαβάσουμε σήμερα θα βρούμε πολλές αναφορές, σημαντικές αναφορές, έτσι για να καταλάβουμε ότι δεν αλλάζει και πολύ η κουλτούρα των ανθρώπων, δεν αλλάζουν πολύ τα θέλω μας, δεν αλλάζουν πολύ τα όνειρά μας, προσαρμόζονται στις ταχύτητες που αναπτύσσονται ανάλογα τις εποχές που διανύουμε. Αυτή είναι η αλήθεια και ξεπερνιούνται κάποια πράγματα, αλλά το ηθικό πρόταγμα δεν ξεπερνιέται στην πραγματικότητα, το βλέπουμε. Καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Όσο πιο υψηλό ηθικό κώδικα έχει ο καθένας, τόσο καλύτερα πορεύεται στη ζωή. Όσο πιο χαμηλός είναι, έρμεο γίνεται. Και εντάξει, βέβαια για μας δεν πειράζει, γιατί έχουμε και κάποιον, ρε παιδί μου, να τον βρίζουμε, να λέμε να αυτός είναι ο εχθρός, ο νοητός ή μη νοητός. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ σημαντικό αυτό που συμβαίνει στη Ρωσία και καταλαβαίνουμε πώς μπορεί να επηρεάσει μία σειρά χωρών. Και αν αυτό έχει επιτευχθεί με το αρνητικό όμως φορτίο της επίτευξης, παρακαλώ για να μην παρεξηγηθούμε, σε μια τόσο μεγάλη χώρα καταλαβαίνουμε τι μπορεί να συμβεί σε μικρότερες χώρες. Όλη η Ευρώπη αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα και τα προβλήματα της Ευρώπης προκύπτουν από την αδυναμία της να πάρει ουσιαστικές αποφάσεις και από την αδυναμία της να τραβήξει μια διαχωριστική γραμμή και να πει πρέπει πια να παράξουμε άλλου τύπου πολιτικές. Πρέπει να ξαναβάλουμε τον άνθρωπο στο επίκεντρο, όχι την τεχνολογία, ούτε τα υψηλά κέρδη. Να το ξαναδούμε λίγο όλο από την αρχή για να γίνουν οι πόλεις μας ανθεκτικές, και επιμένω στην ανθεκτικότητα, δεν είναι μόνο τα κτίρια, δεν είναι μόνο αυτά που συμβαίνουν με τις πυρκαγιές, με τις πλημμύρες που βλέπετε ότι χυμάζεται ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Δεν είναι μόνο αυτό. Η ανθεκτικότητα έχει να κάνει και με το πώς αντιλαμβανόμαστε ο ένας τον άλλον. Να μην φτάνουμε δηλαδή σε ακρότητες. Είναι σημαντική η ισορροπία. Όταν τη βρούμε την ισορροπία, θα είμαστε σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας. Γιατί δεν τους έχω πει, ούτε συστάσεις έχω κάνει. Είπαμε ότι σήμερα είναι 5η, 6 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Να πείτε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν στο Σωτήρι και στη Σωτηρία. Χρόνια πολλά και σε όσους έχουν τα γενέθλιά τους. Να είμαστε όλοι καλά και ευτυχισμένοι και κυρίως να έχουμε ο ένας τον άλλον. 5η λοιπόν. Η αλήθεια είναι ότι έχει ζέστη. Έχει αρκετή ζέστη για τα δικά μου δεδομένα, με τρομοκρατεί αυτός ο αέρας, πρέπει να σας το πω, γιατί το ότι έσβησε η φωτιά στη Δυτική Αττική δεν σημαίνει ότι δεν θα μας απασχολήσει κάποια άλλη. Ο αέρας ποτέ δεν είναι σύμμαχος των πυροσβεστών, και ακόμα και αν έχεις και το καλύτερο σχέδιο δράσης, γιατί τώρα αναπτύσσεται και αυτή η συζήτηση, τι δεν κάναμε καλά και τι πρέπει να τα ξαναδούμε. Εύχομαι και ελπίζω να γίνει μια πολύ σοβαρή συζήτηση με την έναρξη των εργασιών της Βουλής από το Σεπτέμβριο, να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση, όχι μια ακόμα κοκορομαχία ποιος φταίει ποιος δεν φταίει, να βάλουμε κάτω τα δεδομένα, να πάρουμε στα χέρια μας τις μελέτες που κατά καιρούς έχουν βγει και από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με το περιβάλλον και το κλίμα, να ξαναδούμε λίγο και αυτό το πόρισμα Goldhammer, να σκεφτούμε έναν τρόπο να θωρακίσουμε τουλάχιστον τις περιοχές που βρίσκονται σε ανάσα από τα δάση, και εκεί μάλιστα να σας κρίνουμε για τη σοβαρότητά σας, για το σχέδιό σας, για το αν πραγματικά σας ενδιαφέρει η ανθεκτικότητα της χώρας ή αν σας ενδιαφέρει μόνο αυτό το που λέμε μικροκομματικό συμφέρον. Λοιπόν, είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 3. Απέναντι μου μάγος των πλήκτρων Ορέστης Παπάς και στις υπέροχες μουσικές επιλογές η Αφροδίτη Σιμίτη. Επικοινωνούμε. Μισό λεπτό να πω τους τρόπους επικοινωνίας και να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Τρόποι επικοινωνίας μέσω Viber 6947-989-989 και φυσικά ο NER παπάκι alfaradio989.gr. Έχετε στείλει τις πρώτες καλημέρες. Καλό μεσημέρι πρέπει να λέμε τώρα. Με συγχωρείτε, λέγω, είμαι πρωινός τύπος και όλο καλημέρα λέω. Θα διαβάσω και τα μηνύματά σας αμέσως μετά την επιστροφή από το διαφημιστικό μας διάλειμμα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

είμαστε, επιστρέψαμε 1 και 20 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Πάω λίγο σε αυτό το θέμα με το οποίο ξεκίνησα για το αίτημα που κατέθεσε η χώρα μας για τη ρήτρα διαφυγής και διαβάζω εδώ στις ανακοινώσεις του κυρίου Πιερακάκη ότι οι νέες επενδύσεις θα ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028, θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους και μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνουν έργα αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων και έργα υποδομών για την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας. Αυτό μπορεί να μας δώσει μία ανάσα, δηλαδή αν του χρόνου, μάλλον του παραχρόνου, γιατί μέχρι το 28 φαίνεται να πηγαίνει αυτό, αλλά αν μέσα στο 27 έχουμε καταφέρει να έχουμε τις δικές μας αποθήκες ενέργειας, σίγουρα το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει και θεωρώ ότι οι μυαλωμένοι αυτό θα κάνουν, να επιστραφεί αυτό το όφελος αρχικά σε εκείνους που δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Δευτερευόντως πρέπει να διαχυθεί σε όλη την κοινωνία. Έτσι κι αλλιώς. Ευάλωτοι επιχειρήσεις, γιατί ο άλλος που έχει ένα φούρνο, ένα ζαχαροπλαστείο και ξαφνικά βρέθηκε να αντιμετωπίζει ένα υπέρογκο ποσό, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Το υπέρογκο ποσό που δαπανάται για την ενέργεια του καταστήματός του αφαιρείται από έναν υπάλληλο που θα ήθελε να του κάνει μία αύξηση, από έξοδα που θα έκανε βοηθώντας την πραγματική οικονομία, με ψώνια, κατανάλωση δηλαδή, ή με μία επένδυση που θα πήγαινε τη δουλειά του παρακάτω. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης πρέπει να δοθεί και μία οριστική και κανονική λύση και για το αγροτικό ρεύμα. Θα πρέπει δηλαδή ο πρωτογενής τομέας, οι αγρότες μας και οι κτηνοτρόφοι μας να έχουν, αν γίνεται, σχεδόν μηδενικό κόστος ενέργειας, ώστε να μπορούν τα χρήματα που έχουν στη διάθεσή τους να τα διοχετεύσουν στο να κάνουν το προϊόν τους καλύτερο. Αυτά που μας έλεγε δηλαδή ο κύριος Βασίλης Κόκαλης χτες. Τι μας είπε? Ότι η χώρα μας έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, λέγεται ποιότητα. Και πραγματικά σας το λέω, αν ταξιδέψετε λίγο στο εξωτερικό, ακόμα και στις χώρες του Νότου να πάτε, ας πούμε στην Ιταλία. Πάρτε μία ντομάτα από την Ιταλία, αλλά να τη φάτε με λίγο λαδάκι μόνο και λίγο ρίγανη. Μην τη φάτε τώρα με τυριά, παξιμάδια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο και αλλοιωθεί. Η γεύση.

στα χωράφια και κάνουν δουλειά. Λέω εγώ τώρα. Και δεν το λέω αυθαίρετα, βεβαίως το έχετε διαπιστώσει κι εσείς όλοι. Τώρα ένα άλλο θέμα που θέλω να σχολιάσω είναι αυτή η επίσκεψη του Πρωθυπουργού εκεί στην ΑΔΕ για αυτή τη νέα πλατφόρμα, το My Agro, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η χώρα δεν μπορεί άλλο να είναι εχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού. Η μεταρρύθμιση του πρωτογενούς τομέα θα αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας, εφόσον μας εμπιστευτεί και πάλι ο ελληνικός λαός στις εκλογές του 2027. Μάλιστα, εγώ δεν θα άλλαζα λέξη από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, αρκεί αυτά να τα είχε πει το 19. Και το 22 να τα είχαμε δει να παίρνουν σαρκά και οστά. Να έχουμε αποφύγει το σκάνδαλο του ΠΚΠ, να έχουμε αποφύγει αυτό το κρέμασμα στα μανταλάκια πολλών βουλευτών που, ξέρετε, σας τα έλεγα και τότε. Δεν μπορείς να κρατάς το τεκμήριο της αθωότητας μόνο στα λόγια. Πρέπει αυτό να είναι και στην πράξη. Δεν αφήνουμε χρόνο και χώρο εμείς εδώ πέρα. Είμαστε μανιακοί. Με το που θα ακούσουμε κάτι, βουρς, τον μπατσά που λένε και στο χωριό μου. Και μετά σπάμε λίγο τα μούτρα μας. Αλλά ήταν στο χέρι της κυβέρνησης να μην χρειαστεί να φτάσουμε το 2026 και να συζητάμε το αυτονόητο. Άλλωστε, πολύ ψηλά στην ατζέντα του Κυριάκου Μητσοτάκη στις εκλογές του 19 ήταν ακριβώς αυτό. Όχι στο πελατειακό κράτος, όχι στα ρουσφέτια, ναι στους άριστους, όχι στους αρεστούς, και είδαμε από το 23 και μετά μία επανάληψη των αρεστών, των ρουσφετιών και του παλαιοκομματικού συστήματος. Θα μου πεις και τι να κάνω κι εγώ, πού να βρω το δίκιο μου, πού να το βρω, αφού δεν με εξυπηρετεί ο Δήμος, δεν με εξυπηρετεί η υπηρεσία, δεν με εξυπηρετεί ο ένας, δεν με εξυπηρετεί ο άλλος. Εντάξει. Γι' αυτό χρειάζεται να γίνει μεταρρύθμιση του κράτους. Το κράτος τι χρειάζεται τη μεταρρύθμιση. Δεν χρειαζόμαστε περισσότερο κράτος. Χρειαζόμαστε ουσιαστικό, στιβαρό και παρεμβατικό κράτος. Χρειαζόμαστε το κράτος να κάνει τους ελέγχους, είτε για τις τιμές, είτε για την παραγωγή, είτε για τους ενδιάμεσους, είτε για την εφαρμογή των νόμων. Είμαστε η μόνη χώρα με τέτοιο πλούσιο νομικό πλωστάσιο και με τους περισσότερους νόμους να μην τηρούνται. Δηλαδή εδώ πρέπει να ψηφιστεί ένας νόμος για την τήρηση των νόμων που έχουν ψηφιστεί. Ζούμε και αυτή την παράνοια. Άντε να τη δούμε αυτή να εξελίσσεται, αλλιώς δεν παίρνουμε ανάσα. Πολύ ωραία τα είπε ο κ. Μητσοτάκης, αλλά θα έπρεπε να τα έχει κάνει πράξη πολύ νωρίτερα. Να μην έχει αφήσει, δηλαδή, θέλω να πω το εξής. Έχεις αλλάξει 5 υπουργούς και 6 διοικητές του ΠΚΠ. Δηλαδή, τι άλλο ήθελες για να καταλάβεις ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Κάποια ζητήματα στη χώρα δεν αλλάζουν λίγο-λίγο με το ρυθμό της χελώνας. Πρέπει να το κόψεις. Το γόρδιο δεσμό, τον κόβεις, δεν τον λύνεις, τον κόβεις, κόφτο από την αρχή. Μην αφήσεις να εξελιχθεί. Γιατί αφέθηκε αυτό να εξελίσσεται? Γιατί προφανώς κάποιοι βολεύτηκαν πίσω από αυτό. Αυτή είναι η συζήτηση που πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, ο Σάκης μου λέει: έγραψα άρθρο, λέει, για το κάπνισμα στην Κύπρο και παράλληλα κάπνισα και εγώ ένα τσιγάρο. Καλά πήγε αυτό. Μην το μάθει ο Λάμπρου ότι καπνίζω. Θα νομίζω ότι με παρασέρνει η Άννα Σταματιάδου. Γιατί η Άννα καπνίζει? Δεν νομίζω ότι καπνίζει. Δεν έχω τέτοια εικόνα. Απλά είναι. Το κορίτσι είναι κανονική δημοκράτησα. Σέβεται και αυτό που καπνίζει. Ο Πάνος μου λέει: καλά τα λέτε. 350.000 πού θα βρούμε για ένα καινούριο σπίτι? Να είναι καλά οι γονείς και οι παππούδες μας που μας άφησαν κάτι. Αλλιώς θα μας έκλεγαν και οι ρέγγες. Δεν το συζητώ, Πάνο μου. Δεν το συζητώ και το ανέλησα, θεωρώ, και χτες όσο γίνεται. Εγώ δεν το δέχομαι το ότι το σπίτι είναι αυθαίρετο και δεν θα το αποζημιώσω. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι συμβατική σου υποχρέωση ως συντεταγμένη πολιτεία, όπου υπάρχει αυθαίρετο, πάντα τον γκρεμίσει. Από τη στιγμή που δεν τον γκρεμίζει και να αφήνει τον άλλο και έχει και το ρεύμα του, έχει και το νερό του, χτίζει τη ζωή του αυτό. Χτίζει τη ζωή του, πληρώνει ένφια, πληρώνει λογαριασμούς και ο ένφια πάει και με τα τετραγωνικά και με τις ζώνες, γιατί είχαμε και αυτή την αύξηση των αντικειμενικών αξιών. Από τη στιγμή λοιπόν που του τα παίρνει, θα τον αποζημιώσει. Μέχρι τουλάχιστον να μας γίνει κουλτούρα σε όλους μας, όπως ασφαλίζουμε το αυτοκίνητό μας, να ασφαλίσουμε και το σπίτι μας. Αλλά και εκεί χρειαζόμαστε σε κάθε περίπτωση ένα σοβαρό έλεγχο, ώστε να μην ζήσουμε αυτό που είδαμε να συμβαίνει μες στο χειμώνα, τη ραγδαία αύξηση των κομίστρων στα ασφάλιστρα ζωής. Ποιος θα το ελέγξει αυτό? Ποιος θα πει ότι αυτή είναι κοινωνική υπηρεσία? Δεν είναι εμπορική

0: κατάσταση. Είναι κοινωνική υπηρεσία. Πληρώνεις ένα ποσό σε μια ασφαλιστική εταιρεία, ώστε αν συμβεί το οτιδήποτε στο σπίτι σου να μπορεί να αποζημιωθεί. Αλλά αυτό πρέπει να έχει ένα όριο. Μπορεί αυτό κάθε χρόνο να αλλάζει κατά το δοκούν. Άρα δεν φταίμε εμείς που δεν ασφαλίζουμε. Φταίει η πολιτεία που δεν μας έχει πείσει για την ορθότητα των αποφάσεων, για τη δυνατότητά της να ελέγξει, να βάλει κανόνες λειτουργίας στην αγορά. Και αυτό το βλέπουμε παντού. Η αγορά λειτουργεί χωρίς κανόνες. Αυτό είναι το βασικό μας πρόβλημα. Και όταν δεν υπάρχουν κανόνες και δεν δίνεται και η δυνατότητα σε μικρότερα καταστήματα να αναπτυχθούν, τότε εκ των πραγμάτων συμπιέζονται και έρχεται ο ανταγωνισμός και σαρώνει τα πάντα. Και επιβιώνουν μόνο οι μεγάλες αλυσίδες. Το βλέπουμε στο εμπόριο, δεν το βλέπουμε. Εγώ θυμάμαι το Εγάλεο, ήταν ο νούμερο ένα δρόμος, εκεί η Ιερά Οδός, νούμερο ένα εμπορικός δρόμος για τη Δυτική Αθήνα, έτσι, δεν πάω να τη συγκρίνω τώρα με το κέντρο. Κι όμως, βγήκανε τρία εμπορικά πολύ κοντά, με συγκεκριμένες εταιρείες, αλυσίδες του εξωτερικού, και πάει ο κόσμος και ψωνίζει αυτά που θεωρεί ότι είναι και πιο φτηνά. Δεν είναι. Εγώ επειδή ψωνίζω και από εδώ και από εκεί, να ξέρετε, δεν είναι και πιο φτηνά. Δεν είναι. Να ήταν, πάει στο καλό. Να πεις είναι πιο φτηνά. Τι να κάνω κι εγώ, δεν έχω λεφτά. Θα πάω να πάρω κάτι πιο οικονομικό για να μπορούν και τα παιδιά μου να έχουν και δύο ρούχα στο σχολείο. Μα δεν είναι. Αν ψάξεις τη γειτονιά σου, θα βρεις και πιο φτηνά και πιο καλά. Λέω εγώ τώρα. Άσε που θα έχεις και μια ποικιλία σχεδίων, δεν θα είναι όλοι ντυμένοι το ίδιο. Άλλο χάλι αυτό. Μα όλοι ντύνονται το ίδιο. Δηλαδή μετά τις πλαστικές που κάνουμε όλες την ίδια, πάμε και φοράμε και τέτοια ρούχα. Διάλειμμα και επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε. 1:31 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 3. Ο Γιώργης μου λέει: το θυμήθηκε ο Πασόκος Πυραγάκης τώρα από 7 χρόνια που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Τόσα χρόνια εμείς που λέμε οι δημοσιογράφοι ότι δεν υπάρχουν μπαταρίες. Να σου πω, δεν με ενδιαφέρει πότε το θυμήθηκε. Μου κάνει που το θυμήθηκε. Και ξέρεις τι θα μου κάνει ακόμα καλύτερα. Αν αυτό γίνει μέχρι το 28 που λέει. Αν αυτό το κάνει μέχρι το 28, μια χαρά είμαι. Μακάρι να είχε γίνει νωρίτερα. Αλλά δεν υπήρχε η χώρα, δεν ήταν σε αυτή τη φάση όμως, Γιώργη μου. Η χώρα δεν ήταν προετοιμασμένη για όλη αυτή την εξέλιξη. Επίσης, δεν είναι μόνο η Ελλάδα που δεν έχει αποθήκευση. Υπάρχουν πάρα πολλές χώρες στην Ευρώπη που δεν έχουν ή έχουν πάρα πολύ μικρή δυνατότητα. Άρα δεν με διαφέρει καθόλου πότε το θυμήθηκε. Με διαφέρει όμως επιτέλους σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να γίνει. Δηλαδή είμαι πιο πολύ του χρονοδιαγράμματος. Το είπες, κάντο. Μη μου το λες το 26 για να το κάνεις το 32. Θέλω να το κάνεις το 27. Θέλω να το κάνεις το 28. Καταλαβαίνω ότι πολλά πράγματα εκ των πραγμάτων μείνανε πολύ πίσω στη χώρα. Ήμασταν 10 χρόνια σε οικονομικό αδιέξοδο. Ήμασταν υπό την εποπτεία των Ευρωπαίων εταίρων, ο Θεός να τους κάνει εταίρους. Είχαμε μνημόνια, σαρώθηκαν τα πάντα. Δεν μπορούσαμε να σηκώσουμε κεφάλι. Βλέπαμε τους ανθρώπους να ψάχνουν στα σκουπίδια για να φάνε. Ενεργοποιήθηκαν οι δήμοι με τα κοινωνικά συσίτια. Τα ζήσαμε όλα αυτά. Άρα δεν έχω απέτηση, πραγματικά στο λέω, από το 19 ως το 26 να έχω μια άλλη χώρα. Θέλω όμως από το 19 ως το 26 θα ήθελα να έχω δει τι αλλάζει. Τι αλλάζει. Να ξέρεις, πήραμε αυτό από εδώ και το πήγαμε εκεί. Και το ότι το πήγαμε εκεί σημαίνει για σένα ότι θα έχεις φθηνή ενέργεια. Σημαίνει για σένα ότι θα μπορείς να ψωνίσεις στο σούπερ μάρκετ. Σημαίνει ότι δεν θα προβληματιστείς για το αν θα κάνεις μια εβδομάδα διακοπές με την οικογένειά σου, γιατί τις αξίζεις. Γιατί δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Χωρίς ανάσα. Μπρέθλες που λέει και το υπέροχο αυτό τραγουδάκι. Πήρα τα σχολεία έτσι και τα έχω κάνει αλλιώς και το παιδί σου θα μπορεί να, όταν θα έρχεται σπίτι, να μην χρειάζεται να σε ταλαιπωρεί για να κάνετε τις ασκήσεις μαζί. Αυτό θέλω να δω. Και δεν το βλέπω, Γιώργη μου. Δεν το βλέπω. Και όσο δεν το βλέπω, αγχώνομαι. Άρα από εδώ και πέρα πρέπει όλοι οι πολιτικοί που διεκδικούν την ψήφο μας και θέλουν να ανακτήσουν την αξιοπιστία τους και τη σύνδεσή τους με την κοινωνία, γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό την έχουν χάσει αυτή τη σύνδεση. Είναι σαν να ζουν σε ένα παράλληλο σύμπαν. Άλλα πράγματα θέλουμε εμείς, άλλα θέλουν εκείνοι. Σε άλλη βάρκα είμαστε εμείς, αυτή είναι σε ταχύπλο. Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι δεν θα συναντηθούμε πουθενά. Αφού λοιπόν θέλουν να ξανανταμώσουν μαζί μας, αφού τόσο πια έχουν καταλάβει τα λάθη που έχουν γίνει, δώστε μας χρονοδιάγραμμα. Να κρίνουμε κι εμείς επί χρονοδιαγραμμάτων, διότι αν εγώ γενικά πω θα κάνω αυτό, αλλά δεν προσδιορίσω το πότε θα το κάνω, αφήνω μία προσμονή στον πολίτη που ενδέχεται να μην την εκπληρώσω και ποτέ. Άρα ματαιώνω πάλι την ελπίδα του και αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να υποστεί η κοινωνία. Ματαιώνουν τις ελπίδες μας. Δεν υπάρχει χειρότερο από αυτό. Δεν υπάρχει χειρότερο από αυτό. Αχ, να μην δεχτούμε τη Μερκοσούρ. Βεβαίως, έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, Γιώργη, το ξέρεις, για τη Μερκοσούρ. Δεν θα έπρεπε να τη δεχτεί κανένας. Εν τω μεταξύ, δεν έχω καταλάβει πώς πίστηκαν οι Ευρωπαίοι. Θυμάμαι τα επεισόδια έξω από το Ευρωκοινοβούλιο, γιατί εκεί πέρα τώρα οι αγρότες είναι. Εντάξει, δεν μασάνε. Άμα πας λίγο στην επαρχία εκεί του Βελγίου, θα καταλάβεις ότι εκεί οι άνθρωποι είναι, δεν καταλαβαίνουν. Και όμως πέρασε η Μερκοσούρ. Σας μιλώ ειλικρινά, στο απόσπασμα που διάβασα από αυτή τη συμφωνία, πραγματικά δεν βρήκα κάτι θετικό για τους αγρότες, γιατί θυμίζω ότι ένα ισχυρό, πώς να το πω, αυτό που χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ ως άλοθη από τους Ευρωπαίους για να περάσει η Μερκοσούρ είναι ότι στο τέλος της ημέρας οι ευνοημένοι είναι οι Ευρωπαίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι. Εμένα δεν μου προέκυψε από το κείμενο, αλλά εντάξει, μπορεί εγώ και να μην καταλαβαίνω, να θέλει πιο πολύ μυαλό, αλλά δεν μου προέκυψε από το κείμενο. Από το κείμενο που διένυμαν δεν μου προέκυψε η υποστήριξη του πρωτογενούς τομέα επί ευρωπαϊκού εδάφους. Τώρα θα μου πεις, μπορεί επειδή δεν είσαι και αγρότης, δεν είσαι και κτηνοτρόφος, να μην καταλαβαίνεις. Αλλά από τις αντιδράσεις που είδα από όλους τους παραγωγούς σε όλη την Ευρώπη, μάλλον καταλάβαμε το ίδιο πράγμα. Θα μου πεις, δεν είμαστε του χαρτογιακά εμείς. Άρα να έχουμε και περιορισμένη αντίληψη. Μπορεί, μπορεί. Δεν λέω ότι εμείς τα ξέρουμε όλα. Μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη κατάπληξη όμως που τελικά η Μερκοσούρ πέρασε, ό,τι και να λένε. Δηλαδή αυτό είναι αυταπόδεικτο, Γιώργη μου, ότι δεν είναι προς όφελος του μικρού παραγωγού, δεν είναι προς όφελος του κτηνοτρόφου που θέλει να παράξει ένα προϊόν ποιοτικό. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Προϋπόθεση, λέει, για να γίνει το 2028 με βάση τα λεγόμενα του είναι να είναι κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία. Όχι, εγώ δεν το βλέπω έτσι. Τα κράτη έχουν συνέχεια. Μπορεί ο επόμενος που θα αναλάβει να το ολοκληρώσει μέχρι το 28. Γιατί έχει υπογράψει συμβόλαιο ότι αν δεν είναι η Νέα Δημοκρατία δεν θα προχωρήσει το έργο. Μια χαρά θα προχωρήσει το έργο, θα το αφήσουν στον επόμενο ή στους επόμενους, ό,τι επιλέξει ο ελληνικός λαός, που είναι ο κυρίαρχος, που είναι το αφεντικό, και ας κάνουν ότι δεν το καταλαβαίνουν, το αφεντικό είναι ο ελληνικός λαός. Εμείς μπορεί να θέλουμε να κυβερνούν 5 κόμματα. Δεν θα λογοδοτήσουμε σε κανέναν. Μπορεί να θέλουμε να τους έχουμε όλους μαζί, να ελέγχει ο ένας τον άλλον. Δεν ξέρω τι μπορεί να αποφασίσουμε, είναι δικό μας θέμα. Ο επόμενος ή οι επόμενοι που θα κληθούν να αναλάβουν τη διακυβέρνηση, μια χαρά θα πάρουν αυτό την απόφαση, αυτό το αίτημα που προφανώς θα γίνει και αποδεκτό. Άλλωστε είναι από πέρσι που το δουλεύει ο κύριος Πιερακάκης, δεν έπεσε σαν κεραυνό σε νεθρία. Το ξέρουμε από πέρσι ότι το κατάφερε, το διεκδίξε και το πήρε και τώρα έγινε και το αίτημα ενεργοποίησης της ρήτρας διαφυγής. Άρα μια χαρά, αυτά ξέρεις Γιώργη μου είναι και έγγραφα. Είναι επίσημα έγγραφα, κρατικά έγγραφα. Άρα όποιος αναλάβει θα τα βρει και θα τρέξει μια χαρά και ωραία το έργο. Όχι, δεν καμία προϋπόθεση δεν είναι το να έχουμε πάλι τη Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση. Ο Πάνος μου λέει, αν μπορείτε να επαναλάβετε από ποιο δημοσιογράφο είδατε ρεπορτάζ ή βίντεο. Λοιπόν, είναι ο κύριος Κουσμάς Μαρινάκης, είναι οικονομολόγος, έχει μια πλατφόρμα, αν θυμάμαι καλά, Greek Statistics, κάπως έτσι είναι, και ανεβάζει πολύ συχνά αναλύσεις για την οικονομία σε όλο τον κόσμο. Βεβαίως δίνει και μια αιχμή στα δικά μας ζητήματα και είχε ανεβάσει λοιπόν ένα βίντεο, όπως ο ίδιος λέει, επισκεπτότανε πολύ συχνά τη Ρωσία και έμενε και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα εκεί, οπότε την ήξερε. Ήξερε καλά το κέντρο της πόλης, το ζούσε, είχε κάποια στέκια εκεί, κάποια εστιατόρια που του άρεσε να πηγαίνει, κάποια καφέ που επίσης του άρεσε να πηγαίνει, και έλεγε λοιπόν σε αυτό το βιντεάκι που παρακολούθησα χτες ότι πλέον πολλά από αυτά τα, ας τα πούμε, ακριβά μαγαζιά, δεν ξέρω πώς να σας τα πω γιατί δεν έχω πάει και στη Ρωσία, ούτε ήταν και πολύ ξεκάθαρο. Εκείνος έλεγε ότι σε μαγαζιά πάντως που είχαν και ένα υψηλό κόστος να τα επισκεφτείς και έπρεπε να κάνεις και κράτηση πολύ καιρό νωρίτερα, τώρα δουλεύουν με το μισό κόσμο, με το μισό προσωπικό και έχουν και κάπως καλύτερες τιμές. Αρκετά καφέ στα οποία πήγαινε δεν λειτουργούν πια, έχουν κλείσει. Πολλά εμπορικά καταστήματα επίσης έχουν κλείσει και στη θέση τους έχουν μπει κάποια άλλα πιο οικονομικά, γιατί ο κόσμος δεν έχει πια τα χρήματα που είχε να διαθέσει. Οπότε περιέγραφε μια συνθήκη πολύ δύσκολη για μια τόσο μεγάλη χώρα με αυτό το οικονομικό κεφάλαιο, έτσι, γιατί η αλήθεια είναι πως στηρίχτηκε σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό το οικονομικό θαύμα της Ρωσίας και στα πετρέλαια που έκανε εξαγωγή και στο φυσικό αέριο. Όταν αυτά λοιπόν με τις επιβολές των μέτρων από τη Δύση περιορίστηκαν, καταλαβαίνετε ότι είχαν ένα αντίκτυπο και στη Ρωσία. Μου λέει ο Πάνος, το έχω δει το βίντεο, δεν έχω καταλάβει τα ίδια, αλλά έχει ένα πολύ ωραίο βίντεο για την Κολομβία, των Βαλκανίων, την Ελλάδα. Τα έχω δει αυτά, τα έχω πει από πέρσι. Επίσης ο κύριος Μαρνέκης είναι και ένα πρόσωπο που φιλοξενούσαμε και στο Δελτίο Ειδήσεων του Κόντρα πέρσι με τον Νίκο Παναγιώτοπουλο. Πολύ συχνά τα έχουμε δει, μας τα έχει πει και κατηδίαν. Δεν ξέρω γιατί δεν κατάλαβες το ίδιο πράγμα, δηλαδή δεν κατάλαβες αυτό που λέει, ότι έχουν κλείσει πολλά μαγαζιά. Δεν κατάλαβες ότι στη θέση κάποιων ακριβών μαγαζιών έχουν μπει κάποια πιο οικονομικά, γιατί ο κόσμος πια δεν διαθέτει τα χρήματα. Ο ίδιος τα λέει. Δεν ξέρω τι δεν κατάλαβες πάνω μου. ο ίδιος ο κύριος Μαρινάκης τα λέει. Τώρα, εκτός αν έχεις δει κάποιο άλλο βίντεο περσινό, προπέρσινο, γιατί από ό,τι είπε και ο ίδιος, ανέβαζε και πάρα πολύ συχνά. Και ίσως να έχεις δει άλλο βίντεο από αυτό που είδα εγώ χτες. Παίζει. Αυτό παίζει. Αλλά το αν έχουμε δει το ίδιο βίντεο. Α, μου λες για τα ακριβά μαγαζιά. Ναι. Λέτε να υπήρξε πρόβλημα στην Ελλάδα αν έκλειναν τα ακριβά μαγαζιά. Αχ, καλά. Εντάξει, πάνω μου. Οκ, εντάξει. Δεν θα το συνεχίσω. Δεν έχει κανένα νόημα. Καταλαβαίνεις αυτό που κάνεις, κέφι, και δικαίωμά σου είναι. Πάω λίγο στο Γιώργο. Λέει. Όχι από ΕΦΚΑ, λέει, από τον ΟΠΕΚΑ. Τι είναι αυτό, Γιώργη μου, μάλλον είναι σε συνέχεια κάποιου άλλου μηνύματος που έχει στείλει, θα το δω λίγο αργότερα. Ο Κωνσταντίνος μου λέει για να έρθουν οι εμπορικοί φραγμοί και να διευκολυθούν οι επιχείρησεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πουλούν αγαθά και υπηρεσίες στη Μερκοσούρ. Παράδειγμα, να εξάγονται τα γερμανικά προϊόντα κυρίως που σήμερα έχουν μεγάλους δασμούς. Εντάξει, άρα ακόμα και έτσι να είναι, Κωνσταντίνε μου, σημαίνει ότι ήρθε μια συμφωνία για να εξυπηρετήσει πάλι τις μεγάλες χώρες, οι οποίες τώρα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, οι ίδιες χώρες που πίεσαν την Ελλάδα εν μέσω μνημονίων να ισοπεδώσει τη χώρα. Για αυτές μιλάμε. Άρα δεν μας κάνει συμφωνία. Δεν μας κάνει. Έτσι κι αλλιώς. Λέει ο Μελέτης, με μεγάλη μου έκπληξη ακούσε τηλεοπτικό σταθμό από κάποιον αρμόδιο να προτείνει σε αυτούς που οικοδομούν μέσα στο δάσος να μην χρησιμοποιούν πλαστικές υδροροές και ξύλινα κουφώματα και σκεπές, αλλά τα υλικά που αντέχουν μάλλον στη φωτιά, αντί να τους πεις ότι στο δάσος ότι στο δάσος δεν πρέπει έτσι κι αλλιώς να έχουμε οικισμούς και θα πάει η πυροσβεστική υπηρεσία να φροντίσει γι' αυτό. Ναι, εγώ δεν θα διαφωνήσω μαζί σου. Αλλά άκου να δεις τι έχει γίνει η μελέτη μου. Όλα τα προηγούμενα χρόνια η πολιτεία επέτρεπε στον καθένα μας να χτίσει ένα σπίτι, ακόμα και αν ήταν μέσα στο δάσος. Ουδέποτε ενδιαφέρθηκε αν θα πρέπει αυτό το σπίτι να χτιστεί με συγκεκριμένες προδιαγραφές, αν θα πρέπει να έχει μια απόσταση ασφαλείας κάποιων χιλιομέτρων, κάποιων μέτρων. Δεν είμαι πυροσβέστης ούτε δασολόγος, γι' αυτό συνήθως φιλοξενώ τους ειδικούς να εξηγήσουν από το δάσος ώστε να προστατευτεί, τι υλικά να χρησιμοποιεί. Κανείς δεν το έκανε, μελέτη μου, επί σειρά ετών. Επί σειρά ετών. Και η χώρα δοκιμάζεται μεγάλες πυρκαγιές και δι αστικές πυρκαγιές, δηλαδή που κατεβαίνουν από τα δάση και μπαίνουν στις πόλεις, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Είδες εσύ να υπάρχει κανένα ενδιαφέρον? Εγώ θυμάμαι μια ζωή τους ανθρώπους που είχαν χάσει τις περιουσίες τους. Πρώτα απ' όλα να τους λένε φταίτε που βάλατε το σπίτι και ήταν αυθαίρετο. Μα γιατί μου έδωσες άδεια? Γιατί με άφησες να το χτίσω? Γιατί μου έδωσες φως, νερό, τηλέφωνο? Γιατί το πληρώνω εφόσον το αναφέρω στα περιουσιακά μου στοιχεία? Έλα και γκρέμισε το αν έχεις το πολιτικό σθένος. Μη μου λες εκ των υστέρων ότι έχω την ευθύνη. Προφανώς την έχω, αλλά την έχεις και εσύ, γιατί όλα αυτά είναι ταγκό. Δεν μπορεί ο ένας χωρίς τον άλλον. Πρέπει και οι δύο να είμαστε μαζί σε αυτό. Άρα, αφού λοιπόν μου επιτρέπεις επί σειρά ετών να χτίζω όπου να είναι, όπως να είναι, αφού ο Δήμαρχος σφυρίζει κλέφτικα και δεν παίρνει τα μέτρα που πρέπει να πάρει, γιατί δεν θέλει να τσακωθεί με συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, δεν θέλει να τσακωθεί με το δημότη του, πάει και κάνει τα έργα βιτρίνας και όχι τα έργα ουσίας, τα οποία ενδεχομένως δεν θα του διασφαλίσουν μια επόμενη θητεία. Άρα τι να λέμε τώρα? Πρέπει εκεί λοιπόν να έρθει, να σε αποζημιώσει 100% και να σου εξηγήσει πώς πρέπει να είναι το σπίτι σου εφ' εξής και πού πρέπει να είναι. Μα να σας πω κάτι, μην πάμε μακριά. Απλά σας θυμίζω ότι στον Παλαμά και στις περιοχές εκεί, στα χωριουδάκια τα οποία πλήγησαν για εκατοστή φορά από τις πλημμύρες, συζητούσαν 3 χρόνια αν θα πρέπει να μετακινηθεί το χωριό σε άλλη περιοχή και δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν, γιατί από τους 20 κατοίκους όλους και όλους, οι δύο που δεν έμεναν κιόλας εκεί, είχαν βάλει βέτο να μην μετακινηθεί το χωριό. Και δεν ευρέθηκε ένας χριστιανός, ένας, από τη συντεταγμένη πολιτεία και να πει τέλος, δεν μας ενδιαφέρει η γνώμη των δύο. Μας ενδιαφέρουν οι περιουσίες των 18 και το χωριό θα πάει εκεί, τελεία και παύλα. Δεν βλέπεις ότι σε κάτι τόσο απλό και δεν μπόρεσε να υπάρξει πολιτική απόφαση. Και ο κοινοτάρχης τους περίμενε να σταματήσουν να τσακώνονται, να δουν πότε θα καταλήξουν, αν θα καταλήξουν. Μα έτσι τι να κάνεις? Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Πάω σε διάλειμμα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: 13 και 48 πρώτα λεπτά είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 3. Πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Μου έχει στείλει ένα μήνυμα ο Γιώργης για αυτά τα αχρεωστήτως καταβληθέντα από τον ΟΠΕΚΑ. Ένα ποσό το οποίο από λάθος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης το χρεώθηκες και τώρα το πληρώνεις διπλά και τριπλά. Εντάξει, καλά. Είναι λογικό ότι όταν γίνονται αυτά, Γιώργη μου, και ξέρεις, πάνε και χτυπάνε σε αυτό που λέμε την ευαίσθητη χορδή της εμπιστοσύνης των πολιτών έναντι του πολιτικού συστήματος, μετά είναι πολύ αργά για δάκρυα στέλα, που λέει και ένα τραγουδάκι. Και χαίρομαι για αυτό που λες, ότι δεν απήχες ποτέ και ούτε πρόκειται να απέχεις από εκλογική διαδικασία. Εγώ μία φορά στη ζωή μου απήχα και δεν θα το ξανακάνω. Πρέπει να είμαστε εκεί, γιατί μόνο όταν είμαστε εκεί και αναλαμβάνουμε και την ευθύνη της επιλογής μας, μπορούμε και να μιλήσουμε μετά και να κρίνουμε και να κατακρίνουμε και να επικρίνουμε, αλλά πρέπει να είμαστε εκεί. Και το καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν συμφέρει να είμαστε όλοι εκεί, γιατί αν πάμε όλοι θα βγάλουμε άλλο αποτέλεσμα. Όμως πρέπει, το χρωστάμε στα παιδιά μας, το χρωστάμε στους αγαπημένους μας, το χρωστάμε παντού. Μου λέει ο Γιάννης, το θέμα νομίζω ότι πρέπει να είναι πού θα μπουν οι μπαταρίες, πώς τόσες πολλές και σε διάφορες περιοχές. Όχι, καλέ, σιγά μην τις βάλουν στον παρουτάδικο, Γιάννη μου, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα τις βάλουν, φαντάζομαι ότι αυτό συνοδεύεται πάντα από μία έκθεση. Έχουν μία έκθεση που θα μπουν αυτές, πώς θα καταφέρουμε να έχουμε αυτά τα αποθέματα που χρειάζεται η κοινωνία για να λειτουργήσει και κυρίως να δούμε επιτέλους και τις τιμές να πέφτουν. Η ευθύνη λέει το αποτέλεσμα της επιλογής του στο δάσος θα σε φάει ο λύκος ή θα καείς. Πρέπει να αφήνουμε το δάσος μόνο του. Μελέτη μου, είμαι πολύ μαζί σου σε αυτό που λες. Απόλυτα μαζί σου. Το δάσος πρέπει να μην έχει οικισμούς, αλλά να το ζούμε. Δεν μπορεί να είναι μια νεκρή φύση. Μια πράσινη νεκρή φύση. Γιατί αν δεν το ζεις το δάσος, κάποια στιγμή δεν θα το έχεις. Είναι απλά τα πράγματα. Αλλά ναι, συμφωνώ. Εγώ εξεγείρομαι όταν βλέπω αυτά τα σπίτια μέσα στο δάσος. Αλήθεια. Και δεν εξεγείρομαι τόσο με τους πολίτες που τα έχτισαν, αλλά με μια πολιτεία που δεν μπορεί να οργανώσει σωστά τις πόλεις της. Τις αφήνει να αναπτύσσονται όπου να είναι, όπως να είναι, σε χωματερές. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Πάρε το αυτοκίνητό σου μια μέρα. Σας το έλεγα με μια αφορμή, μια εκδρομή που είχα κάνει. Που είχα φύγει από Θρακομακεδόνες, από όλη αυτή την περιοχή και ήμασταν στο αυτοκίνητο και κάναμε αυτή τη διαδρομή. Τόσο ωραία σημεία, όλα επικίνδυνα. Δεν υπήρχε, ανά 10 μέτρα έβλεπες μέσα σε ένα πράσινο τοπίο, ένα παράδεισο, έβλεπες μπάζα, σκουπίδια, ξερά. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Και το χειρότερο είναι ότι δεν ήξερες με ποιον να επικοινωνήσεις, ποιον να πάρεις. Ποιο να πάρεις, έπαιρνες, θα πάρεις την περιφέρεια, θα σου πει «Α, είναι στο Δήμο Πάρνηθας». Παίρνεις το Δήμο Πάρνηθας, «Α, είναι στο Δήμο Κάτω Ραχούλας». Παίρνεις την Κάτω Ραχούλα, σε στέλνεις την Άνω Ραχούλα. Δηλαδή, αφού έχουμε τόσα ντρόουν στη διάθεσή μας, θα έπρεπε να έχει γίνει η εξής πολύ σοβαρή δουλειά. Να έχουν σταλεί περιμετρικά όπου υπάρχει πράσινο, όπου υπάρχει ομορφιά. Να δουν τι γίνεται. Γιατί οι Δήμοι δεν δουλεύουν. Και θα σας το λέω με βεβαιότητα, δεν μπορεί κανείς να με πείσει για το αντίθετο. Έχουν πάντα μία υποδό, κάνουμε ό,τι προλαβαίνουμε, γιατί δεν έχουμε προσωπικό, γιατί. Αφού δεν έχεις προσωπικό, τι τους θες τους μετακλητούς. Μην πάρεις μετακλητούς. Τι τους θες τους συμβουλάτορες. Οι συμβουλάτορες είναι εκεί που παράγεται έργο. Για να δεις ποιος το παράγει καλύτερα. Ποιος είναι αποδοτικός και ποιος δεν είναι. Εκεί που δεν παράγεται έργο, θέλεις τον εργάτη του έργου. Δεν θες το συμβουλάτορα. Άρα δεν θες μετακλητούς. Θες υπηρεσία πρασίνου σοβαρή. Θες δασαρχείο σοβαρό. Θέλεις υπηρεσία καθαριότητα σοβαρή. Θέλεις νέα εργαλεία. Θες την τεχνολογία να τη βάλεις για να διευκολύνεις τους ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά τους καλύτερα. Προς όφελος όλων. Ούτε εκείνοι κατάκοποι να γυρνάνε στο σπίτι τους με χιλιάδες προβλήματα. Στα χέρια, στα πόδια, στη μέση, ούτε και ο πολίτης να σε χτυρίζει μόλις τους βλέπει. Δει, περνάει το απορριμματοφόρο και σε χτυρίζει, θα σε φάει βρώμα. Άσε που πάει και ανάποδα. Αυτά πού να τα πω. Πες μου σε παρακαλώ πολύ πού να τα πω αυτά. Άμα μου πεις. Λοιπόν, θέλω να σας διαβάσω κάτι που μου το έχει στείλει αγαπημένη μου η φίλη η Τζούλη, που δραστηριοποιείται εκεί στις διάφορες φιλοζωικές. Υπάρχει ένα σκυλάκι, καταπληκτικό σκυλάκι, ο Hans, αδέσποτο, όπως καταλαβαίνετε, ήταν στο πάρκο Τρίτσι. Δεν μπορώ τώρα να ανοίξω την ανάρτηση, δεν με διευκολύνει. Αυτό λοιπόν το σκυλάκι, 40 κιλά ένα κουκλί, συτιζόταν εκεί στο πάρκο Τρίτσι. Έχει χαθεί τις τελευταίες μέρες, το ψάχνουν οι εθελόντριες. Αν μπορέσετε και μπείτε στα social media και δείτε εκεί στις φιλοζωικές που έχουν κάνει αναρτήσεις, σας παρακαλώ βοηθήστε, γιατί όλοι όσοι δραστηριοποιούμαστε στα ζωάκια ή σε οτιδήποτε κάνουμε εθελοντικά, το κάνουμε πραγματικά με κόστος και οικονομικό και πόνο ψυχής, αλλά το κάνουμε γιατί αγαπούμε τα ζώα. Τα τετράποδα, γιατί τα άλλα που τα έχουν εγκαταλείψει ή τα έχουν κακοποιήσει δεν τα συγκαταλέγουμε ούτε καν στα ζώα. Είναι υπάνθρωποι, είναι, ξέρω εγώ, βάλει το καθένας ό,τι θέλει. Αλλά διάβασα επίσης, θέλω να το πω και αυτό πριν πάμε στην κορυφή της ώρας και στο δελτίο των ειδήσεων, διάβασα τις προηγούμενες μέρες εκεί στα social media που γίνεται αυτή η συζήτηση. Όποιος θέλει μπαίνει, ό,τι θέλει γράφει, δεν τον ενδιαφέρει, δεν πληρώνει άλλωστε, τι να τον ενιάξει. Έλεγε, μα γιατί αυτή η ευαισθησία στα ζώα όταν θα έπρεπε να επιδείξουμε την αντίστοιχη και στους ανθρώπους και στο ένα και στο άλλο. Μα καλέ μου άνθρωπε, δεν ξέρω ποιος επιστήμονας μπορεί να σε πείσει, αλλά ψάξε οποιονδήποτε επιστήμονα, ψυχολόγο, κοινωνιολόγο, εγκληματολόγο, αστυνομικό, διευθυντή που έχει σπουδές, έχει πτυχία, μεταπτυχιακά, γενικό γραμματέα, δηλαδή βρες αυτούς τους ανθρώπους, θα σου πούνε ένα πράγμα. Είναι μαθηματικά αποδεδειγμένο ότι ο άνθρωπος που θα κακοποιήσει ζώο με τον όποιο τρόπο, θα το αφήσει δεμένο, θα το αφήσει νηστικό, θα το παρατήσει στην εθνική οδό, θα το παρατήσει στα βουνά. Με μαθηματική ακρίβεια θα συμπεριφερθεί με τον ίδιο τρόπο και σε άνθρωπο. Είναι δεδομένο. Και αν έχεις όρεξη, εκεί που κάθεσαι και γράφεις αυτές τις σάχλες, για να μην πω τίποτα άλλο, κάνε μια αναζήτηση, γιατί έχουμε πει ότι okay, είναι τεχνολογία. Αυτό το εύκολο δυστυχώς σου βγάζει και πολλά ψευδή μπροστά και δεν μπορείς εκείνη την ώρα να φιλτράρεις αν αυτό που διαβάζεις έχει συμβεί ή το έχει φανταστεί ο συντάκτης του ή 1002. Μπορεί να συμβεί. Συμβαίνει. Όμως αξιοποίησε αυτή τη δυνατότητα και ψάξε. Κάνε αναζήτηση. Θα δεις ότι πάρα πολλά εγκλήματα που έχουν απασχολήσει τη χώρα τουλάχιστον την περσινή χρονιά, οι θύτες προηγουμένως είχαν συμπεριφερθεί με κακοποιητικό τρόπο απέναντι σε ζώα. Και αμέσως μετά, αφού το εμπέδωσαν αυτό, αφού έκαναν την πρακτική τους πάνω στα ζώα, αφού είδαν σε τι βαθμό μπορούν να βασανίσουν, αφού τα έλεγξαν όλα και κατάλαβαν ότι μπορούν να κρύψουν τα ίχνη τους, αμέσως μετά το έκαναν και σε ανθρώπους. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Δεν το βάζουμε ψηλά γιατί έτσι είμαστε, μας φύσηξε ο αέρας στα μυαλά και την έχουμε δει με τα ζώα. Όχι, τα ζώα είναι απροστάτευτα. Δεν μπορούν να μιλήσουν, δεν μπορούν να κάνουν κάτι, δεν μπορούν να μηνθούν, τρομάζουν εύκολα. Τι θα κάνει δηλαδή το σκυλί άμα το ενοχλήσεις? Θα μπει στο αυτοκίνητο και θα σε βάλει κάτω από τις ρόδες? Όχι, εσύ θα το κάνεις αυτό. Δεν θα το κάνει το σκυλί. Τι να σου κάνει το σκυλί? Ακόμα και να θέλει να αμυνθεί, άμα εσύ πάρεις ένα τσιμεντόλιδο και του σπάσει το κεφάλι, θα προλάβει να σε δαγκώσει? Δεν θα προλάβει το καημένο το σκυλάκι. Δεν θα προλάβει. Εσύ είσαι το αφεντικό. Εσύ ο άνθρωπος. Αυτό το σκοτάδι που έχεις μέσα σου. Γι' αυτό και ασχολούμαστε. Οπότε, όποιος δει τον Hans, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ωραία, το άνοιξα τώρα λοιπόν να ξέρετε. Ο Hans χάθηκε λοιπόν στο πάρκο Τρίτσι τέλος Ιουλίου. Ενημερώθηκε η εθελόντρια εχθές τυχαία, αγνοείται, επήγει να βρεθεί. Όποιος ξέρει κάτι, ας μπει στο προφίλ της Ματίνας Τριάντου Σιλίκου με λατινικούς χαρακτήρες να ενημερώσει. Αχ, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κάντε ό,τι μπορείτε όσοι είσαστε εκεί πέρα. Όσοι είστε εκεί κοντά στο πάρκο Τρίτσι, είναι ένα κουκλί ο Hans, ένα απίστευτο πλασματάκι. Γιατί είναι κρίμα, είναι κρίμα. Υπάρχουν φόβοι από τις εθελόντριες, γιατί αυτό το σκυλάκι είχε υιοθετηθεί από έναν κύριο, ο οποίος έχει συλληφθεί, είναι για ψυχιατρική αξιολόγηση και είναι κρίμα. Σας παρακαλώ, όποιος μπορεί, ας κάνει ό,τι μπορεί και ας ενημερώσει τους εθελοντικούς συλλόγους εκεί. Είναι μεγαλόσωμος, είναι 40 κιλά, σας το επαναλαμβάνω. Όποιος μπορεί, ας κάνει κάτι, ας ενημερώσει, ας πέφσει στην περιοχή, ας βοηθήσει τους εθελοντές να το εντοπίσουν. Μου λέει η Ελένη, έχει έναν περίεργο τύπο στη γειτονιά, στην πόλη της. Εδώ και 30 χρόνια δεν δέχεται την ανταλλαγή. Μια ολόκληρη συνοικία κάνει γύρω-γύρω. Είπα στον αντιδήμαρχο, ρίξτο και άστον. Τρέχει να δικαιωθεί μετά από 20 χρόνια. Ναι, είδες φρε Ελένη μου. Να, αυτά είναι. Ένας να λειτουργεί σε βάρος των πολλών. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Εκεί πρέπει να παρέμβει ακαριέα το κράτος, αυτό που λέμε στην τεταγμένη πολιτεία, και να πει: κυρία μου, με συγχωρείτε, δεν μπορείτε τόσα χρόνια να βασανίσετε 20 ανθρώπους. Τελεία και παύλα. Θα πέσει το κτίριο, το ρίξουμε και θα φτιάξουμε ένα καινούριο για την ασφάλεια όλων. Δεν μπορούμε να στεκόμαστε στη στενό μυαλιά του καθενός. Δεν γίνεται. Αλλά ποιος θα το κάνει, Ελένη μου, αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό πάμε όλοι στις κάλπες και κάνουμε τις σωστές επιλογές. Για να έρθει αυτός που μπορεί να το κάνει. Και αν δεν μπορεί, δεν πειράζει, ο επόμενος. Μετά ο επόμενος. Κάποια στιγμή θα καταλάβουν και αυτοί ότι θέλουμε τον ικανό. Τελεία και παύλα. Κορυφή της ώρας, Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου, Δελτίο Ειδήσεων. Και αμέσως μετά, δεν θα είμαστε μόνοι μας, θα είναι εδώ στο Ραδιοθάλαμο ο κύριος Σπύρος Κακατσάκης, συγγραφέας και όχι μόνο. Έτσι να δούμε λίγο τις τέχνες και τα γράμματα που λείπουν από τη ζωή μας.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Έτοιμα για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δις ευρώ έως το 2028 και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους. Θα περιλαμβάνουν έργα αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων, καθώς και έργα υποδομών για την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας. Την ενίσχυση των επενδύσεων με έμφαση στη μεταποίηση και τη βιομηχανία έθεσε ως κεντρικό άξονα του κυβερνητικού προγράμματος που θα παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία εν όψη των εκλογών της άνοιξης του 2027 ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας στο Μέγαρο Μαξίμου. Τόνισε ότι η βιομηχανία και η μεταποίηση αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα για μια πιο παραγωγική, ανταγωνιστική και ανθεκτική ελληνική οικονομία, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μπορεί να επιτύχει ακόμη ψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από τους σημερινούς. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθαίους κράτους, του ρουσφετιού, του παλοκομματισμού. Η μεταρρύθμιση του πρωτογενούς τομέα θα αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας, εφόσον μας εμπιστευτεί και πάλι ο ελληνικός λαός στις εκλογές του 2027, δήλωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στην παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας MyAgro. Μέσω της νέας εφαρμογής, οι αγρότες θα μπορούν να δηλώνουν τις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις τους προκειμένου να λάβουν τις προβλεπόμενες ενισχύσεις. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μεγάλη Χώρα στο Αγρίνιο. Έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροσκάφη και 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Φωτιά ξέσπασε και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αριοχώρη Μεσσηνίας. Στο σημείο επιχειρούν 2 αεροσκάφη, 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων και 5 οχήματα. Σε εξέλιξη βρίσκεται από ειδικά κλιμάκια η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε κατοικίες και υποδομές στις πληγήσεις περιοχές της Αττικής. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο, σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθούν οι αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό. Στο μεταξύ απολογούνται οι δύο συλληφθέντες για την καταστροφική πυρκαγιά. Πρόκειται για τον 68χρονο ιδιοκτήτη της εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος, αλλά και τον τεχνικό υπεύθυνο του έργου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και περιοχές της Εύβοιας και της Βιωτίας. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων ασκήθηκε σε βάρος του 26χρονου για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σε παθολογικά αιτία οφείλεται ο θάνατος του 90χρονου που εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε καταψύκτη στον Μιστρά, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή. Για την υπόθεση έχει προφυλακιστεί ο 55χρονος γιος του, ο οποίος παραδέχτηκε στις αρχές ότι έκρυψε τη σωρό του πατέρα του προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή του. Σε εξέλιξη αιτήσει συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Σήμερα μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα όσοι έχουν αφημί που λύγει σε 3 και 4. Στη διεθνή επικαιρότητα, ανησυχία στην Γερμανία για το ντρόν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας αλλά και η σύγκρουση αεροπλάνου ταχυμεταφορικής εταιρείας με άγνωστο αντικείμενο στον αέρα. Οι πυροτεχνουργοί επιβεβαίωσαν ότι το ντρόν περιείχε εκρηκτικό μηχανισμό, ενώ η υπόθεση παραπέμφθηκε σε εισαγγελείς και ανακριτές που ειδικεύονται σε θέματα εξτρεμισμού, τρομοκρατίας και εγκλημάτων με πολιτικά κίνητρα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 παρατέταρτο, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ στην Τούμπα στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο καιρός αύριο στην Αττική έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Αγγελική Λάζου.

0: Γεια σας, καλώς ήρθατε. 2 και 6 πρώτα λεπτά, Αλφα Radio 989. Είμαι ελαφρώς σοκαρισμένη. Περίμενα, όπως σας είπα, ότι θα κάνουμε μια πολύ ωραία συζήτηση για τις τέχνες και τα γράμματα που τόσο λείπουν από τη ζωή μας με τον κύριο Σπύρο Κακατσάκη. Και δεν σας κρύβω ότι ανοίγοντας την πόρτα για να τον υποδεχτώ, περίμενα να βρω έναν κύριο μεσήλικα. Έτσι λίγο κάπως να έχει μια αυτό, λέω θα αρχίσουμε τώρα τα ακαδημαϊκά κλπ. Και βλέπω έναν νεότατο κύριο και χαίρομαι πάρα πολύ, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρίσκω, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τα κοπλιμέντα με το καλημέρα σας.
0: Καλή, δεν είναι κοπλιμόνι, είναι η πραγματικότης. Τι, δεν θα τα πούμε τώρα αυτά, επειδή δεν υπάρχει εικόνα, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε.
1: Σας ευχαριστώ
0: σήμερα
1: πάρα
0: τώρα,
1: πολύ.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στεναχωριέμαι πολύ. Είμαι ανάμεσα σε δύο πολύ νέους, αλλά δεν πειράζει. Γιατί έχω εσάς εδώ που θα μου στείλει. Τι κοιτάς, παιδί. Έχουμε και αλλαγή σκητάλη. Θάνος Μπούπας απέναντι, μάγος των πλήκτρων. Θεάφροδίτης Ημίτη επιλέγει τις μουσικές. Θα βάλουμε και κανένα τραγουδάκι. Καλώς ήρθατε, λοιπόν.
1: Καλώς σας βρίσκω και πάλι.
0: Δεν είσαστε όμως μόνο συγγραφέας εσείς.
1: Όχι. Όχι, είμαι και διδάσκων νομικά μαθήματα λόγω της δικηγορικής μου ιδιότητας. Είμαι λοιπόν δικηγόρος και ταυτόχρονα διδάσκω νομικά μαθήματα, ιδιωτικό δίκαιο, αστικό, εμπορικό, πολιτική δικονομία, αν τέλος πάντων κάποιοι ακροατές μας είναι πιο καταρτισμένοι στα νομικά, για τους υποψήφιους για τη σχολή, Εθνική Σχολή Δικαστών, Εισαγγελέων, Νομικών Συμβουλίων του Κράτους κλπ.
0: Ωραία, άρα τώρα ξέρουμε σε ποιον θα κάνουμε επίθεση για τη δικαιοσύνη.
1: Είμαι στη
0: διάθεσή
1: σας. Άρα
0: τους διδάσκετε πώς θα μας πάνε τα νεύρα.
1: Ας πούμε πώς θα απονείμουν δίκαιο.
0: Ναι, συμβαίνει όμως αυτό.
1: Κοιτάξτε. Καταλαβαίνω την αναφορά σας στην κρίση των θεσμών και της δικαιοσύνης. Νομίζω ότι ζούμε μια εποχή που εν γέννη υπάρχει μια μεγάλη προβληματική για όλους τους θεσμούς. Και λογικό είναι να παίρνει μπάλα και τη δικαιοσύνη. Εγώ βέβαια ως συλλειτουργός από το δικό μου μετερίζει και ίσως και ως ρομαντική φύση θα σας πω ότι πιστεύω πολύ στον θεσμό της δικαιοσύνης. Ίσως πιο πολύ από τους υπόλοιπους θεσμούς. Γιατί απαρτίζεται από ανθρώπους που αφενός έχουν κοπιάσει πολύ για να φτάσουν σε αυτό το λειτουργήμα και αφετέρου αφιερώνουν πάρα πολύ χρόνο από την καθημερινότητά τους και από τη ζωή τους. Ναι, είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να γίνονται και λάθη. Mm-hmm. Όποιος δραστηριοποιείται σε οποιοδήποτε τομέα θα κάνει λάθη. Έτσι λοιπόν και η δικαιοσύνη που απαρτίζεται από ανθρώπους θα συμβεί το λάθος, αλλά είμαι πεπισμένος ότι το λάθος αυτό είναι αποτέλεσμα αμέλειας και όχι δόλου.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς τώρα διδάσκετε νέους ανθρώπους που θέλουν να γίνουν δικαστές, δηλαδή να φτάσουν στο ανώτατο επίπεδο που μπορεί να φτάσει ένας δικαστικός λειτουργός. Τι σας λένε, τι αγωνίες μοιράζονται μαζί σας?
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι οι νέοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλη αγωνία. Καταρχάς, η ζωή έτσι όπως έχει διαμορφωθεί δημιουργεί μια τεράστια ανασφάλεια. Σας άκουγα και πριν, νομίζω από την ώρα που κοιμόμαστε μέχρι να ξυπνάμε και όλη την καθημερινότητά μας ζούμε μια διαρκή αγωνία επιβίωσης, οικονομικής αλλά και προσωπικής. Μπορεί κάποιος να πάει μια βόλτα στο δάσος και να βρεθεί τελικά να είναι περικυκλωμένος από τη φωτιά. Αυτό από μόνο του δημιουργεί ένα τεράστιο άγχος. Πολλό δε μάλλον το άγχος της οικονομικής επιβίωσης. Νέοι επιστήμονες με όνειρα και φιλοδοξίες που αντιμετωπίζουν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα και επαγγελματικής αποκατάστασης και ηθικής βέβαια αποκατάστασης. Το δικαστικό λοιπόν είναι μια διαδρομή πολύ, θα την έλεγα, ρομαντική. Τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, όσο και αν ακούγεται ίσως λίγο πεδαριώδες, εμένα μου φαίνεται πολύ ρομαντικό και σπουδαίο. Όταν ένας νέος άνθρωπος λοιπόν επιλέγει να ακολουθήσει αυτή τη διαδρομή, είναι πολύ συνειδητοποιημένος, γιατί ξέρει ότι είναι μια διαδρομή δύσκολη, ανηφορική, απαιτεί πάρα πολύ κόπο. Προφανώς οι εξετάσεις είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικές, αλλά το καθήκον που αναλαμβάνει στη συνέχεια είναι τόσο μεγάλο, τόσο κορυφαίο. Κρίνεται η ζωή των ανθρώπων από τα δικά του τα χέρια, από τη δική του την κρίση, η ελευθερία του, η πορεία του οικονομική. Και φανταστείτε, σε μια πολύ έτσι θεωρητική κατάσταση αυτή τη στιγμή να σας έλεγαν ότι σας φέρουν ενώπιόν σας έναν κατηγορούμενο και θα αποφασίσετε αν σήμερα το βράδυ θα κοιμηθεί στη φυλακή ή όχι. Δεν είναι σπουδαίο αυτό?
0: Είναι, αλλά κοιτάξτε, εγώ προχείρως θα σας πω ότι έχω αρκετούς που θα τους έβαζα χωρίς δεύτερη σκέψη στη φυλακή.
1: Συμφωνώ.
0: Πολύ εύκολα, δηλαδή δεν θα χρειαζόταν ανακριτής και εισαγγελέας, τίποτα. Είναι ξεκάθαρα κάποια πράγματα. Βέβαια, εδώ είναι λίγο που αυτό που πολλές φορές λέμε το κοινό περί δικαίου αίσθημα και την απονομή δικαιοσύνης. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Αυτό δηλαδή που εμένα με ικανοποιεί ως πολίτη, χωρίς. Γιατί συνήθως δεν έχουμε και όλα τα στοιχεία, μπορεί να μην. Συσχετίζεται με την απόφαση που θα βγει στο τέλος της ημέρας και εκεί νιώθω ότι δεν λειτουργεί δικαιοσύνη. Και νομίζω ότι εκεί κάπως πρέπει και εσείς να βοηθήσετε να καταλάβουμε την ειδοποιώ διαφορά.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι εκ των πραγμάτων οι αναφορές που κάνουμε τώρα είναι αναφορές πολύ συγκεκριμένες που έχουν βγει και στον τύπο φυσικά και έχουμε διαμορφώσει μια άποψη από την ενημέρωση τη δημοσιογραφική. Φανταστείτε όμως ότι καθημερινά ένας δικαστής δικάζει 30, 40, 50 ποινικές υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει πάρα πολύ ξεκάθαρη αποκρισταλωμένη άποψη και πρέπει μέσα από έγγραφα ή μάρτυρες να καταλήξει για το αν έχει τελεστεί ένα συγκεκριμένο έγκλημα και δεν μιλάω φυσικά μόνο για ανθρωποκτονία, μπορεί να είναι σωματικές βλάβες, μπορεί να είναι εξυβρίσεις, μπορεί να είναι απάτες.
0: Μπορεί να είναι οικονομικό σκάνδαλο.
1: Ακριβώς. Για να πάω λιγάκι και πιο πολύ στο δικό μου πεδίο εξαιτίας του γεγονότος ότι ασχολούμαι πιο πολύ με το ιδιωτικό δίκαιο, θα σας πω χαρακτηριστικά κάτι που στα δικά μου τα χρόνια ίσχυε και πλέον ευτυχώς λόγω της εξέλιξης της ιατρικής επιστήμης δεν συμβαίνει πια. Φανταστείτε πόσες φορές προέκυπτε ζήτημα προσβολής πατρότητας ενός παιδιού που ο δικαστής, όταν δεν είχε τα ιατρικά τεστ των DNA, έπρεπε να καταλήξει σε ποιον παιδί είναι το συγκεκριμένο. Και φανταστείτε λοιπόν ότι μπορεί οι δικαστές να εξαναγκάζονται να μπουν στη διαδικασία να βλέπουν φωτογραφίες των υποψηφίων πατεράδων σε σχέση με το παιδί για να καταλήξουν σε ποιον θα το δώσουν. Αυτό είναι
0: συγκλονιστικό, βέβαια. Είναι συγκλονιστικό.
1: Ευτυχώς η ιατρική επιστήμη βοήθησε ώστε να μην μπαίνει σε αυτό το ηθικό δίλημα ο δικαστής. Αλλά για φανταστείτε ότι εγώ στα δικά μου τα χρόνια που δεν υπήρχε τεστ DNA, μπαίναμε σε μια διαδικασία και μας μάθανε οι καθηγητές μας για τα τεκμήρια, πότε έγινε πιθανώς η συνουσία κτλ. Για να καταλήξουν σε ποιον ανήκει το παιδί εντός αγωγικών.
0: Ναι, αλλά να σας πω τώρα κάτι. Καλά σας κάνανε, γιατί έτσι καταλήξαμε, τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό και φαντάζομαι σε πάρα πολλούς πολίτες, ισχύει αυτό. Δηλαδή, η νομική για μένα είναι η πιο ολοκληρωμένη επιστήμη που υπάρχει.
1: Είναι πολύ ολοκληρωμένη επιστήμη, αλλά φανταστείτε ότι είναι μια επιστήμη που γεννήθηκε στο μυαλό μας. Δεν είναι μια επιστήμη που υπάρχει στη βιωτική πραγματικότητα. Είναι ένα θεωρητικό κατασκεύασμα, αποκλειστικά θεωρητικό κατασκεύασμα. Και ίσως αυτό που σήμερα εμείς θεωρούμε δίκαιο, πριν από 500 χρόνια να ήταν άδικο. Ή το αντίστροφο.
0: Ναι, αλλά θα μπορούσε μια κοινωνία ή όποια κοινωνία βάλετε στο μυαλό σας, μέσα στην πάροδο του χρόνου. Δηλαδή, πιάστε το όπου θέλετε. Πιάστε το από όποιον αιώνα θέλετε. Θέλετε από τον 17ο, θέλετε από τον 18ο, πάρτε το από όποιο αιώνα. Θα μπορούσε μια κοινωνία με τα όποια χαρακτηριστικά της, με την πολυπλοκότητά της, να δομηθεί και να μπορεί να λειτουργήσει χωρίς να υπάρχει το δίκαιο?
1: Όχι. Νομίζω ότι αυτό ξεκίνησε ήδη από τα πρωτόγονα χρόνια. Εκ των πραγμάτων έπρεπε να βρεθούν κανόνες συνύπαρξης και συμβίωσης των ανθρώπων. Απλώς νομίζω ότι μπορούμε να καταλάβουμε ότι με το πέρασμα των χρόνων η ηθική παίρνει τη μορφή του κανόνα δικαίου. Να σας πω, ας πούμε, πολύ χαρακτηριστικά ότι πριν από όχι πολλά χρόνια, ίσως αν πω έναν αριθμό να φανεί περίεργο, αλλά πριν από 20 χρόνια, ας πούμε, για το κράτος δικαίου μπορεί, ας πούμε, η ομοφιλοφιλία να ήταν λόγος αποκλήρωσης ενός προσώπου. Ο πατέρας, δηλαδή, η μητέρα μπορούσε να αποκληρώσει το τέκνο του, θεωρώντας ότι αυτό διάγει βίο άτιμο ή ανήθικο. Κάτι που σήμερα δεν φαίνεται δυνατό να συμβεί. Αυτή η μετάβαση λοιπόν του τι είναι ηθικό και τι όχι και πώς αυτό το στοιχεία της ηθικής μετουσιώνονται σε δίκαιο είναι αυτό που σας είπα ότι είναι ένα θεωρητικό κατασκεύασμα και δεν έχει μια βιωτική εμπειρική πραγματικότητα που είναι κοινώς αποδεκτή.
0: Ευτυχώς όμως που υπάρχει αυτό, ευτυχώς που αλλάζουν τα πράγματα. Γιατί τώρα, εντάξει, βέβαια, εγώ είχα την τύχη να μεγαλώσω σε έναν αιώνα που κάπως είχαν πάρει μια μορφή. Αλλά καταλάβαινε ότι είναι, θα το πω σχρός, μου επιτραπεί ο όρος, το να κρίνεται η σχέση των γονέων με το παιδί σύμφωνα με την ερωτική του επιλογή. Αυτά δηλαδή είναι. Τι
1: δεν
0: να
1: θα
0: πω.
1: Διαφωνήσω, αλλά φαντάζομαι ότι αν αυτή την κουβέντα την ανοίγαμε πριν από 40 χρόνια δεν θα ήταν.
0: Μα πάλι, εγώ θα την άνοιγα, δεν, μην νομίζετε.
1: Ναι, όχι, δεν μιλάω για εμάς, τώρα μιλάω γενικότερα στην κοινωνία. Ή σας άκουγα προηγουμένως που μιλούσατε για τα ζώα. Ο νόμος για την προστασία των ζώων είναι πάρα πολύ πρόσφατος.
0: Ναι,
1: δηλαδή, πριν από 30 χρόνια το ζώο αντιμετωπίζονταν ως πράγμα. Αποκλειστικά ως πράγμα. Και στο πέρασμα των χρόνων, ο πολιτισμός έδειξε ακριβώς την ανάγκη ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί διαφορετικά το ζώο από το αυτοκίνητο.
0: Ναι, τώρα βέβαια να σας πω κάτι. Θέλει και πολύ μυαλό αυτό. Δηλαδή, πρέπει να το κάνουμε δίκαιο. Θα μου πεις πρέπει, γιατί ο καθένας το μυαλό του το έχει χωριστά, ναι. Αυτή η εμπειρία σας είναι που σας οδήγησε να γράφετε βιβλία ή ο ρομαντισμός με τον οποίο αντιμετωπίζετε τη ζωή?
1: Κοιτάξτε, υπήρξε σίγουρα ένας ρομαντισμός που προϋπήρξε της νομικής επιστήμης. Απλώς η επιστήμη βοήθησε τόσο πολύ στο να ανοίξει αυτός ο ρομαντισμός και να πάρει ουσιαστική σημασία μέσα μου. Οπότε άρχισε να πνίγεται η πληροφορία. Από τις υποθέσεις που διαχειριζόμουν, που διάβαζα, που μου έλεγαν συνάδελφοι, άρχισα να αισθάνομαι την ανάγκη ότι με κάποιο τρόπο αυτά θα πρέπει να επικοινωνηθούν στο ευρύτερο κοινό, χωρίς βέβαια να έχουν επιστημονικό πεδίο, να γίνει πιο ανθρώπινο, αλλά να είναι ιστορίες που θα φέρω τον αναγνώστη στο ηθικό δίλημα ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Φανταστείτε ότι ένας δικηγόρος, όταν αναλαμβάνει μια υπόθεση, είναι η φωνή του πελάτη του. Και κάθε ένας εξ ημών έχει μια δικαιολογία για τον εαυτό του, για αυτό που τέλεσε. Όλοι έχουν μια δικαιολογία, μια αιτιολογία, μια απολογία. Άλλο αν δεν την αποδέχεται το ευρύ κοινό. Μέσα λοιπόν από τη συγγραφή αποφάσισα σε όλα τα βιβλία μου, είτε είναι καθαρά δικαστικά είτε όχι, ψυχολογικά, κοινωνικά, ότι θα βάζω συμπεριφορές ανθρώπων και μέσα από τη δική τους τη φωνή θα προσπαθούν να δώσουν την απολογία στον κόσμο και εκείνος να καταλήξει τελικά το κοινό που θα διαβάσει το ανάγνωσμα ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο.
0: Ναι, αλλά τώρα με συγχωρείτε, εγώ θα διαφωνήσω σε ένα πράγμα, γιατί όταν το μεταφέρετε ως απολογία εκεί κάνετε το εξής: επικαλείστε στην πραγματικότητα το συναισθηματικό μας και το θυμικό μας στοιχείο, ώστε κάπου να δικαιολογήσουμε ακόμα και το μεγαλύτερο έγκλημα, στο οποίο δεν διαφωνώ. Πρέπει να το πω, γιατί αλλιώς θα είχαμε ένα άλλο τύπου δίκαιο. Εδώ το δυτικό δικαιακό σύστημα κυρίως επιθυμεί να μην υπάρξει ούτε μισός άνθρωπος στη φυλακή, με την υποψία ότι μπορεί και να μην έχει κάνει το αδίκημα, από το να τον βάλεις και βλέπουμε τι θα γίνει. Αλλά είναι πάρα πολύ αυτό που κάνετε. Με συγχωρείτε.
1: Ακριβώς.
0: Θα μας κάνετε όλους δηλαδή να υποστηρίζουμε.
1: Σε καμία περίπτωση. Το αντίθετο. Απλώς θέλω να φέρω τον αναγνώστη στα παπούτσια ενός ανακριτή, ενός ποινικού δικαστή, ενός εισαγγελέα. Γιατί αυτό αντιμετωπίζει και ο ανακριτής και ο εισαγγελέας και ο δικαστής, την απολογία ενός ανθρώπου ο οποίος δεν έρχεται και δεν μπαίνει μέσα στην δικαστική αίθουσα με τσαμπουκά. Μπαίνει και αυτός σαν βρεγμένη γατούλα να έρθει να πει και να αιτιολογήσει το τι έκανε και γιατί το έκανε.
0: Υπάρχει όμως μια διαβάθμιση, δεν υπάρχει? Είναι άλλο πράγμα αυτό που λέγαμε παλιά, δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει και οι όροι βέβαια, το έγκλημα βρασμό ψυχής ή το έγκλημα πάθους, με μια στοχευμένη δολοφονία που θα σχετίζεται με οικονομικό όφελος ή με οτιδήποτε άλλο. Ή τα τελευταία χρόνια αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει. Εντάξει, εμείς τώρα μιλάμε για την Ελλάδα, γιατί μας είναι λίγο ξένο αυτό, λίγο. Κάπως μας έχει πιάσει απροετοίμαστος αυτό που συνέβαινε όλα τα προηγούμενα χρόνια στο εξωτερικό και δίνουμε μία έμφαση. Μήπως όμως αυτή την έμφαση τη δίνουμε με το λάθος τρόπο? Μην μου το πείτε τώρα, γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα και δεν θέλω να σας διακόψω. Και όταν γυρίσουμε, πριν μου απαντήσετε σε αυτό, θέλω να μας πείτε πόσα βιβλία έχετε γράψει, για να ξέρω αν πρέπει να κρατήσω ένα επίπεδο ή να δω πόσους θα αθώσουμε σήμερα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
4: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
3: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
4: Σε περνά στην κορυφή.
3: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
4: Γιατί όποιος γυρίζει,
0: κερδίζει.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Να βάλω λίγο τα γυαλάκια μου. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στο 6947-989-989 το Viber και ο Νέρ Παπάκι Αλφαρέντιο 989.gr. Τα είπα όλα γιατί με έχει συνεπάρει εδώ ο κύριος Κακατσάκης. Ο κύριος Σπύρος Κακατσάκης είναι καθηγητής νομικών αυτής της σπουδαίας επιστήμης. Δηλαδή προετοιμάζει τους δικαστές και τους ανακριτές, καταλαβαίνω. Αλλά επειδή είναι ευαίσθητος άνθρωπος, είναι και συγγραφέας. Η ανάγκη βεβαίως της συγγραφής προκύπτει όχι μόνο από το ρομαντισμό του, έτσι δεν είναι κύριε Κακατσάκη, αλλά και από κάτι άλλο που δεν θα το σκεφτόταν κανείς πολύ εύκολα, από το να επιχειρήσετε να μας βάλετε και εμάς ως αναγνωστικό κοινό στα παπούτσια του δικαστού, τον οποίο πάντα τον έχουμε εύκολο στην κρίση.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Η αλήθεια είναι ότι όταν είσαι απ' έξω, σκέφτεσαι ότι υπάρχουν κάποιοι θεσμοί, κάποιοι ρόλοι, κάποιες εξουσίες που πρέπει να είναι άμεμπτες και αλάνθαστες. Οπότε τι κάνω, βάζω τον αναγνώστη μέσα στο κλειστό δωμάτιο, στο γραφείο του ανακριτή, να δει τι βιώνει ο ανακριτής ως άνθρωπος, με την ανθρώπινη υπόστασή του, τις αγωνίες του, τις σκέψεις του, την ώρα που ακούει, ας πούμε, την απολογία του κατηγορουμένου, τι σκέφτεται στο πίσω μέρος του μυαλού του. Βάζει τον εαυτό του στη θέση του. Βάζει το παιδί του, ότι θα μπορούσε να είναι το παιδί του αυτός που είναι απέναντί του. Και ότι έχει παρασυρθεί. Και όλα αυτά. Είναι συγκλονιστικό το ότι η εξουσία που του δίνει το κράτος στα χέρια του πρέπει να μετουσιωθεί άμεσα σε μια εξουσία που είναι επιδραστική στη ζωή των τρίτων. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και επειδή πολλοί μαθητές μου έχουν ήδη ασκούν τα καθήκοντά τους, πολλές φορές σε ανθρώπινο επίπεδο που συζητάμε, τους ρωτώ, όταν γυρίζετε το βράδυ σπίτι σας, είσαστε σίγουροι και ασφαλείς ότι απονείματε δικαιοσύνη και ότι εσείς κοιμάστε στα σεντόνια τα καθαρά σας και κάποιος μπορεί να το έχετε στερήσει στην ελευθερία? Ξέρετε, ακόμα και αν είναι πεπισμένοι ότι αυτό που έκανε ήταν το ορθό, 100% αυτό που λέγαμε και πριν το διάλειμμα. Πάλι ένα μικρό σαράκι υπάρχει ότι η εξουσία που μου έδωσε η πολιτεία μου έδωσε τη δυνατότητα να στερήσω από έναν άνθρωπο τη δυνατότητα να κοιμηθεί σπίτι του, έστω και αν αυτός είναι ο χειρότερος εγκληματίας.
0: Ναι. Τώρα όμως, με αφορμή αυτό που λέτε, θα πάρω μία πάσα από το φίλο μας το Θόδωρο, που έχει στείλει ένα μήνυμα. Και βέβαια αυτό είναι ένα δείγμα, συμβαίνει πάρα πολύ συχνά στην κοινωνία. Και αυτό είναι ένα δείγμα, συμβαίνει πάρα πολύ συχνά στην κοινωνία. Και είναι και ίσως και μία εχμή.

0: μέχρι που την τελευταία φορά κατάφερε να δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη φωτιά. Αυτός ο άνθρωπος, καταλαβαίνουμε ότι συλλαμβάνεται από τις αστυνομικές αρχές, οδηγείται στον ανακριτή, λέει ό,τι έχει να πει και μετά ο ανακριτής με τον εισαγγελέα αποφασίζουν αν θα τον προφυλακίσουν ή αν θα τον αφήσουν ελεύθερο με περιοριστικούς όρους. Όταν λοιπόν αυτός ο πολίτης, όποιος πολίτης, μη σταθούμε τώρα στο 44χρονο, είναι η αφορμή αυτό να κάνουμε την κουβέντα. Αν ένας πολίτης συλληφθεί πολλές φορές για το ίδιο αδίκημα και αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και στο τέλος καταφέρει και σκοτώσει, είναι δηλαδή σαν αυτά τα περιστατικά της βίας, ενδοοικογενειακής βίας και όχι μόνο, με το σύντροφο που σε δέρνει μία, σε δέρνει δύο, σε δέρνει τρεις, τον συλλαμβάνουμε, τον αφήνουμε ελεύθερο και στο τέλος σε σκοτώνει. Εκεί αυτή η ευθύνη του δικαστού δεν πρέπει να έχει και ένα αποτύπωμα σε βάρος του δικαστού? Δηλαδή ένας δικαστής που σε έχω συλλάβει εγώ εσάς, κύριε Κακατσάκη, έχετε κάνει μια φορά το ένα πράγμα, λέω εντάξει θα στη χαρίσω γιατί είμαι καλός άνθρωπος, το κάνεις δεύτερη φορά, στην ξαναχαρίζω γιατί είμαι καλός άνθρωπος, την τρίτη που θα σου την έχω χαρίσει και εσύ μετά θα σκοτώσει έναν άνθρωπο, εγώ θα έχω κάποια επίπτωση ή οι επιπτώσεις αφορούν μόνο τους πολίτες?
1: Λοιπόν, θα σας απαντήσω. Θα ξεκινήσω από την αφετηρία ότι το ζήτημα της επικίας της δικαιοσύνης δεν είναι, ας πούμε, πρόβλημα της δικαιοσύνης, της δικαστικής δηλαδή εξουσίας, αλλά της νομοθετικής. Ο δικαστής τηρεί και διέπεται από ένα δικαιικό σύστημα, όπως αναφέρατε, από κώδικες και από νόμους, οι οποίοι του υποδεικνύουν ποια θα πρέπει να είναι η κρίση του σε συγκεκριμένη συμπεριφορά. Άρα λοιπόν, αν το ποινικό μας δίκαιο είναι επικές ή όχι και η μεταχείριση των αυτουργών είναι επικής ή όχι, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το συζητήσουμε όχι στην απονομή της δικαιοσύνης, αλλά στην θεσμοθέτηση της. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αυτό αφορά σε άλλη εξουσία, στην νομοθετική και όχι στην δικαστική. Τώρα από εκεί και μετά, το ότι ο δικαστής πολλές φορές μπορεί να κρίνει ενάντια στη συνείδησή του, εξαναγκαζόμενος όμως να εφαρμόσει το δίκαιο, είναι ένα ζήτημα το οποίο ναι, μπορούμε να το δούμε. Δηλαδή μήπως τελικά το ποινικό μας σύστημα είναι πιο επικές από ό,τι θα έπρεπε και θα πρέπει να αυστηροποιηθεί. Φυσικά σε αυτό το σημείο να πω ότι υπάρχουν και πάρα πολλές αντίθετες απόψεις που λένε ότι δεν είναι η αυστηροποίηση αυτή που θα δημιουργήσει έναν καλύτερο κόσμο, αλλά η παιδεία.
0: Ναι, αλλά η παιδεία θέλει πολύ χρόνο για να αποδώσει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εγώ συμφωνώ. Είμαι πάντα υπέρ της παιδείας και θυμάμαι όταν το 2000 ξεκινούσα και που δούλευα τότε. Θεωρούσα ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό να ανοίξουμε μια πολύ σοβαρή συζήτηση για τα τροχαία δυστυχήματα. Μου έλεγαν πάρα πολύ ότι χρειάζεται παιδεία. Μάλλον εγώ θεωρούσα ότι πρέπει να μπει στα σχολεία. Και μου έλεγε ένας συνάδελφός μου, ο Γιώργος Μαλούχος, που δουλεύαμε μαζί τότε, μου λέει: ναι, το καταλαβαίνω αυτό που μου λες, αλλά η παιδεία δεν θα την ξεκινήσει σήμερα και αύριο θα έχει αποτέλεσμα. Θέλει ένα χρόνο να επιδράσει, να γίνει κουλτούρα, να περάσει το υποσυνείδητο. Άρα χρειάζεται καταστολή. Εγώ γενικά ήμουν πάντα κατά της καταστολής και υπέρ της παιδείας. Μεγαλώνοντας όμως, διαπιστώνω ότι χρειάζεται κάποια στιγμή, έστω και πυροσβεστικά, να πάρεις μέτρα καταστολής, ώστε να δημιουργήσεις ένα άγχος στον άλλον, ότι όπα, εντάξει, τώρα πόσες φορές να πληρώσω τα 200 και τα 500. Και θυμάμαι τότε και τον Ιαβέρη, που το έκανα μια φορά τη βδομάδα, είχα εγώ εκπομπή για το αυτοκίνητο και την ασφάλεια. Και τότε ήταν πάρα πολλά τα τροχιά. Δεν τους δίναμε σημασία. Δεν παίζαν στα δελτία. Έπρεπε να είναι πολύ νεκρά. Αλλιώς δεν ασχολιόταν κανένας. Και εγώ είχα πάντα αυτή την ευαισθησία και έλεγε ο Ιαβέρης ότι ο Έλληνας μόνο από την τσέπη του καταλαβαίνει. Πρέπει να του πεις τόσο πρόστιμο, αλλιώς δεν καταλαβαίνει. Και δεν ήθελα να το πιστέψω, κύριε Κακατσάκη, να σας πω την αλήθεια, μέχρι που διαπίστωσα ότι τα πρόστιμα που επιβάλλει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τους σωρωμένους ανεγκέφαλους έχουν πιάσει τόπο. Ναι. Δηλαδή γίνονται πια έλεγχοι και εκεί που ήταν όλοι η ντύρλα, μάνα μου, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Συγγνώμη κιόλας, αλλά έτσι λέγανε. Τώρα έχουν λίγο συμμορφωθεί.
1: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα η καταστολή είναι απαραίτητη, γιατί αλλιώς υπάρχει ασυδοσία. Αλλά δεν θα πείραζε κάποια στιγμή να αποφασίσουμε ότι θα επενδύσουμε στην παιδεία και ας δούμε το αποτέλεσμα στα 30, στα 40 χρόνια.
0: Θέλουν οι γονείς αυτή την επένδυση. Τώρα σας ρωτάω ως συγγραφέα. Όχι ως καθηγητή. Δεν μας είπατε βέβαια τα βιβλία που έχετε γράψει. Γιατί θα δώσουμε και ένα, δεν θα δώσουμε.
1: Οπωσδήποτε θα δώσουμε και ένα. Και νομίζω έτσι όπως το πηγαίνουμε τώρα, μάλλον θα πρέπει να δώσουμε το τελευταίο που είναι και το γνήσιο.

0: δικαστικό θρίλερ, το ανακρίνοντας το σκοτάδι από τις εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο.
1: Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ έξυπνος τίτλος. Όταν μου το έστειλε η Άτζηλου, είναι πανέξυπνος τίτλος.
0: Και εγώ νομίζω ότι είναι πολύ έξυπνος, γιατί το σκοτάδι, όταν μιλάμε για σκοτάδι, μιλάμε για ένα μεγάλο ανακριτικό γρίφο. Και μάλιστα, χαριτολογώντας, βάζω στους αναγνώστες μου ένα γκάλο που όταν τελειώνει το βιβλίο να απαντήσουν, να μου στείλουν μήνυμα αν είναι αθώος ή ένοχος τελικά το πρόσωπο που εμπλέκεται όλη αυτή την ιστορία, γιατί είναι πολύ ωριακή η συνθήκη και διχάζεται το αναγνωστικό κοινό. Και αυτό είναι που με τρελαίνει εμένα. Μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι τους υποβάλλω σε αυτή τη βάσανο.
1: Βέβαια, καταρχάς και μόνο από τον τίτλο, γιατί το σκοτάδι μπορεί να είναι το σκοτάδι του καθενός μας.
0: Ακριβώς αυτό είχα και εγώ στο μυαλό μου. Όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν και από ένα σκοτάδι. Όπως όλοι μας.
1: Μήπως είστε καινούρια Αγκάθα Κριστή?
0: Μήπως θα περιμένω κανένα από.
1: Αχ, είναι τα αγαπημένα μου. Δεν χάνω. Βλέπω μόνο για να καταλάβω ποιος είναι ο δολοφόνος πριν το πει ο Πουαρό. Μ' αρέσουν αυτοί οι γρίφοι. Νομίζω ότι σε κρατάνε σε. Τώρα, όσο περνάνε και τα χρόνια, θα τους βάλω και πιο πολύ στη ζωή μου. Γιατί διαβάζω, οι μελέτες λένε ότι αν παίζεις μπιρίμπα και λύνεις παζλ, θα γλιτώσεις το Αλτσχάιμερ.
0: Βέβαια.
1: Καμία. Δεν υπάρχει.
0: Ναι, όχι, δεν ισχύουν.
1: Για μένα αποκλείεται. Θα το κάψω με τη μία.
0: Πολύ λυπηρό.
1: Λοιπόν, ωραία. Άρα δίνουμε αυτό το βιβλίο.
0: Φυσικά. Όποιος αναγνώστης μας θέλει από τους ακροατές, το ανακρίνοντας το σκοτάδι.
1: Στέλνετε στο 6947-989-989. Γράψτε βιβλίο, τίποτα άλλο. Και μόλις λίγο πριν τελειώσουμε, θα ανακοινώσουμε ποιος είναι ο νικητής. Θα επικοινωνήσει ο εκδοτικός οίκος μαζί σας για να το παραλάβετε. Ωραία, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 2:30. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι την κορυφή της ώρας. Έχω τη χαρά σήμερα να έχω εδώ στο ραδιοθάλαμο μέσα στα μέσα του Αυγούστου τον κύριο Σπύρο Κακατσάκη. Δίνουμε ένα βιβλίο, το επαναλαμβάνω. Το ανακρίνοντας στο σκοτάδι, και άμα βρείτε άκρη, γράψτε μου. Σε μένα μπορεί και να μην γράψετε, αλλά στον κύριο Κακατσάκη όμως θα στείλετε να πείτε ποιος ήταν ο ύποπτος της ιστορίας. 6-9-47-9-89-9-89. Στέλνετε τη λέξη βιβλίο και λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής θα σας πούμε ποιος είναι ο τυχερός. Θα ενημερώσουμε και τον εκδοτικό οίκο για να επικοινωνήσει μαζί σας για να το παραλάβετε. Ωραία, μ' αρέσει που κινείστε στα σωστά βήματα. Τη Αγκάθα Κρίστη. Μας λείπει αυτό, να ξέρετε, κύριε Κακατσάκη. Μας λείπει πάρα πολύ. Μας λείπουν και τέτοια σενάρια στην τηλεόραση ως σύριαλ. Μας λείπουν στο θέατρο πάρα πολύ τέτοια σενάρια. Χωρίς να υποτιμώ βεβαίως όλα τα βιβλία που έχουν κυκλοφορήσει, αλλά είναι, ξέρετε, έλεγα και το μεσημέρι που ξεκινούσα, ότι πρέπει να ακολουθούμε και λίγο τις ταχύτητες που αναπτύσσουν οι κοινωνίες. Άρα πολλά πράγματα φαντάζουν ξεπερασμένα, όσο και να αγαπάς τον Τσέχοφ για παράδειγμα. Καλά κάνεις, ξαναδιάβασέ τον, αλλά δες και κάτι πιο σύγχρονο για να μπορείς να παραλληλιστείς με αυτό που συμβαίνει.
1: Βέβαια, χρειάζεται μια γέφυρα. Και να σας πω την αλήθεια, και εγώ όταν αποφάσισα πρώτη φορά πλέον να δώσω κάτι σαν εκδοτικό οίκο, είπα ότι θέλω να γράψω αυτό που θα ήθελα ευχαρίστως να διαβάσω. Να είναι δηλαδή το βιβλίο που όταν θα μου το έκανε κάποιος δώρο θα έλεγα τι ωραίο, ας πούμε, τι ωραία συντροφιά μου κράτησε. Και επειδή σας άκουγα και πριν που αναφέρατε και τους Ρώσους συγγραφείς, είναι συγκλονιστικό ότι ένα βιβλίο είναι, όταν είναι διαχρονικό, όσες φορές και να το διαβάσεις θα ανακαλύψεις και άλλα πράγματα. Θα σας πω χαριτολογώντας ότι ένας αναγνώστης μου έστειλε ένα μήνυμα ότι διάβασε το Ανακρίνοντας το σκοτάδι 2 φορές. Μου είπε την πρώτη φορά μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά δεν ήμουν σίγουρος γιατί την περίοδο που το διάβαζα δεν ήταν πάρα πολύ καλή. Και επανήλθα να το διαβάσω όταν κάπως λίγο τα πράγματα, ας πούμε, καλυτέρεψαν, που δεν είχα καλυτερέψει από ό,τι μου είχε πει, αλλά τέλος πάντων. Και μου είπε ότι έχοντας πια φύγει από τη λογική της επίλυσης του ανακριτικού γρίφου και ξαναδιαβάζοντάς το, ανακάλυψα πράγματα, πληροφορίες και συναισθήματα που δεν τα είδα στην πρώτη ανάγνωση. Και αυτό εμένα με συγκίνησε ιδιαίτερα γιατί. Είναι αυτό που επεδίωκα και εγώ και επιδιώκω πάντα όταν δημιουργώ κάτι. Ένα έργο, ένα βιβλίο, μια θεατρική παράσταση. Θέλω να υπάρχουν πολλαπλά μηνύματα και ο κάθε ένας ανάλογα τη διάθεσή του και το συνέστημά του της δεδομένης στιγμής να ανακαλύψει και να γνωρίσει και κάτι διαφορετικό.
0: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι το βιβλίο λειτουργεί στις ζωές μας με τον εξής πολύ απλό τρόπο. Πρώτα το διαβάζουμε και δημιουργούμε τις εικόνες. Μετά μεγαλώνουμε, έχουμε τις δικές μας εικόνες, το ξαναδιαβάζουμε και κάνουμε τις αντιστοιχίσεις. Και μετά το ξαναδιαβάζουμε, όντας σε μια λίγο πιο όρημη ηλικία, και εκεί καταλαβαίνουμε το νόημα της ζωής. Αν ένα βιβλίο δεν μπορεί να λειτουργήσει με αυτούς τους όρους, είναι ένα βιβλίο που πάντα βέβαια είναι χρήσιμο να διαβάσεις κάτι, για ακόμα και ένα βίπερν ώρα να διάβαζες τότε, είχε μια αξία από το να διαβάσεις οτιδήποτε άλλο. Αλλά αν δεν λειτουργεί με αυτούς τους όρους το βιβλίο, δεν μπορεί να σε πάει παρακάτω. Και η μόνη μας ελπίδα είναι οι τέχνες και τα γράμματα. Δεν μπορεί να αναταχθεί μια κοινωνία, και εννοώ ηθικά και συναισθηματικά, εάν δεν έχει ισχυρό πολιτισμό. Και ο πολιτισμός για μένα δεν είναι τα μνημεία. Ο καυγάς που έγινε τώρα τελευταία για το ποιος θα το διαχειριστεί, πόσος με ενδιαφέρει, εδώ θα μείνει το μνημείο, δεν θα πάει πουθενά. Ο πολιτισμός είναι πώς αρχίζουν οι πολίτες να αντιλαμβάνονται τη ζωή τους, τις απαιτήσεις τους και πόσο ψηλά βάζουν τον πήχη. Αν αυτό δεν το καταφέρουμε να το φέρουμε στη ζωή μας, δεν έχει κανένα νόημα να συζητάμε το οτιδήποτε. Θα είμαστε στην ίδια κατάσταση, έρμεα, της μίας συνθήκης ή της άλλης. Άρα νομίζω ότι ο αναγνώστης σας πολύ καλά σας το έγραψε αυτό. Μάλλον το ότι καλυτέρευσε η κατάσταση εννοούσε ότι μπόρεσε να την αντιμετωπίσει.
1: Προφανώς.
0: Έτσι πιστεύω.
1: Γιατί ποτέ δεν βελτιώνει την κατάσταση. Εμείς είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις. Δυστυχώς ή ευτυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Και θα συμφωνήσω για τον πολιτισμό. Είναι δεδομένο και μακάρι, εδώ είναι η δική μου ευχή, μακάρι να διαβάζουμε περισσότερο. Ό,τι και αν διαβάζουμε θα μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Ας αφήσουμε λίγο το κινητό στην άκρη και ας πάρουμε να διαβάσουμε κάτι. Θα μας ανοίξουν λίγο περισσότερο και η φαντασία και η σκέψη.
0: Καταρχάς να σας πω κάτι, και μόνο που θα γυρίσεις τη σελίδα του βιβλίου, αυτή η μαγεία, αυτή είναι σαν να σου αφήνει μία επίγευση, σαν να έχεις δοκιμάσει ένα πάρα πολύ καλό κρασί, δεν ξέρω πώς είναι γιατί δεν πίνω, αλλά παρακολουθώντας και στις γιορτές κρασιού που πήγαινα σπιτσιρίκα, γιατί σας είπα ήμουν μεταξύ Δαφνίου και Δρομοκαϊτίου, οπότε δεν θα την κλείτωνα εύκολα. Πηγαίναμε λοιπόν εκεί πέρα στις γιορτές και έβλεπα και ως Σπαρτιάτισσα βεβαίως έχω πατήσει εγώ στα φίλη ως παιδάκι, δεν θέλετε να ξέρετε, αλλά καταλαβαίνω ότι κάπως έτσι είναι το βιβλίο, είναι σημαντικό να έχουμε το βιβλίο στη ζωή μας.
1: Η καλύτερη στιγμή μου είναι όταν ο εκδοτικός μου φέρνει το βιβλίο από το τυπογραφείο, μόλις που το έχει φέρει φρέσκο που λέω εγώ, από
0: ζεστό.
1: Το φούρνο.
0: Θεέ μου.
1: Και ανοίγω το πρώτο αντίτυπο. Εμένα, εγώ είμαι και πολύ σε αυτά, δεν ξέρω, νομίζω ότι το έχουν και άλλοι. Μυρίζω κατευθείαν τις σελίδες. Ακουμπάω τη μύτη μου στη σελίδα και μυρίζω αυτή τη φρέσκια τη σελίδα, τη ζεστή. Είναι η καλύτερη μου στιγμή. Και αυτό που γυρίζεις στη σελίδα, ξαναγυρίζεις πίσω. Okay, αντιλαμβάνομαι και ότι και τα audiobooks και τα e-books και τα λοιπά, αλλά εγώ λίγο σε αυτό είμαι πιο παραδοσιακός.
0: Εγώ είμαι πολύ παραδοσιακή, αλλά δυστυχώς είμαι και πολύ ηλικιωμένη. Και πλέον για να διαβάσω θέλω γυαλιά. Οπότε το ευχαριστιέμαι καλύτερα να σας πω την αλήθεια. Είτε στην παραλία που δεν χρειάζεται να φοράω γυαλιά, όσο μικρά και να είναι τα γράμματα, ή όταν έχω το χρόνο να πάω στη βεράντα μου. Γιατί με βασανίζουν πολύ τα γυαλιά. Μου χαλάνε το. Δηλαδή, εγώ μπαίνω με το που ξεκινάω ένα βιβλίο. Έχω μπει, είμαι πρωταγωνίστρια. Αλλά είμαι μια πρωταγωνίστρια που δεν φαίνεται. Παρατηρεί, παρακολουθεί και
1: δυσκολεύομαι.
0: Είναι αυτός που έχει βάλει την πετριά είμαι συνήθως, αλλά δυσκολεύομαι, ζορίζομαι. Δεν με βοηθούν τα μάτια μου.
1: Ένας αναγνώστης μου, επειδή τώρα είναι το τρίτο βιβλίο που κυκλοφόρησα, μου έστειλε ένα μήνυμα και μου λέει: μίκριναν τα γράμματα από το πρώτο βιβλίο.
0: Μεγάλωσες, αδερφέ, εδώ μαζί μου. Εσείς φταίτε όμως, μας έχετε πάρει στο λαιμό σας. Ακούμε για εσάς και λέμε: θα είναι ένας κύριος στην ηλικία μας τώρα, εντάξει. Θα έχουμε και βλέπουμε ένα νεαρό, δηλαδή τι να σας πω, εμένα θα μου κάνατε για το δεύτερο έτος φοιτητή.
1: Νομίζω ότι παραλέτε, αλλά το δέχομαι.
0: Καλέ, όχι, δεν την παραλέω. Και έχετε και αυτό το ωραίο το χρώμα, το... έχετε κάνει μπάνια πολλά,
1: Κοιτάξτε, έχω την πολυτέλεια επειδή μένω στα προάστια και κατεβαίνω για κανένα
0: μπάνια. Όταν λέμε προάστια.
1: Μένω στο Πικέρμι.
0: Α, είστε πολύ τυχερός.
1: Πολύ τυχερός τώρα το καλοκαίρι, γιατί όχι μόνο όπως καταλαβαίνετε, το πήγαινε έλα στην Αθήνα είναι δύσκολο. Και με δεδομένο κιόλας ότι τα μαθήματά μου τελειώνουν 9.30-10 ώρα το βράδυ, μέχρι να γυρίσω σπίτι, να βγάλω τα σκυλιά μου βόλτα, γιατί έχω και μπόλικα σκυλάκια.
0: Πόσα έχετε?
1: Αυτή τη στιγμή 4.
0: Μπράβο σας. Μπράβο σας, άνθρωπός μου. Κρίμα να μην είμαι φοιτητριά σας. Το σκέφτομαι να ξαναδώσω εξετάσεις, να περάσω νομική.
1: Ωραία, ωραία, εδώ, στη διάθεσή σας, όπως μπορεί να συνδράμω λοιπόν.
0: Θα διαφωνήσουμε, αφήστε, καλύτερα να μην με έχετε. Θα διαφωνήσουμε, δεν μπορεί, εγώ είμαι.
1: Εγώ θα σας μάθω το τεχνικό κομμάτι, το επιστημονικό.
0: Και εγώ να δέρνω.
1: Και εσείς θα μου λέτε τον αντίλογο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, 6-9-47-9-89-9-89. Λέξη βιβλίο, λίγο πριν την κορυφή της ώρας θα μας πει ο συγγραφέας έναν αριθμό και ο αριθμός αυτός θα είναι ο τυχερός του βιβλίου. Θα σας πω μετά τις λεπτομέρειες εκείνη την ώρα. Τα δύο προηγούμενα βιβλία που γράψατε,
1: το πρώτο μου βιβλίο ήταν το 10 και 10, αυτό είναι ένα γνήσιο ψυχολογικό θρίλερ. Πάντα βέβαια υπάρχει μέσα το κομμάτι του δικαίου και της δικαιοσύνης και της δικαστικής αίθουσας κτλ. Και το δεύτερο βιβλίο, Απολαύσεις της Καπούης. Εδώ θα σας προκαλέσω λιγάκι. Και τα τρία βιβλία έχουν κάποιους συνειρμούς ή κάποια σύμβολα μέσα στους τίτλους, κάποιους συμβολισμούς μέσα στους τίτλους. Απολαύσεις της Καπούης είναι ένα κοινωνικό θρίλερ, το οποίο θέλω να σας πω κιόλας ότι έχει ένα τρομερά ενδιαφέροντα συμβολισμό ο τίτλος του και ιστορικής σημασίας. Και ένα βιβλίο το οποίο αγαπώ ιδιαίτερα, γιατί το πρώτο βιβλίο, όπως μου έχουν πει, έχει το στοιχείο του μυστηρίου, το δεύτερο έχει το στοιχείο του συναισθήματος και το τρίτο, τώρα το τρέχον, το ανακρίνοντας το σκοτάδι, έχει μάλλον την ωριμότητα πιο έντονα μέσα της. Οπότε, τρία παιδιά που κακά τα ψέματα δεν μπορείς να ξεχωρίσεις κάποιο από αυτά, είναι σαν τον μπαμπά ή τη μαμά που λέει ποιο παιδί αγαπάς περισσότερο. Όλα τα αγαπώ και ίσως πρέπει να πάρω μια απόσταση από το χρόνο, με το χρόνο για να καταλήξω ποιο ήταν το πιο αγαπημένο μου.
0: Θέλω τώρα να ρωτήσω κάτι. Εσείς στο βιβλίο αυτό, το Ανακρίνοντας το Σκοτάδι, συμβαίνει πραγματικά μια δίκη, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό που συμβαίνει είναι να δούμε την προδικασία. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, την ανακριτική διαδικασία. Σίγουρα και οι ακροατές σας είναι πια εξοικειωμένοι με την ιδέα ότι η ανάκριση και όλο το στάδιο της προδικασίας είναι μυστικό. Δεν υπάρχει κάποιος, η δυνατότητα στο.
0: Τώρα, συγγνώμη, με προκαλείτε όμως. Ναι. Γιατί εμείς, όλοι εδώ, οι απλοί πολίτες, αυτό ξέραμε μέχρι που είδαμε δικογραφίες να γίνονται fake βολάν στη Βουλή. Και εκεί δεν υπήρξε καμία προστασία από κανένα στάδιο της δικαιοσύνης, ούτε από τους δικηγόρους, ούτε από τους ανακριτές, πουθενά. Εμείς λοιπόν τι να κάνουμε, πώς να το σεβαστούμε αυτό το πράγμα που δεν μπορεί να σεβαστεί τη ζωή του?
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αυτός ο σεβασμός είναι το ζητούμενο. Τώρα, αν κάποιες υποθέσεις έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το κοινό και ίσως κάποια έγγραφα από τη δικογραφία φεύγουν από τη μυστικότητα και δημοσιοποιούνται, αυτό είναι κάτι το οποίο, πάλι όπως σας είπα και πριν, μάλλον είναι αναπόφευκτο. Αλλά για να φανταστούμε ότι το κάθε ανακριτικό γραφείο χειρίζεται εκατοντάδες υποθέσεις, αν από αυτές τις εκατοντάδες υποθέσεις μπορεί να ξεφύγει και κάποιο χαρτί, και αυτό είναι μέσα στο νόμο των πιθανοτήτων. Ας το κρατήσουμε εκεί.
0: Ας το κρατήσουμε εκεί λοιπόν. Να το κρατήσουμε όπου θέλετε. Κύριε καθηγητά, θα το κρατήσουμε εκεί που θα έχουμε διάλειμμα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, 6-9-47-9-89-9-89, τη λέξη βιβλίο, και λίγο πριν το τέλος θα κάνουμε την κλήρωση. Κατερίνα, το μήνυμά σου έχει διαγραφεί, δεν ξέρω αν έχεις κάποιο αυτόματο κόφτη, αν είχες στείλει για συμμετοχή θα πρέπει να το ξαναστείλεις, αυτό έχω να σου πω μόνο. Θέλω να πω, να διαβάσω το μήνυμα του Παναγιώτη. Είστε εξαιρετικός, κύριε Κακατσάκη, το αρέσετε πάρα πολύ του Παναγιώτη, και ο Θόδωρος ευχαριστεί πάρα πολύ που απαντήσατε. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα για το βιβλίο. Δεν είναι ακόμα η ώρα να την κάνουμε την κλήρωση, θα την κάνουμε όμως, ξαναλέω, 6-9-47-9-89-9-89, τη λέξη βιβλίο, και θα σας πούμε ποιος θα είναι ο νικητής. Λοιπόν, θα πάμε σε μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Πολύ μικρή, μισό λεπτό να διαβάσω και αυτό το μήνυμα. Θα ήθελα, λέει, να ρωτήσετε έναν πολεοδόμο να μας εξηγήσει τον όρο οικισμός. Τον έχει δημιουργήσει το κράτος ή ο πολίτης, γιατί βλέπω στενούς δρόμους χωρίς ερημοτομία. Τα καμένα έχουν 4 τείχους, χωρίς πλάκες και δοκάρια, άρα είναι αυθαίρετα. Ευχαριστώ. Πάρε πολύ μεγάλη συζήτηση και αυτή, να ξέρετε, κυρία Κακατσάκη, γιατί ούτε σε αυτό μπορούμε να συντονιστούμε ως πολιτεία, και εκεί δεν μας απαντά η δικαιοσύνη. Δεν μας απαντά. Το έχει αφήσει, θα μου πεις, τόσα χρόνια συμβαίνει. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνουν αυτά που μας ενοχλούν. Πάμε σε διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Επιστρέψαμε 14 και 46 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ έτσι που κάνετε κέφι αυτή την κουβέντα που εδώ αναπτύσσουμε με τον κύριο Σπύρο Κακατσάκη. Είναι... εγώ θα μείνω στο συγγραφέα. Το άλλο δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μου πάει. Δεν. Είστε πολύ ευαίσθητος, πολύ ρομαντικός για να είστε καθηγητής και τι δικαίου. Ετοιμάζει τους δικαστές και τους ανακριτές. Τους προετοιμάζει ο κύριος Κακατσάκης. Βέβαια δεν παίρνουν πολλά πράγματα από εσάς. Δεν παίρνουν την ευαισθησία, δεν παίρνουν την ενσυναίσθηση. Να τους μοιράζετε και τα βιβλία σας μετά.
1: Σας πληροφορώ ότι και όσο και αν φάνει περίεργο, νιώθω ότι μέσα σε αυτή τη χρονιά που προετοιμάζονται μαζί μου, ζυμωνόμαστε διαφορετικά. Και νομίζω ότι γίνονται πιο όριμοι άνθρωποι. Ξέρετε, είναι νέοι άνθρωποι οι οποίοι ακόμα έχουν μπροστά τους όλη τη ζωή τους και τώρα ξεκινάνε τα πρώτα ενήλικα βήματά τους μετά το πανεπιστήμιο. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι απορροφούν σαν σφουγγάρι όχι μόνο την επιστήμη, που έχουν πάρα πολύ μεράκι και αγάπη γι' αυτό, γιατί όπως καταλαβαίνετε, το να μπει κάποιος στη διαδικασία να δώσει αυτές τις πάρα πολύ δύσκολες εξετάσεις θέλει τρομερή αφοσίωση σε μια ηλικία 25, 27, 30, 35. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μια ηλικία που καθένας στον ελεύθερο χρόνο προτιμάει να πάει μια βόλτα παρά κάτι στο σπίτι του και να μελετάει δίκαιο. Αλλά από την άλλη μεριά, νομίζω ότι οι αλληλεπίδρες που έχουμε όλη τη χρονιά, έστω και υποδόρια, τους περνάει κάτι από το δικό μου τρόπο σκέψης και από τη δική μου φιλοσοφία ζωής και είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ περήφανος, γιατί ξέρετε, όταν μετά πηγαίνω στις αίθουσες των δικαστηρίων και τους βλέπω πάνω στην έδρα, τους καμαρώνω σαν παιδιά μου, όσο και αν φαίνεται αυτό περίεργο.
0: Πιστεύω εγώ ότι το αισθάνεστε. Έχω να σας κάνω δύο πολύ σημαντικές ερωτήσεις, για μένα πολύ σημαντικές. Το ένα είναι αυτά τα νέα παιδιά που είναι σφουγγάρια, που έχουν τη ζωή μπροστά τους, που έχουν όνειρα, που όλα αυτά τα πολύ σημαντικά που μας μεταφέρεται και προφανώς και τα πιστεύουμε. Το κυρίαρχο όμως συνέστημα για έναν άνθρωπο, η στάση ζωής του δηλαδή, είναι πόσο διατεθειμένος είναι να στελώσει τα πόδια του στο άδικο και στην αλλαγή ενός συστήματος που καταπονεί την κοινωνία. Και αυτό το στοίχημα δεν ξέρω πώς οι καθηγητές το βάζουν και ακόμα περισσότερο δεν ξέρω και πώς το κερδίζουν.
1: Λοιπόν, θα σας πω κάτι. Επειδή όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, εγώ διδάσκω 20 χρόνια. Σε αυτά τα 20 χρόνια, όπως καταλαβαίνετε, έχουν περάσει αρκετές
0: γενιές. Δηλαδή από 15.
1: Ναι, 15.
0: Άρα είσαστε παιδί θαύμα. Για να ξέρουμε και με ποιον έχουμε απέναντί μας.
1: Λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, έχουν περάσει από τα χέρια μου, όπως καταλαβαίνετε, αρκετές ηλικίες. Δηλαδή, όταν ξεκίνησα, οι μαθητές μου ήταν συνομήλικοί μου. Και σήμερα προφανώς υπάρχει μια σημαντική απόσταση ηλικιακή. Η νέα γενιά μπορεί να τις καταλογίζουν πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Ότι
0: είναι... Οι άλλοι όμως, εγώ ποτέ.
1: Ωραία.
0: Οι άλλοι.
1: Εν γέννη. Λέω, συνήθως αυτό συμβαίνει πάντα.
0: Αυτοί και εγώ... οι συμπλεγματικοί το κάνουν αυτό.
1: Και εγώ θυμάμαι όταν ήμουν μικρός ότι λέγανε πάλι για τη γενιά μου κτλ. Αντίστοιχα συμβαίνει και τώρα. Σας πληροφορώ ότι μπορεί να έχουν διαφορετική νοοτροπία από ό,τι έχουμε εμείς. Οι πιο έτσι, μεγάλοι, πιο ηλικιωμένοι. Παρ' όλα αυτά όμως θα σας πω ότι κάτι το οποίο μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Έχουμε μεγαλύτερη ουσιαστική ευαισθησία. Ουσιαστική ευαισθησία. Και αυτό είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο. Είναι ευαισθητοποιημένοι, πραγματικά ευαισθητοποιημένοι και είναι πιο ψαγμένοι από τη δική μου τη γενιά. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό σε βάθος χρόνου θα το δούμε, θα το συναντήσουμε μπροστά μας. Ήδη εγώ να σας πω την αλήθεια το συναντώ και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα που συναναστρέφομαι και λοιπά, λόγω και της ιδιότητάς μου. Βλέπω πιο πρόθυμους ανθρώπους, πιο ουσιαστικά εργατικούς ανθρώπους από ό,τι θυμάμαι πριν από 20 χρόνια στα δικαστήρια π.χ. Και αυτό από μόνο του εμένα μου δημιουργεί μια ελπίδα. Ναι, μπορεί να υπάρχουν άλλα προβλήματα, αλλά η ουσιαστική ευαισθησία είναι αυτό που συνειδητοποιώ, έστω και αν μπορεί το περιτύλιγμα να φαίνεται λίγο πιο σκληρό καμιά φορά. Λίγο αν σπάσουμε όμως με το καλεμάκι την εξωτερική επιδερμίδα, θα δούμε πολύ, πολύ, πολύ καλά παιδιά.
0: Εγώ είμαι πολύ κοντά σε αυτό που λέτε. Θεωρώ ότι η νέα γενιά που δεν έχει τον τρόπο που σκεπτόμαστε εμείς τι λάθος κάνουμε. Κάπως εξελιχθήκαμε. είχαμε κάποια στάνταρς δικά μας εκείνης της εποχής, θέλαμε την ανεξαρτητοποίησή μας, δεν θέλαμε πολλά με τους γονείς, γιατί οι γονείς δημιουργούσαν ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον ανάπτυξης, έτσι, συναισθηματικής. Στα υπόλοιπα ήταν μια χαρά, αλλά συναισθηματικά δεν μπορούσαμε εύκολα να αναπτυχθούμε, ιδεολογικά δεν μπορούσαμε να αναπτυχθούμε. Άρα μπήκαμε σε μια άλλη διαδικασία της ανεξαρτητοποίησης οικονομικής αρχικώς και δευτερευόντως ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τα νέα παιδιά, που εγώ τα πιστεύω πάρα πολύ, μέσα στη διαφορετικότητά τους, μέσα στην έντασή τους, μέσα, νομίζω ότι αυτά είναι στη σωστή κατεύθυνση. Είναι στη σωστή κατεύθυνση γιατί ζυγίζοντας τα πράγματα δεν θα θυσιάσουν τους φίλους, την προσωπική ζωή για ένα επάγγελμα.
1: Ναι.
0: Που ενδεχομένως δεν τους αμείβει και όσο καλά θα ήθελαν. Αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε οι παλαιότερες γενιές ότι είναι πολύ μεγάλο κέρδος, γιατί έτσι τα παιδιά ανεξαρτητοποιούνται και από αυτή τη συσχέτιση με το πολιτικό προσωπικό. Δεν θέλουν τον μπάρμπα στην κορώνη. Θα κάνουν κάτι αν το κάνουν κέφι. Αν δεν το κάνουν, δεν θα το κάνουν. Λοιπόν, και θέλω να σας κάνω και άλλη μια ερώτηση που για μένα είναι σημαντική. Επειδή σχετίζεται και με το βιβλίο σας αυτό, για μένα ένα από τα αριστουργήματα που έχω διαβάσει σε σχέση με το πώς μπορούμε να προσανατολίσουμε και να τα βρούμε με τον εαυτό μας είναι η δίκη του Κάφκα, που βεβαίως επίσης κατά τη γνώμη μου, χωρίς να είμαι ειδική, θα πρέπει να έχει προηγηθεί ως ανάγνωση η μεταμόρφωση. Δηλαδή πρέπει να διαβάσεις τη μεταμόρφωση και ακολούθως να διαβάσεις τη δίκη, μπας και καταλάβεις τι γίνεται. Και θέλω να σας ρωτήσω, ποια μάχη, ποια δικαστική διαμάχη για σας είναι πιο σημαντική με την έννοια του αποτυπώματος και του αποτελέσματος? Η δίκη σε μια δικαστική αίθουσα ή η δίκη που μπορεί να κάνει ο εαυτός μας σε εμάς, σε αυτό που λέμε στο παιχνίδι μυαλού?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι νομίζω ένα πολύ πυρηνικό ζήτημα. Η απάντηση μάλλον εξαρτάται από το ποιον θα έχω απέναντί μου. Αν ένας άνθρωπος με ενσυναίσθηση, με ευαισθησία, θα έλεγα ανεφετέρου, η δίκη του εαυτού μας, ανεφετέρου. Επειδή όμως δεν είναι όλοι άνθρωποι έτσι, δυστυχώς υπάρχουν και άνθρωποι που δεν μπορούν να καταλάβουν ότι όσο και αν τους εξηγήσεις ότι αυτό που έχει συμβεί είναι λάθος, κλειδώνουν στη δική τους πληροφορία, έχουν άρνηση, εγωισμό ή όποιο άλλο τέλος πάντων κίνητρο τους οδηγεί σε αυτό το κλείδωμα. Και αναγκαστικά ο μόνος τρόπος που μπορείς να τους καταστήλεις, να τους σοφρονήσεις, είναι να τους επιβάλλεις την ποινή. Οπότε εκεί αναγκαστικά η αίθουσα του δικαστηρίου και ίσως και η κοινωνική κατακραυγή είναι αυτά που θα τους πονέσουν περισσότερο.
0: Πολύ ωραία. Θαυμάσια. Λοιπόν, πρέπει να πούμε τώρα ποιος είναι ο νικητής, γιατί έχουμε πάρα πολλά εδώ πέρα. Λοιπόν, για πείτε μου από το 1 ως το 13.
1: Θα πω το αγαπημένο μου το νούμερο που είναι το 8.
0: Μισό λεπτό τώρα για να τα αρχίσω να τα μετράω κιόλας. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Α, μάλιστα. Είναι η Κατερίνα που δεν ξέρω το επίθετό της. Κατερίνα που το τηλέφωνο της τελειώνει σε 057. Κύριε Κακατσάκη, στέλνει και τα συγχαρητήριά της.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ως πρώην λέει μαθήτρια και ανακρίτρια στη θητεία μου, είχα φάρο πολλές φορές στη διδασκαλία. Καλά, δεν το πιστεύω.
1: Όχι, είναι μαθήτριά μου.
0: Καλά, δεν το πιστεύω. Αλήθεια τώρα. Κατερίνα, δεν πιστεύω να παίζεις με τον πόνο μας τώρα, γιατί δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
1: Θα το εξερευνήσω και θα σας ενημερώσω.
0: Ωραία, λοιπόν, η Κατερίνα είναι η νικήτρια του βιβλίου. Θα σε ενημερώσουμε σε πολύ λίγο. Είναι αλήθεια?
1: Ναι, αν καταλαβαίνω καλά από το επώνυμο έτσι όπως το βλέπω.
0: Δεν το γράφω, δεν λέει.
1: Αυτό που βλέπω εγώ, μπορώ να συμπληρώσω τα φωνήεντα.
0: Α, άρα είναι όντως, δεν μας κάνει
1: ναι,
0: πλάκα.
1: Δεν νομίζω, όχι.
0: Κατερίνα, καταρχάς να σας πω, είναι μεγάλη τιμή για μένα που έχω ακροάτρια, μία μαθήτρια του κύριου Κακατσάκη. Δηλαδή, ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα. Φαντάζομαι ότι είσαι στην ακρόαση έτσι και αλλιώς. Δεν μπήκες τώρα γιατί είναι ο καθηγητής σου εδώ, ο πρώην καθηγητής σου, γιατί τώρα εσύ είσαι ανακρίτρια. Αχ, Κατερίνα μου, δεν το ήξερα να πάσουμε να πιάσουμε το ανακριτικό. Να αρχίσουμε να λέμε τι ανακριτάς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κακατσάκη. Κάναμε μια πολύ όμορφη ζήτηση. Εγώ τη ευχαριστήθηκα. Ελπίζω και ο Θάνος Μπούπας να τη ευχαριστήθηκε. Ο Θάνος είναι λάτρης της ιστορίας, να το πούμε και αυτό. Του έχω μια μεγάλη αδυναμία του Θάνου. είναι στη σωστή, στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Το παιδί μουσικός καλλιτέχνης, την έλεμε τώρα. Τον αγαπούμε και το Θάνο υπερβολικά. Κύριε Κακατσάκη, ήταν η τιμή μας που ήσασταν σήμερα εδώ.
1: Δική μου ήταν η τιμή. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Δεν περίμενα ότι θα κάνουμε τέτοια συζήτηση. Ότι θα φτάσουμε να μου λύσετε αυτή την απορία για τον Κάφκα, δεν το περίμενα.
1: Χαίρομαι
0: το είχα πάντα
1: πολύ
0: στο μυαλό μου. Βέβαια, εγώ να σας πω κάτι. Νομίζω ότι η καλύτερη δίκη γίνεται μέσα μας. Μας προετοιμάζει ενδεχομένως και για μια φυσική δικαστική αίθουσα. Αυτό που λέμε. Να καταλαβαίνουμε αυτό που πολύ ωραία είπατε και κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αυτή την ενσυναίσθηση και την κατανόηση του τι έχει συμβεί. Δηλαδή, το άδικο που έχει φέρει είναι το άδικο σε πνίγει. Δε, δε. Και όταν το έχει κάνει και εσύ, ακόμα χειρότερα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Να είστε όλες και όλοι καλά. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός πάλι αύριο. Εσείς δεν πάτε πουθενά. Ακολουθεί Άννα Μαρία Πάπα Κωνσταντίνου Δελτίο Ειδήσεων και η Θεά Αφροδίτη Σιμίτη μετά για δύο ώρες μαζί σας. Εμείς θα φύγουμε με τι τραγουδάκι θα μας βάλετε, κύριε?
2: Θέλουμε Blair, Lenny Kravitz.
0: Stranglers.
2: Stranglers.
0: Yes. Γεια σας.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί αυτήν την ώρα στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος του Μοσχάτου. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Λίμνη Κομουνδούρου, στη λεωφόρο Χριστού προς Καραμαγκά και στην Αττική οδό στις εξόδους Γιαλαμία. Έτοιμα για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δις ευρώ έως το 2028 και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους. Την ενίσχυση των επενδύσεων με έμφαση στη μεταποίηση και τη βιομηχανία έθεσε ως κεντρικό άξονα του κυβερνητικού προγράμματος που θα παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία εν ώψη των εκλογών της Άνοιξης του 2027, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας στο Μέγαρο Μαξίμου. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθαίους κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού. Η μεταρρύθμιση του πρωτογενούς τομέα θα αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας, εφόσον μας εμπιστευτεί και πάλι ο ελληνικός λαός στις εκλογές του 2027, δήλωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στην παρουσίαση της νέας ψηφιακής εφαρμογής MyAgro. Μέσω της νέας εφαρμογής για την ενιαία αίτηση ενίσχυσης, οι αγρότες θα μπορούν να δηλώνουν τις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις τους, προκειμένου να λάβουν τις προβλεπόμενες ενισχύσεις. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μεγάλη Χώρα στο Ακρίνιο. Έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροσκάφη και 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Φωτιά έχει ξεσπάσει και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αργιοχώρη Μεσσηνίας. Στο σημείο επιχειρούν 2 αεροσκάφη, 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων και 5 οχήματα. Σε εξέλιξη βρίσκεται από ειδικά κλιμάκια η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε κατοικίες και υποδομές στις πληγήσεις περιοχές της Αττικής. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθούν οι αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό. Απολογούνται στο μεταξύ 2 συλληφθέντες για την καταστροφική πυρκαγιά. Πρόκειται για τον 68χρονο ιδιοκτήτη της εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος και τον τεχνικό υπεύθυνο του έργου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και περιοχές της Εύβοιας και της Βιωτίας. Προφυλακίστηκε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σε παθολογικά αίτια φαίνεται ότι οφείλεται ο θάνατος του 90χρονου που εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε καταψύκτη στον Μυστρά σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή. Για την υπόθεση έχει προφυλακιστεί ο 55χρονος γιος του, ο οποίος παραδέχτηκε στις αρχές ότι έκρυψε τη σωρό του πατέρα του προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή του. Στον διεθνή χώρο, ανησυχία στη Γερμανία για τον ντρόν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας αλλά και τη σύγκρουση αεροπλάνου ταχυμεταφορικής εταιρείας με άγνωστο αντικείμενο στον αέρα. Οι πυροτεχνουργοί επιβεβαίωσαν ότι το ντρόν περιείχε εκρηκτικό μηχανισμό, ενώ η υπόθεση παραπέμφθηκε σε εισαγγελίες και ανακριτές που ειδικεύονται σε θέματα εξτρεμισμού, τρομοκρατίας και εγκλημάτων με πολιτικά κίνητρα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών έκανε λόγο για ξένες δυνάμεις που θέλουν να συμβάλλουν στη δημιουργία κλίματος αβεβαιότητας. Σε ισόβια κάθεξη καταδικάστηκε ένας 25χρονος Αφγανός που τον Φεβρουάριο του 2025 έριξε το αυτοκίνητό του σε συνδικαλιστική διαδήλωση στο Μόναχο, σκοτώνοντας μια μητέρα και το δίχρονο παιδί της. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 παρατέταρτο, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ στην Τούμπα στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο καιρός αύριο στην Αττική έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Αν σταματήσεις να περιμένεις, έρχεται μόνο του. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλους.

Αλφα Radio 989, 3 και 8, Ντάλα μεσημέρι, 5η, 6 Αυγούστου. Χρόνια πολλά στο Σωτήρι και τη Σωτηρία. Υπάρχει Σωτηρία. Θα τη βρούμε, δεν μπορεί. Τι ήταν αυτό, λέει στην αρχή? Είναι ο αγαπημένος μας ψυχίατρος. Στο TikTok, μάλλον και στο TikTok κάνει καριέρα, γιατί κάνει και εκτός. Δημήτρης Οικονόμου λέγεται και λέει το εξής σοφό, ως ρητό της ημέρας: αν σταματήσει να περιμένεις, έρχεται μόνο του. Το οποίο είναι μεγάλη αλήθεια, έτσι. Αλλά άντε να δεις, ισχύει σε όλα σχεδόν. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι από όπου και αν μας ακούτε. Όπως και αν μας ακούτε, ελπίζουμε να είστε κάπου δροσερά. Εδώ στην Κάτω Κηφισιά, ζεστούλα, 32 βαθμοί αυτή την ώρα. Έρχεται τριήμερο Σαββατοκύριακο με σαραντάρια, πήρε κάπου το μάτι μου, αλλά δεν θα αρχίσουμε από τώρα, γιατί μόνο που το λες ζεσταίνεσαι και δεν είμαστε εδώ για αυτή τη δουλειά. Κάθε άλλο. Εδώ είμαστε για δροσιά. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για μηνύματα στο Viber. Μας ακούτε ζωντανά φυσικά από το site μας, εκεί βρίσκεται και όλες τις εκπομπές. Ανεβαίνουν λίγο μετά ή πολύ μετά, αλλά θα τις βρείτε εκεί, τις κονσέρβες. Ο νέο alpharadio989.gr για mail. Anxiety και πραγματικά είναι 6 Αυγούστου. Και παρατηρούνται υψηλά επίπεδα άγχους για την εποχή. Δεν θα έπρεπε. Θα γίνει, πώς θα δω.

πιο άχρηστη ανακάλυψη. Το άγχος. Α, τι αν κάνεις. Ένας άλλος ειδικός λέει ότι ο τρόπος είναι να το ξεγελάς. Λέει το άγχος, το θρέφει ο φόβος. Οπότε αν έχεις άγχος για κάτι, δηλαδή το φοβάσαι και το φοβάσαι και το σκέφτεσαι και το φοβάσαι και πιο πολύ κλπ. Τι ωραία, σίγουρη καταστροφή. Εγώ να το γυρίσει λίγο στην πλάκα. Ωραία, θα έχει πλάκα. Ας το κάνω για πλάκα, δεν το φοβάμαι. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να πάει πολύ καλά και να το ευχαριστηθείς κιόλας. Ο Δημήτρης Κονάμου μου τα έχει μάθει όλα αυτά. Τον βρίσκεται στο TikTok. Ο κύριος που ξεκινάει συνήθως την εκπομπή με το ρητό της ημέρας. Είπαμε σήμερα, λέει, αν σταματήσει να περιμένει, έχετε μόνο του. Πού είναι ο Στέφανος? Περίμενε την άδειά του. Δεν έβρισκε και εισιτήριο για το αυτοκίνητο, για το πλοίο. Και ξαφνικά σήμερα ήρθαν και κούμποσαν όλα. Εδώ βλέπω, μου ακούτε λίγο αφηρημένη, γιατί προσπαθώ να καταλάβω τι λέει αυτός ο χάρτης που μας είχε συνηθίσει τις τελευταίες μέρες να είναι καταπράσινος. Οι χάρτες της Google με την κίνηση στους δρόμους και έχει ένα κυφισό, σαν να είναι παραμονές Χριστουγέννων. Κατακόκκινος, μπορντό, στην άνοδο κυρίως, αλλά και στην κάθοδο, στη μεταμόρφωση. Βλέπω από τη μεταμόρφωση και αρκετά μετά. Συγγνώμη, δεν έχω γίνει πολύ καλή στο να διαβάζω και χάρτες. Νέα Ιωνία είναι εκεί, προς τα εκεί τέλος πάντων. Αλλά η άνοδος είναι κάτι, σίγουρα έχει συμβεί. Προσπάθησε πριν η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου να μιλήσει με την τροχέα. Αλλά ξέρεις τώρα, φουστιάτηκα κι εσύ. Και εδώ μη σας πω, τηλέφωνο δεν χρειάζεται. Μόνο Viber, email. Ο Νέρα, talfaradio989.gr 6947-989-989 στο Viber.

0: Μάλιστα, από ό,τι φαίνεται είστε πολύ εγκλωβισμένοι στον Κηφισό αυτή την ώρα και στην άνοδο και στην κάθοδο, σε διάφορα σημεία. Δηλαδή και στο Μοσχάτο μας στέλνουν μήνυμα τώρα εκεί στην κάθοδο προς Σεφ, ας πούμε. Και στην άνοδο, παιδιά, τι να πω εδώ, μάλλον φεύγει ο κόσμος, είναι και η τελευταία του Αυγούστου, είναι και Πέμπτη. Σου λέει να φύγουμε Πέμπτη, μπες που πάνε στην κίνηση. Το πετύχατε.
1: Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Είναι δυνατόν να αλλάξω εγώ τον τρόπο που λέω μακαρόνια με κιμά? Μακαρόνια με κιμά. Είναι κιμάς, δεν είναι κιμάς. Μπορεί εσείς εδώ στην Αθήνα να το λέτε έτσι. Και το καταλαβαίνω γιατί έτσι σας μάθανε να προφέρετε το κάπα, το κι. Ας πάμε όμως να δούμε μαζί κάποιες λέξεις, γιατί δεν είναι μόνο το κι. Είναι και το σι. Είναι σιρινό. Είναι και το γάμα. Είναι ανόγια. Δεν είναι ανόγια. Είναι ανόγια.
0: Να στείλουμε τα φιλιά μας στα ανόγια και σε ένα γραφείο στο αεροδρόμιο εκεί που είναι η Πασχαλίνα με τη Μάρα και ακούνε δυνατά Αλφα, χαζεύοντας λίγο, κάθε δικαίωμα έχουν.

σταματήστε ό,τι κάνατε. Βρήκα την απάντηση σε αυτό που μας βασανίζει. Μα γιατί σέρνομαι? Έχω κοιμηθεί 12 ώρες. Αριάννα Παπακώστα. Μήπως νιώθεις εξάντληση αυτές τις μέρες? Μήπως δεν θες να κάνεις απολύτως τίποτα? Μήπως ακόμα και το να διασκεδάσεις σου προκαλεί κούραση? Δεν είναι μόνο η ζέστη του Αυγούστου, λέει. Είναι η ολική έκλειψη ηλίου στο Λέοντα. Αχα, που έρχεται στις 12 Αυγούστου. Και η επίδρασή της είναι ήδη εδώ. Ο ήλιος θα σκιαστεί. Ο ήλιος θα σκεστεί τόσο όσο χρειαζόμαστε να επιστρέψουμε στα άδυτα των αδύτων. Τρομάζω τώρα λίγο με αυτά. Αλλά μετά το ξαναφέρνεις. Στον ίδιο δρόμο είναι η στιγμή να επιστρέψεις τον εαυτό σου. Δεν πού είμαι. Δεν είσαι τέτοια. Δεν είναι η στιγμή να αποδείξεις τίποτα σε κανέναν. Μ' αρέσει αυτό. Σε όλους αρέσει αυτό. Είναι η ώρα της παύσης για να φορτίσεις φως. Ωραίο. Και να δεις από ποια ρογμή, ποια σκιά χάνεις φως. Ναι, ξέρω, θέλετε να το διαβάσετε μόνοι σας με την ησυχία σας, γιατί και εγώ τώρα το χάνα. Ωραία τα λέει η Αριάννα Παπακωστά. Είναι, πώς αυτό που προσδιορίζεται, αστρολόγος και κάτι άλλο. Α, αλχημίστρια. Βρίσκεται στα social και πάντα όταν έχουμε τέτοια γεγονότα αστρολογικά με εκλήψεις κλπ, λέει τέτοιες σοφίες που όμως κάπου βρίσκουν στόχο. Αλλιώς δεν θα ήταν τόσο δυνατή.

0: Rafa Wizen και Days στον αέρα του Alpha Radio 989. Πέμπτη 6 Αυγούστου με πρόγραμμα Αυγούστου. Τέτοια ώρα ακούτε κανονικά. Την Αλισσα Ψαρίδη και τον Δημήτρη Αλφιέρη. Στο νέο πρόγραμμα δεν ξέρω τι θα ακούτε τέτοια ώρα. Αλλά τώρα για σεζόν αυγουστιάτικη. Εδώ έχουμε μετακομίσει μεσημέρι. Άλλος μπερδεύτηκε. Μην ανησυχείς. Δεν το συνηθίζω, λέει, δεν είπαμε, δεν χρειαστεί. Τώρα για λίγο είναι. Έφυγε η Αγγελική Λάζου, αλλά μας άφησε τις φίλες της. Γεια σου Τζούλη, η οποία λέει πόσο νιώθει τους μπλοκαρισμένους στον Κηφισό. Φαντάσου ότι το βιώνω καθημερινά πρωί απόγευμα λόγω της μετακίνησης για την εργασία μου εδώ και 26 χρόνια. Τι λες τώρα, πώς το άντεξες, πώς το αντέχεις? Συνηθίζεται δηλαδή. Και επίσης και άλλη ερώτηση, από πού φτάνεις εκεί, δηλαδή όλο το Κηφισό τον τρως? Από πού πας, τέλος πάντων. Γίνεται όμως όλο και χειρότερο το φαινόμενο, καλή συνέχεια κλπ. Ναι, κάτι νομίζω θα γίνει τώρα. Αλλά το δύσκολο είναι ότι είχε στρώσει. Δεν γίνεται ξαφνικά 6 Αυγούστου να είναι κατακόκκινος πάνω και κάτω. Εκτός αν φεύγουν αυτοί που πηγαίνουν προς τα πάνω από τους δρόμους και κάτω πάνω στο λιμάνι, ξέρω εγώ. Δεν μου φαίνεται τρελό. Πείτε ρε παιδιά, μόνοι μας είμαστε εδώ.
1: Λοιπόν, πότε θα βρεθούμε?
2: Όποτε θες.
1: Αύριο?
2: Δεν μπορώ.
1: Αμεθαύριο?
2: Δεν μπορώ.
1: Ωραία, πότε?
2: Όποτε θες.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
4: Τώρα είμαι σε ένα ΙΕΚ προπονητικής.
5: Σε ποιο σπορ?
4: Στην κολύμβηση.
5: Κολύμβηση, αμάν. Θα είσαι λοιπόν προπονήτρια κολύμβησης.
4: Ναι, ναι.
5: Εσύ κολυμπάς?
4: Όχι, εγώ τένις παίζω.
5: Και πού κολλάει το κλειδί?
4: Τι να κάνω, εκεί πέρασα.
0: Μα εννοείται, ιστορία μας όλοι. Alpha Radio 989, καλησπέρα και από το... Με έπνιξες. Με έπνιξες καημένη, αυτό Μέτσοβο, μα έτσι τα λένε αυτά. Πες μας και θερμοκρασία τώρα, Μέτσοβο. Επίσης λέει η Ιωάννα, σήμερα το πρωί νωρίς στο μετρό ήταν μια κοριτσοπαρέα.

Γύρω στα 18-19, με βαλίτσες, ρε παιδιά, ήταν τόσο χαρούμενες, με τέτοια ανεμελιά, πολύ ωραία εικόνα. Ναι, πραγματικά αυτό, εντάξει, θυμίσου και στον εαυτό σου αυτή την ηλικία. Είδα εγώ και τη δική μου στα 17,5 που γύρισε τώρα από την Άξο, που είχαν πάει πάλι όλοι μαζί, κορτσοπαρέα και χαμός, και ακόμα δεν μπορεί να μιλήσει από το ξενύχτη, που είδαν τις πρώτες αυγούλες. Ξέρω, ναι, θέλει τι θα είναι διακοπές και θα τις πω να γυρίσεις 12.30 στο σπίτι και θα μου πάρεις τηλέφωνο. Δεν γίνονται πια αυτά, το ξεχνάς. Και τέλος πάντων, και να γινόντουσαν, αν δεν το κάνεις. Αν το κάνει τώρα, πότε? Ας περάσει κάποιος καλά. Εμείς εντάξει, μια χαρά περάσαμε, παράπονο δεν έχουμε. Ευτυχώς, Παναγίτσα μου, που δεν υπήρχαν κινητά τότε. Εντάξει, θα είχα αλλάξει χώρα. Yeah.

0: Macy Gray, You're the Sunshine of My Life. Τραγούδι από την κατηγορία χουρχούρ. Αυτό που κάνει μέσα σου χουρχουρχουρ, πώς κάνουν γάτες. Λοιπόν, Μαρία έχει κάνει τις καλύτερες διακοπές φέτος. Τα άπαμε, έχει πάρει τα βουνά μας, έχει στείλει απίστευτες εικόνες. Δεν θυμάμαι πια τα μέρη, θυμάμαι όμως κάποιες εικόνες που δεν τις ξεχάσω ποτέ. Που τις έχω δει στη φωτογραφία, πόσο μάλλον εκείνη που τις έζησε. Όπως εκείνη η βραδινή από την Καστοριά που μας έστειλε. Και χτες τι μας είχε στείλει από που ήταν πάλι. Τέλος πάντων, σήμερα Μέτσοβο. Και σας στέλνω, λέει, εικόνες από Σαρακατσάνη Κιστάνη στο γυφτό κάμπο του νόμου Ιωαννίνων. Πόπο, τι είναι αυτό? Καλέ. Εντάξει, συγκλονιστικό. Αν το γκουγκλάρουν μπορεί να το βρουν, είναι να υπάρχει κυκλοφορία έτσι. Αυτό δεν είναι κατά... Παίρνεις όρκο ότι δεν είναι στην Ελλάδα. Μα τρολάρες τώρα, είναι και αυτό. Ζούμε και την εποχή του AI που όλοι έχουν διάθεση για πλάκα. Και μπορούν να σε κάψουν και να σε εκθέσουν επίσης. Α, για έλα, φέρ' τη Μαρούσκα. Μαρούσκα, να σου δείξω κάτι, να μου πεις αν είναι AI, αν είναι πραγματικό.
1: Φυσικά, δώσε μου ό,τι στοιχείο έχεις, πες μου τι βλέπεις και θα το ψάξουμε μαζί.
0: Πω, έχεις μάτια, βλέπεις, να, κοίτα τι βλέπω.
2: Μπούμε.
1: Όχι ακριβώς, αλλά μπορώ να χρησιμοποιήσω ό,τι μου πεις και να το αναλύσω μαζί.
0: Θάλλος μπούπας, θα... Μπούμε. Τάξα, περίμενε λίγο ρε Μαρούσκα μου εδώ, γιατί πάλι τα ίδια έχουμε. Φίξτης το, εσύ που δεν είσαι μπούμερ. Α, ναι, σωστά.

0: έπρεπε με ένα boomer, τι θα έλεγε τον Barry White, ας πούμε, που έχει τέτοιους στίχους, you are the first, my last, my everything. Αυτή η καινούργια γενιά δεν θα το λέγει ποτέ αυτό. Ούτε μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει. Άντε να είμαστε εμείς τελευταία που ίσως κάτι πήρε είδηση. Λοιπόν, έχω εδώ τη φίλη Μαρούσκα, με είχε εκνευρίσει ήδη πάλι. Αλλά για να την τσεκάρουμε και σήμερα. Τελικά, είδες τη φωτογραφία, Μαρούσκα, που σου ανεβάσαμε?
1: Λοιπόν, αφεδίτη την είδα και να σου πω, βλέπω ότι είναι μια εικόνα μιας οθόνης λάπτοπ και πάνω στην οθόνη φαίνεται ένα δάσος.
0: Εντάξει.
1: Και υπάρχουν και...
0: Σε ένα 20 λεπτό φέρετε μου, θα έχει φτάσει. Συγγνώμη λίγο απότομα μαζί τη. Και χτες δεν ξέρω γιατί μου βγαίνει έτσι κάπως. Μα δεν είμαι έτσι με τους ανθρώπους. Δεν είναι άνθρωπος όμως. Τέλος πάντων, θα έρθει τώρα ο Γρηγόρης Παρηλή έξαλλος. Και μιλάς με τον Τενεκέ. Πρέπει να το συνηθίσουμε αυτό. Πάλι και σήμερα η πρώτη είδηση για όλο τον πλανήτη αφορά πάλι τεχνητή νοημοσύνη και την αλλαγή στην ηγεσία, στην κορυφή του AI. Έλληνα Κυπρίος, ο αρχηγός.

You Again, να το αφιερώσουμε στη Μαρούσκα για να τελειώσει εδώ αυτή η σχέση. Γιατί πια δεν γίνεται. Παιδιά, έχει τρελαθεί ο Μπούπας. Έρχεται και μου τη βάζει συνέχεια. Και του πληρώνετε εσείς. Και καταλαβαίνω, δεν ήταν πολύ ωραίο όλο αυτό που προηγήθηκε. Το κάνω αντού. Ήταν όμως φανταστική η φωτογραφία αυτή από το Μέτσοβο, που πραγματικά δεν το πίστευα. Έβλεπα τις εικόνες, έτσι ξεκίνησε και ρωτήσαμε τη Μαρούσκα τι είναι αυτές οι εικόνες. Γιατί είναι σαν να είναι. Σαν να είναι glamping, σαν να είναι σκηνές αυτές και νέου τύπου τώρα, που είναι πεντάστερο camping, ας πούμε. Λέει λοιπόν ότι είναι τα κονάκια, ήταν μέρος στο οποίο έμεναν οι οικογένειες και συγκεντρώνονταν τα κοπάδια με τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για τις ανάγκες, κονάκια για τις οικογένειες, γκρέκια για τα εγωπρόβατα, στρούγγες για άρμεγμα, σοβορός για τα μεγάλα ζώα, μπατζαριό, το τυροκομείο, αλλά και μικρότερες καλύβες, όπως για το δάσκαλο όταν λειτουργούσε υποτυπώδες σχολείο, για τον τσομπάνο, για τον αγαλιό ή μικρότερο. Κανονικά ένα μουσείο στη φύση. Δηλαδή είναι αδιανόητο αυτό που βλέπει η Μαρία στο Μέτσοβο. Και τι έχει κάνει τις καλύτερες διακοπές από όλους. 27 βαθμούς και ψυχαλίζει αυτή την ώρα στο Μέτσοβο. Στείλε μας και άλλες εικόνες. Φανταστικό. Για Μέτσοβο λέει ζεστή. Νέα Ζηλανδία. Χιόνισε μετά από 14 χρόνια. Κλιματική αλλαγή, εννοείται, και εντελώς απρόβλεπτη.

0: Alfa Radio 99. Καυτό μεσημέρι 5η 6 Αυγούστου. Ορθή επανάληψη για τις φωτογραφίες, για την περιγραφή μάλλον που έλεγα πριν για τις κάποιες καλύβες. Δεν ήταν στο Μέτσοβο οι καλύβες. Με διορθώνει η Μαρία. Μα μου στέλνεις μία Μέτσοβο, μία αυτά. Λέει τώρα είμαι Μέτσοβο. Πριν ήμουνα, είναι Σαρακατσάνικη στάνη στο Γιφτόκαμπο. Μπράβο, έχεις δίκιο γιατί το είπες και αυτό. Εντάξει, μπερδεύομαι. Στέλνετε διάφορα. Αρκεί που στέλνετε. Ταξιδεύουμε μαζί σας. Δεν λιτώνει την ταλαιπωρία. Δεν θέλω να ζηλεύεις, αλλά εγώ είμαι στο Παγκράτη, στον έκτο air condition με δύο οθόνες στη μούρη.
1: Έρχεται λοιπόν ένας ωραίος, δεν ξέρω που το γούστο.
2: Βαριέμαι, αγάπη μου, είναι διαδικασία αυτό το πράγμα όλο.
1: Η βαρεμάρα είναι που σε σταματάει.
2: Βαριέμαι πάρα πολύ να κάνω τη χαριτωμένη, να κάνω την ωραία, να κάνω την καλή, να κάνω. Δεν μπορώ. Βαριέμαι.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Πείτε μας για τη συναυλία.
5: Ποια συναυλία? Στο θέατρο δεν ήρθα.
4: Ποιο θέατρο? Στο θέατρο γης. Δεν ξέρετε γιατί είστε εδώ?
5: Για παράσταση δεν έχει. Εγώ έχω κλείσει να δω μια παράσταση.
6: Θέατρο.
4: Τι θέατρο?
5: Έχω έρθει να δω το Μια Αληθίβα.

Μάρια Βάρα. Πολύ several things he does is magic στον Ερωτά Αλφα Radio 989, που η ώρα είναι 4 παρά 10. Είναι αυτό το μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας που πάει να κλείσει το μάτι τώρα, λες, αλλά μήπως είναι και ένα πεντάλεπτο που αν το σώσεις μετά πάσα στο βράδυ. Λοιπόν, επειδή πολλή συζήτηση έχει γίνει τώρα, ειδικά εδώ σε αυτό το 2ωρο για το ChatGPT τις τελευταίες μέρες. Που εντάξει, παιδιά, τι αγίνει, πρέπει να το συνηθίσουμε, να μάθουμε να ζούμε και με αυτό. Γιατί να το κερδίσεις, αποκλείεται. Διαβάζω τώρα, έρευνα έκπληξη έδειξε ότι οι αναγνώστες προτιμούν τις ιστορίες που φτιάχνει το ChatGPT από τις ανθρώπινες, από αυτές που έχει φτιάξει άνθρωπος. Και τώρα μην σας εξηγώ τις λεπτομέρειες του τεστ και πώς έγινε. Ήταν μελέτη με 1682 ενήλικες που συγκρίθηκαν, έτσι, ιστορίες γραμμένες από ανθρώπους και το ChatGPT. Αξιολόγησαν την ποιότητα και το ενδιαφέρον των κειμένων χωρίς να γνωρίζουν την ταυτότητα του συγγραφέα, η 1682. Και καταλήξαμε λοιπόν σε αυτό, ότι προτίμησαν, χωρίς να το ξέρουν, τις ιστορίες που είχε γράψει το ChatGPT. Δεν άκουσα.

Είναι άσχημα από Matt Berninger, Light Years. Λίγο βαρύ μας έπεσε για μεσημέρι. Ωραία νόμιζε. Λοιπόν, να το στείλουμε στο Γιάννη που τρελές εμπεκές λέει μέχρι να φτάσω στην ομπρέλα και η άμμος. Μα καλά, αυτό είναι τέλειο, όταν το παθαίνει ο άλλος, όχι εσύ. Πραγματικά ζεμπεκές μέχρι να φτάσει κάπου δροσερά. Επίσης η Μαρία εξακολουθεί να μας ταξιδεύει. Καλά, φανταστικό και αυτό λέει. Περάσαμε τη λίμνη σήμερα στη διαδρομή που πηγαίνανε στο Μέτσοβο. Περάσαμε και από λίμνη Ζωρίκα. Ζωρίκα ή αλλιώς η λίμνη με τα νούφαρα. Και μας έχει στείλει φωτογραφίες εξωπραγματικές. Κοίτα να δεις πόσο, τι ομορφιές έχει αυτή η χώρα. Γουμουτού μετά. Και πόσο σκάμε πια και πόσο τρομάζουμε όταν βλέπουμε κάτι πολύ όμορφο, πολύ πράσινο, πολύ θα υπάρχει, θα ξανάρθω. Ας μη μαυρίσει ψυχούλα μας τώρα.

0: είναι δυνατόν να αλλάξω εγώ τον τρόπο που λέω μακαρόνια με κιμά? Μακαρόνια με κιμά. Είναι κιμάς, δεν είναι κιμάς. Μπορεί εσείς εδώ στην Αθήνα να το λέτε έτσι. Και το καταλαβαίνω γιατί έτσι σας μάθανε να προφέρετε το κάπα, το τσι. Ας πάμε όμως να δούμε μαζί κάποιες λέξεις, γιατί δεν είναι μόνο το τσι. Είναι και το σι. Είναι σιρινό. Είναι και το γάμα. Είναι ανόγια. Δεν είναι ανόγια. Είναι ανόγια.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μποτιλιάρες με επικρατεί στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Παραλιακή λόγω τροχαίου ατυχήματος. Κυκλοφοριακά προβλήματα και στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Τους βασικούς άξονες του σχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος σε Δυτική Αττική και Βιωτία παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Στους βασικούς άξονες του σχεδίου περιλαμβάνονται η άμεση προστασία της Δυτικής Αττικής, η επιτάχυνση των έργων αντιδιαβρωτικής και αντιπλημμυρικής θωράκισης, η κήρυξη των καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων και η περαιτέρω ενίσχυση της πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντινέρο. Ο κ. Παπασταύρου προανήγγειλε αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Στο μεταξύ απολογούνται δύο συλληφθέντες για την καταστροφική πυρκαγιά. Πρόκειται για τον 68χρονο ιδιοκτήτη της εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος και τον τεχνικό υπεύθυνο του έργου. Σε εξέλιξη βρίσκεται από ειδικά κλιμάκια η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε κατοικίες και υποδομές στις πληγήσεις περιοχές. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολυμπάδα στη Σκύρο. Κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη με 8 πυροσβέστες και 4 οχήματα. Οριοθετήθηκε στο μεταξύ η φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Μεγάλη Χώρα στο Αγρίνιο. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στο Αργιοχώρι Μεσσηνίας. Έτοιμα για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δις ευρώ έως το 2028 και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους. Την ενίσχυση των επενδύσεων με έμφαση στη μεταποίηση και τη βιομηχανία έθεσε ως κεντρικό άξονα του κυβερνητικού προγράμματος που θα παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία εν όψη των εκλογών ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας στο Μέγαρο Μαξίμου. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός παρευρέθηκε στην παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας MyAgro για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης από γεωργούς και κτηνοτρόφους. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθέως κράτους, του του παλαιοκομματισμού. Η μεταρρύθμιση του πρωτογενούς τομέα θα αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας, εφόσον μας εμπιστευτεί και πάλι ο ελληνικός λαός στις εκλογές του 2027, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Συνεχίζεται το κύμα παρετήσεων στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Την παρέτησή τους ανακοίνωσαν ο Αστέρης Γερογιάννης, η Μαρία Ιωαννίδου και ο Γιάννης Χατζηστογιάννης. Σε δηλώσεις τους καταγγέλουν τον τρόπο λειτουργίας του κόμματος και αφήνουν υπενιχμούς ότι το αρχικό πολιτικό εγχείρημα έχει απομακρυνθεί από τις ιδρυτικές του διακηρύξεις. Προφυλακίστηκε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σε εξέλιξη αιτήσει συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Σήμερα μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα όσοι έχουν αφημί που λύχει σε 3 και 4. Σε συμφωνία επί των βασικών όρων για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς φέρονται να έχουν καταλήξει Ομάν και Ιράν σύμφωνα με υψηλόβαθμη πηγή που επικαλείται το τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya. Η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται τις επόμενες ημέρες, ωστόσο απαιτείται προηγουμένως η έγκριση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν. Η προτινόμενη συμφωνία προβλέπει την επανακίνηση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς για χρονικό διάστημα 60 ημερών. Σε ισόβια κάθεξη καταδικάστηκε ένας 25χρονος Αφγανός που τον Φεβρουάριο του 2025 έριξε το αυτοκίνητό του σε διαδήλωση στο Μόναχο της Γερμανίας, σκοτώνοντας μία μητέρα και το δίχρονο παιδί της. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9 παρατέταρτο, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ στην Τούμπα στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο καιρός αύριο στην Αττική έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Κοίταξε, εγώ έχω διαβάσει πάρα πολύ ψυχολογία από μόνη μου. Δηλαδή, τον Φρόιντ, το έχω διαβάσει ό,τι έχει βγάλει. Και μετά και φιλοσοφία, Νίτσε και τα λοιπά. Δηλαδή, κάτσα και μόνη μου και το ανέλησα. Πήγα και κάποιες συνεδρίες online με ψυχολόγο. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο. Άμα δεν είναι πιο έξυπνος από σένα. δεν έχει κάτι να σε βοηθήσει ουσιαστικά.

0: Από το πρωί το τραγουδάω αυτό, γιατί είδα στον ύπνο ότι έβρεχε. Έβρεχε πάρα πολύ. Είχε και μια ωραία ψύχρα. Φανταστικό, μας το εύχομαι. Αν και από ό,τι βλέπω οι μετεωρολόγοι, και ειδικά εδώ ο δικός μας,
1: βρισκόμαστε σε δύσκολη.
0: Έχει άλλη άποψη για το Σαββατοκύριακο που έχετε. Της Ατραφύλιας προειδοποιεί, λέει, για τον καιρό έκρηξη ζέστης στο Σαββατοκύριακο, πρώτων πυλών σαραντάρια. Τριήμερο θερμικό επεισόδιο. Δεν έχει κάνει και τίποτα τρελό, οπότε μην είμαστε χάριστοι. Τι να πούν και άλλοι. Αλφα Radio 989. Ό,τι έχει πρόχειρο. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζει. Πάνω κάτω στην ίδια κατάσταση είμαστε. Όλοι, εγώ δεν θα έπρεπε, η αλήθεια είναι. Πήγα διακοπές, έκατσα ένα μήνα. Αλλά αυτό δεν κρατάει πολύ. Θετική επίδραση. Βγεις και διαλύσεις σιγά σιγά. Όχι ακόμα. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στις μαμάδες 17χρονων, 18χρονων που λέγαμε νωρίτερα, που πήγαν πρώτες διακοπές μόνα τους και γυρίσανε. Τα περισσότερα πήγαν ήλιο. Εντάξει, λογικό. Και γυρίζουν από την ήλιο με γρήπη. Ξέρω πόσες χιλιάδες αντιϊκά φάρμακα έστειλαν στην ΙΟ. Διάβαζα χτες. Οπότε και αυτό, ναι, δεν θες να σε βρει καλοκαιριάτικα, αλλά κάθε καλοκαίρι έχουμε ένα τέτοιο κύμα. Χαιρετισμούς να στείλουμε στην Πάρο και σε όσους βρίσκονται εκεί. Και να σας πούμε ότι εκεί, τη Δευτέρα, στις Λεύκες, έχουν συναυλία η Ευανθία Ρεμπούτσικα με τον Άρη Δαβαράκη, τα τραγούδια τους. Έχουν αριστουργήματα μαζί, γράψε. Δευτέρα 10 Αυγούστου, λοιπόν. Πόσο ωραίο αυτό να είσαι κάπου διακοπές και να σου σκάει συναυλία που θες να δεις, να ακούσεις. Άρης Δαβαράκης, Ευανθία Ρεμπούτσικα στις Λεύκες, στην Πάρο, τη Δευτέρα 10 Αυγούστου.

Νίνα Σιμών, No Woman No Cry. Αλήθεια και το μυστήριο με τον Κηφισό. Το κράταγε μυστικό ένα μάγκα, μου το έλεγε. Τρακάρισμα και πάνω και κάτω. Συν την κίνηση του όπου φύγει φύγει. Σήμερα, αύριο, πια και τελευταίοι. Εμείς εδώ. Ο Θάνος Μπούπα στη ρύθμιση του ήχου είναι η εμείς. Και η Αφροδίτη Σμίτη στο μικρόφωνο. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τα μηνύματά σας στο Viber. Και mail στο nerotalfaradio989.gr. Και μπαίνω να δω αν έχει στείλει κανείς.

άκουγα χτες που έλεγε ο Ψαριανός για τον Μάνου Τσάο που είναι φίλος του. Αλήθεια λέει, δεν φλεξάρει. Και για τους Μάνο Νέγκρα. Out of time, man.

Ένα άλλο βιντεάκι που το λες και αυτό, δηλαδή στα viral της χθεσινής ημέρας. Ναι, ντε μη viral, αλλά είναι αυτό που κολλάς και λες λίγο. Πόσο γελίες μπορούμε να γίνουμε εμείς οι γυναίκες, αν μας τη δώσει δηλαδή τώρα. Είναι στο πλοίο, κανονικά. Με αυτά τα πλοία, τα μεγάλα, τα γρήγορα, που έχουν όμως και πρίζες για το κοινό, για να βάζουν, φορτίζουν ένα, αυτό που ασκευάζει την πριζούλα σου. Και έχει πάει αθεόφοβη και έχει βάλει στην πρίζα πρέσα και φτιάχνει τα μαλλιά της.

0: Καλησπέρα σας παιδιά, δεν σας φιλάω γιατί δεν θέλω να σας κολλήσω γκλάμουρ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Judith, come get your kid.
3: She's not home.
4: Two and a half men. Κάθε μέρα στις 4:25 το μεσημέρι στο Star.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καλησπέρα σας, λοιπόν, εδώ από την Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα, έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.

Ωραία φασαρία, έτσι να ξυπνάμε σιγά σιγά. 4:25 πέρασε εκείνο το κρίσιμο στάδιο, το 4:10. Με 4 και 4 εκεί είναι αυτό το δύσκολο σημείο. Άνοιξε και ο Κηφισός από ό,τι βλέπω εδώ. Μόνο η κάθοδος προς Μοσχά, από Μοσχάτο μέχρι κάτω, μέχρι την παραλία είναι λίγο κόκκινο. Αλλά όχι και να τον μπορδό που είχε πριν μετά, είναι λίγο κόκκινο. Αλλά όχι και να τον μπορδό που είχε πριν μετά ατυχήματα.

άλλα σκάνδαλα που βασανίζουν αυτό το πλανήτη που δεν είναι τόσο βαρύ πια. Πρέπει να τρελαίνεσαι, δηλαδή από παντού υπάρχει τρόπος να κάπως λίγο να κλέψεις. Έχει να κάνει με τις ποδηλάτισες του Tour de France, οι οποίες χρησιμοποιούν επένδυση, λέει, σουτιέν για να αυξήσουν την αεροδυναμική τους. Στον καζέτα το διαβάζουμε αυτό. Και έχει γίνει χαμός, ένα είδος σκανδάλου μικρού αθλητικού, γιατί χρησιμοποιούν, λέει, ενισχυτικά μαξιλάρια σουτιέν με σκοπό την αύξηση του όγκου του στήθους για την τροποποίηση της ροής του αέρα γύρω από το σώμα. Η μέθοδος είναι γνωστή ως chest furring και παρουσιάζεται ως ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη, μιας και μπορεί να μειώσει την αεροδυναμική αντίσταση των αθλητριών, προσφέροντάς τους ένα αθέμητο πλεονέκτημα κατά τη διάρκεια των αγώνων. Έχουν γίνει πάρα πολύ ψήρες, δηλαδή δεν έχει από μόνη της μεγάλο στήθος, δεν. Είναι βαρία. Βέσπα. Απ' την άλλη, αν ισχύει για όλες, γιατί. Τους moderate καταπάτησα. Σταματάω να υποδεχτώ τους επόμενους. Με κόκκινο χαλί εννοείται.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Ποιο το δεύτερο συνθετικό του κράτους της Βοσνίας?
2: Βοσνίας.
1: Κλαίω. Ερζεγοβίνης.

Ποιος εσείς ακούτε? David Byrne, το Brian Eno, Strange Overtones. Διάβαζα και έχω κολλήσει πολύ άσχημα, γιατί νομίζω και εσείς θα σας κάνει κλικ. Απλά λόγια. Για το blending, είναι η τάση, λέει, που έκανε τον κόσμο μας άχρωμο. Είναι η οικονομία του γκρι. Στο Mono News το διαβάζω. Είναι της Βασιλικής Κουή. Η αποχρωματοποίηση έχει διαποτίσει ολόκληρη την ηλική κουλτούρα του 21ου αιώνα. Μην ανησυχείτε, δεν αρέσει να σας διαβάζω τέτοια. Αλλά είναι τρομερό, γιατί όντως η στρατηγική blending μετατρέπει σπίτια, αυτοκίνητα και brand πολυτελεία σε παραλλαγές του ίδιου ουδέτερου κόσμου. Πίσω από τον γκρι κρύβεται μια ιστορία κόστους, παγκοσμιοποίησης, ψυχολογίας και οικονομικής προσαρμογής. Έχουμε παρατηρήσει ότι όλα έχουν γίνει γκρι. Και γραμματοσειρές, πάρα πολύ καθαρές γραμμές, με μια επιμελημένη ουδετερότητα. Αυτό είναι, πως λέγαμε παλιά, την επιμελημένη τη μέλητος. Αυτό ακριβώς τώρα συμβαίνει με τα logos, τα οποία, αν τα δείτε, και έχει παραδείγματα, έχουν όλα την ίδια καθαρή γραμματοσειρά. Ακριβώς αυτό, επιμελημένη ουδετερότητα, που λέει και το άρθρο εδώ. Blending, για ψάξτε το, λέει, στον κόσμο του branding. Η στρατηγική αυτή περιγράφει τη σταδιακή εξάλληψη της προσωπικότητας των εταιρικών ταυτοτήτων προς όφελος μιας αισθητικής που λειτουργεί απρόσκοπτα σε κάθε ψηφιακή πλατφόρμα και κάθε διεθνή αγορά. Τι λες τώρα? Σημαίνει ουδέτερα όλα. Ασφαλή. I used to fly. Μπείτε να το διαβάσετε, γιατί το αδικό το άρθρο είναι στο Mono News. Blending, η τάση που έκανε τον κόσμο μας άχρωμο, από τη Βασιλική Κούη.

Μα δεν κρατιέμαι, γιατί έχει πολλά που θα δείτε. Θα ταυτιστείτε. Να το. Το σκεφτόμουν και τώρα το βλέπω. Το ακούω. Το διαβάζω. Το ζω. Το σπίτι λέει μετατράπηκε από τόπο προσωπικής έκφρασης σε επένδυση. Οι τείχοι βάφονται σε ασφαλείς αποχρώσεις. Επειδή ο επόμενος αγοραστής αποκτά μεγαλύτερη σημασία από το σημερινό ιδιοκτήτη. Αυτή η μάστιγα. Το αυτοκίνητο λειτουργεί ως περιουσιακό στοιχείο με μελλοντική αξία μεταπόλησης. Τα brands αναζητούν παγκόσμια αναγνωρισμότητα αντί για τοπική ιδιαιτερότητα. Και στα αυτοκίνητα 9 στα 10 είναι άσπρα, μαύρα ή γκρι. Στην τεχνολογία λέει άλλο ότι πολύχρωμοι υπολογιστές της Apple έδωσαν τη θέση τους σε αποχρώσεις όπως Space Gray, Silver και Midnight Black. Καλά, εντάξει, δεν χρειάζεται να το κουράσουμε πολύ. Μια ματιά γύρω. Και ειδικά σε κάποια πολύ καινούργια σπίτια που είναι πάρα πολύ minimal και είναι όλα γκρι. Και δεν υπάρχει και τίποτα πουθενά, δηλαδή είναι πάρα πολύ minimal. Είπαμε να αφαιρέσεις, να ξεφορτωθείς, αλλά αυτό λίγο έχει παραγίνει, με αγχώνει πια.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Για το γόνατο.
2: Αρθρολέν.
1: Για τη μέση.
2: Αρθρολέν.
1: Για τις αρθρώσεις.
2: Αρθρολέν.
1: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις.
2: Πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Είναι δυνατόν να αλλάξω εγώ τον τρόπο που λέω μακαρόνια με κιμά? Μακαρόνια με κιμά. Είναι κιμάς, δεν είναι κιμάς. Μπορεί εσείς εδώ στην Αθήνα να το λέτε έτσι. Και το καταλαβαίνω γιατί έτσι σας μάθανε να προφέρετε το κάπα, το τσι. Ας πάμε όμως να δούμε μαζί κάποιες λέξεις, γιατί δεν είναι μόνο το τσι. Είναι και το σι. Είναι σιρινό. Είναι και το γάμα. Είναι ανόγια. Δεν είναι ανόγια. Είναι ανόγια.

0: Δεν το πρόλαβα. 11 Porter, Surround Me With Your Love, στον Ερωτά Αλφα Ρέιντιο 989. Απόγευμα Πέμπτης. Εκεί που πια το Σαββατοκύριακο είναι για ανάσα. Και κάπως τα πόδια ελαφραίνουν. Είναι και Αύγουστος. Δουλεύεις, δεν δουλεύεις. Ένα σινεμά θα το πας, αρκεί να βρεις θέση εισιτήριο. Με το χαμό που γίνεται με το Spider-Man και την Οδύσσια. Ρεκόρ στο τετραήμερο 30 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. 250.000 εισιτήρια. Τρομερό. Τι θες να προσθέσεις?
1: Με ζήτησε κανένας?
0: Όχι, λέγαμε για την Οδύσσια και την
1: Spider-Man. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι, ναι, τα πάμε και αυτές. Έχουν πάει, όχι, έχουν πάει. Αυτό λέμε, ότι έχουμε κάνει ρεκόρ και στην Ελλάδα και στην Αμερική. Δεν είναι, ναι, είναι του Νόρλαν. Τα έχουμε πει, ναι.
1: Κάτι από την Οδύσσια.
0: Θα σε πει Μπούμερ και σένα ο άλλος, άσχημα.
1: Δεν έχει καθόλου ναυσικά για το νησί των Φεάκων. Δεν έχει
0: καθόλου... Τα είπαμε αυτά. Εδώ δεν έχει λωτούς, έχει νούφαρα.
1: Είναι νούφαρα. Πώς τη λένε, είναι ερατό, πώς τη λένε αυτή.
0: Ερατό είναι η κόρη.
1: Η Ευλαβία.
0: Τέλος πάντων, Spider-Man πήγα προχτές να πάω. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω τι συνέβη. Πήγα στο σινεμά. Αλλά δεν πρόλαβα να δω την ταινία. Δεν πρόλαβα να χτυκιά μου βρήκε. Οπότε είμαι πολύ εκτός. Χωρίς Οδύσσια, χωρίς Spider-Man, που πας κοπελιά με ένα πάρτι γενεθλίων.

Σταμάτη, τη ζητώ συγγνώμη στην Καλλιούτση που την καταπάτησα με το Sunshine and Rain. Sunshine and Rain ενδέχεται να έχουμε, λέει, κάποια στιγμή με το Σαββατοκύριακο, μέσα σε όλη αυτή την τρέλα και ζέστη και αέρο, γνωστό συνδυασμός. Αύριο είμαστε στο 3, το 5 είναι το κόκκινο, το 3 νομίζω το κίτρινο, 4 πορτοκαλί. Αλλά από ό,τι διάβαζα, στο 3 ξεθαρεύουν όλοι και αρχίζουν τις διάφορες εξαμελίες. Έχουμε τις περισσότερες συλλήψεις λοιπόν όταν είναι 3. Μην ξεθαρέψει κανείς και αρχίσει τώρα τα barbecue και τις εργασίες με φλόγες και λοιπά. Δεν. Όχι άλλο κάρβουν κυριολεκτικά. Αυτά. Θάνος Μπούπας στη ρύθμιση του ήχου, Αφροδίτη Τσιμίτη στο μικρόφωνο. Εσείς στην παρέα και πολύ σας ευχαριστώ. Τα λέμε πάλι αύριο.

0: Stop.
1: Γεννήθηκα στον Παναμά δίπλα στη Διόρυγα την ώρα που περνάγαν τα καράβια και αυτό με έκανε πάρα πολύ ευάλωτη και μου δημιούργησε μέσα μου ένα κενό.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Alfa Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρύβε λόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρύβε λόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Κρύβε λόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Μείνετε συντονισμένοι, παρακαλώ πολύ, στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφω και εγώ, δηλαδή τώρα δεν έχω έρθει ακόμα, αλλά αμέσως μετά επιστρέφω. Έρχομαι, δηλαδή θα φτάσω κάποια στιγμή. Έρχεσαι. Θα μείνεις πολύ, είπα. Μπα. Ένα, δύο, ροσκάρτο. Και δεν έχουμε και πάρα πολλά να σας πούμε, έτσι. Πέμπτη, αύριο θα γίνεται το πανσβολισμός, θα είναι η δεύτερη μεγάλη έξοδος, έτσι. Αυτές οι πρώτες μέρες του Αυγούστου θα είναι δύσκολες, μέχρι τις 10, 12. Το αποκορύφωμα θα είναι εκεί, από τις 12 μέχρι τις 20, εκεί θα γίνεται της, πώς τη λένε αυτήν, της Πινελόπης. Δεν μπορώ και να εκφραστώ εύκολα, έτσι. Είναι κάτι λέξεις που μου έρχονται που είναι, δηλαδή, με μεγάλα γράμματα. Άσε τραγούδια, με πήρε ένας φίλος, λέει, εσύ τι ήταν αυτό που έπαιξε. Λέω, ποιο? Ένα, λέει, που έπαιξες, που έλεγε ότι... Αυτό λέω από το κατηχητικό, το θρησκευτικού περιεχομένου. Ναι, μου λέει αυτό. Καλησπέρα, πουλάκια μου, στον Νίκο και στον Γιάννη και στον Κώστα, φιλιά. Κώστα, καλώς ήρθαμε, ρε φίλε. Έχουμε Αγία Παρασκευή, μου έχεις πει, ή Πολαργό, κάπου εκεί, βόρειο-ανατολικά. Όχι εντελώς βόρεια, αλλά εντελώς ανατολικά. Εντελώς ανατολικά με όρια τον ημιτό, γιατί εντελώς ανατολικά χωρίς όριο είναι πολύ μακριά τα ανατολικά αυτά. Πάρα πολύ μιλάμε. Πολύ μακριά σας λέω, που έλεγε και ο Μιγκλιφού. Μάλλον όχι, Ντάλτον, ο Άβερελ τα έλεγε αυτά στο Λούκι Λουκ. Θυμάστε στο Λούκι Λουκ, ε? Δεν ξέρω αν διαβάζετε, αλλά άμα διαβάζετε, είσαστε αμόρφωτοι. Δηλαδή, Λούκι Λουκ και Αστερίξ, βασικά αυτό είναι. Δηλαδή, η βίβλος, πώς λέμε, η Παλαιά Διαθήκη, η Καινή Διαθήκη, είναι Λούκι Λουκ και Αστερίξ. Σκάβανε οι Ντάλτον, φυλακισμένοι τώρα εκεί με τα κυτρινόμαυρα, με τις ρίγες. Σκάβανε να την κοπανίσουν από τη φυλακή. Σκάβανε ένα τούνελ υπόγειο, να πούμε. Σκάβανε. Κάποια στιγμή βγήκανε στην άκρη, να πούμε. Βγαίνει το τούνελ στην άκρη και βγαίνουνε στο σιδεροτήριο του Μιγκλιφού. Ήταν ένας Κινέζος, θυμάστε, που σιδέρωνε τα ρούχα και τα του υπηκού και τα ρέστα και έπλαινε και σιδέρων. Ο Μιγκλιφού, ένα στεγνό καθαριστήριο. Όχι στεγνό, σκέτο καθαριστήριο με πλυντήρια κτλ. Ούτε πλυντήρια, στο χέρι, στη σκάφη. Τέλος πάντων, ήταν το καθαριστήριο και το σιδεροτήριο του Μιγκλιφού. Και βγαίνουν εκεί και βλέπουν το Μιγκλιφού μπροστά τους. Ήταν μπροστά ο Άβερελ, γυρίζει στους άλλους τρεις και λέει: βγήκαμε πολύ μακριά! Πολύ μακριά, σας λέω! Έχει πολλά από το Λουκι Λουκ έχουμε κρατήσει. Με αφεντικό, τι θα γίνει με τα καπέλα μου, που γινόταν η κόλαση με τους Ινδιάνους και το στρατό και τους αυτούς, το στρατό, Ινδιάνικες σφαγές και κόλαση γινότανε. Και χιλιάδες καπέλα των στρατιωτών είχαν τρυπήσει, να πούμε, και όλα τα καπέλα που είχε ο καπελάς στο αυτό είχαν τρυπήσει με βέλη από τους Ινδιάνους, και κάθε λίγο και λίγα και πήγαινε και τράβαγε το σακάκι του λοχαγού, ας πούμε, του Αμερικάνικου στρατού, και του λέγε: τι θα γίνει με τα καπέλα μου? Δηλαδή, εδώ ο κόσμος καίγεται και ο καπελάς χτενίζεται, έψαχνε να βρει, να πάρει αποζημίωση για τα καπέλα του. Αυτά όλα μπορούν να μεταφέρονται στο σήμερα σε διάφορες περιστάσεις και περιπτώσεις. Και το άλλο, που το δικαστή Roy Bean, το έχετε διαβάσει, ο δικαστής που δίκαζε. Καλά, θα σας τα πω αργότερα τώρα, σας πιάσουμε τη μούρη. Λίγα λόγια, πολύ μουσική. Και αύριο επίσης ακόμα πιο λίγα λόγια, δηλαδή μέχρι καθόλου.
Και πολύ μουσική, μέχρι εντελώς μουσική θα δούμε. Παρασκευή είναι. Θα είναι η δεύτερη μεγάλη έξοδος. Λοιπόν...

Πάρα πολλοί φίλοι μου λένε ότι ακούνε εκπομπές που έχουν χάσει στην επανάληψη που είναι γραμμένες. Και λέει ο σύντροφος εδώ, ένα σύντροφος, ένα μήνυμα στο Viber 6947-989-989. Για να στέλνετε μηνύματα στο Viber 6947-989-989. Ό,τι μηνύματα θέλετε, αλλά στέλνετε σε μένα να μου λέτε ότι αυτό γιατί, εκείνο γιατί, αυτό μ' άρεσε, αυτό δεν μ' άρεσε. Αλλά, εντάξει. Αγρών αγοράζεται, νομίζω. Αγρούς. Πολλούς αγρούς και αγροκτήματα. Λέει λοιπόν ο σύντροφος ότι 4η Αυγούστου η εκπομπή, λέει, στις 4ης Αυγούστου δεν έχει ανέβει στο SoundCloud. Να ειδοποιηθούν, λέει, οι υπηρεσίες για να ανέβει. Όπως λέει και ο Τζιμάκος, ακούμε και την επανάληψη, όπου όλα τα λέμε καλύτερα στην επανάληψη. Άσε που η επανάληψη είναι μητέρα κάθε μάθηση. Ή μητέρα κάθε μάθησης ή μήτυρ πάσης μαθήσεως. Διαλέγεις τη γλώσσα. Το μηνυματάκι ήρθε από την Αγία Παρασκευή. Εδώ χολαργό, πιο πάνω λίγο μετά το χολαργό, πριν το Σταυρό, έτσι. Όχι Αγία Παρασκευή, εκεί που καήκανε, στην Αττικό Βιωτία, Νότια Βιωτία και Δυτική Αττική. Λοιπόν, επικρατεί μποτιλιάρισμα μεγάλο στην κάθοδο του Κηφισού. Ακόμα εξακολουθεί να υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα, όχι όπως ήταν πριν από 2 ώρες, αλλά ακόμα είναι hard rock εκεί πέρα, από του Ρέντι μέχρι την Παραλιακή. Γιατί έγινε ένα τροχαίο και έχει και πολλή κίνηση γενικώς. Και διάφορα άλλα κυκλοφοριακά προβλήματα είναι και στην άνοδο, από του Ρέντι επίσης μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, μέχρι λίγο πιο πάνω στην έξοδο προς Μενίδη κτλ. Μετά προς τη Λαμία ανοίγει, προς τα κάτω δεν ανοίγει, γιατί τελειώνει στην παραλία και στο Φάληρο, μετά δεν έχει άλλο. Μετά ανοίγεις άμα θες με καραβάκια. Λοιπόν, αυτά με το κυκλοφοριακό. Υπάρχει ένα σχέδιο, σοβαρό σχέδιο για αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος στη Δυτική Αττική και στη Βιωτία. Παρουσιάστηκε από τον Σταύρο Βοασταύρου, τον Υπουργό Περιβάλλοντος. Ελπίζουμε να τηρηθεί και οι βασικοί άξονες, τουλάχιστον οι βασικοί άξονες του σχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, να υλοποιηθούν. Ελπίζουμε. Πολλές φορές ελπίζουμε για τέτοιες εφαρμογές και για υλοποίηση προγραμμάτων και σχεδίων, αλλά πολλές φορές ελπίζουμε και από όσες αυτές ελπίσαμε, τις περισσότερες θα έλεγα την πίνουμε, αλλά δεν το λέω γιατί το έχει πει, ας πούμε, η συντρόφισσα Τζάγκρη, οπότε δεν κάνει να λέμε τα ίδια και τα ίδια. Όχι, για να ακριβολογούμε, η συντρόφισσα Τζάγκρη δεν είπε την πίνουμε, είπε την ήπιαμε.

Α, μια άλλη ενδιαφέρουσα πληροφορία είναι ότι αυτό το περίφημο καλώδιο που θα μεταφέρει ηλεκτρισμό και ενέργεια γενικώς πήγαινε έλα από την Κρήτη στην Κύπρο και Τούμπαλιν και μετά θα πάει από Κύπρο στο Ισραήλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το, αυτή η διαδρομή που θα γίνει και πρέπει να υλοποιηθεί χτες το δυνατόν συντομότερο, το συντομό δυνατότερο. Θα υλοποιηθεί τελικά, θα κατασκευαστεί παρόλες αντιρρήσεις που υπήρχαν, γιατί έχουν μπει στη μέση μεγάλη κολοσσή κυρίως από τη Γαλλία που ενδιαφέρονται να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία μεταφοράς ενέργειας από τη Μέση Ανατολή προς την Ευρώπη και διανομής ηλεκτρισμού και ηλεκτρικά καλώδια και όλα τα παρεμφέρη και τα παρελκόμενα. Μακάρι να γίνουν και αυτά, Παναγίτσα μου. Στον ήχο και στα, με πάρα πολλά δακτυλικά αποτυπώματα πάνω στα κουμπάκια αφήνει ο Θάνος Μπούβας και εμείς αφήνουμε δακτυλικά αποτυπώματα πάνω στα χαρτιά. Μένουν αποτυπώματα πάνω στα χαρτιά, δεν νομίζω. Όλοι οι δολοφόνοι που έχουν αφήσει αποτυπώματα, που νομίζουν ότι οι υπηρεσίες νομίζουν ότι θα βρουν αποτυπώματα από τα χαρτιά, δεν έχουν βρει τίποτα. Εκτός αν κάποιος έχει πιάσει βούτυρα, λάδια και τέτοια, ας πούμε, πριν αρπάξει το χαρτί. Ωραία φίλε, κούραση, μιλάμε για κούραση τώρα, όχι για

Ο δρόμος 66. Ε. Όσοι έχουν κλείσει τα 66, ή τα κλείσαν λίγο πριν ή τα κλείνουν λίγο μετά, χρόνια πολλά. 66. Για κάθε τρεις και λίγο ψάχνουμε να βρούμε τραγούδια ή θέματα που να πηγαίνουν με ηλικίες φίλων και γνωστών. Στα 64 είχαμε βρει το I'm 64, ένα τραγουδάκι πάρα πολύ ωραίο από τους Beatles. Στα 66 είναι το Route 66 από τους Depeche Mode. 66. Και από πολλούς άλλους που το έχουν πει. ...69-47-989-989 για τα μηνυματάκια σας. Ο Γρηγόρης Ψαριανός θα είναι μαζί σας ως τις 7, εκτός απρώτου, 5 με 7 κάθε μέρα όλο τον Αύγουστο. Και χτες νομίζω που κλείναμε σε 7, σας είπα θα τα πούμε αύριο στις 5. Κάποιοι μου γράψουν ότι είχες πει θα τα πούμε αύριο στις 6 ή στις 3 ή στις 4. Εντάξει, έχουν περάσει διάφορα εγκεφαλικά, αλλά νομίζω ότι είχα πει θα τα πούμε αύριο στις 5. Γιατί να πω ότι θα τα πούμε αύριο στις 2 ή στις 8. Δηλαδή, τέτοια μπλάβη.

Αν θυμηθείτε τίποτα ωραία τραγουδάκια που έχετε πολύ καιρό να ακούσετε, στείλτε κανένα μηνυματάκι άμα θέλετε. Παραγγελίες δηλαδή, μήπως τα βάλουμε αύριο σε αυτό το πακέτο που θα έχει πάρα πολύ λίγα λόγια και κυρίως ή σχεδόν μόνο μουσική. Α, δούμε. Αύγουστος ήταν ή δεν ήταν θαρό, καθώς περνούσαν μπουλούκια οι σταυροφόροι, πως το λέει ο ποιητής.

πρέπει να βρούμε να σας το παίξουμε. Με τα συγχωρήσεως, δηλαδή το τραγούδι εννοώ. Αυτό το Αύγουστος ήταν ή δεν ήταν θαρό, και τον Αύγουστο του Νίκου του Παπάζογλου. Και αυτό το Αύγουστος ήταν ή δεν ήταν θαρό με τους Σταυροφόρους, και αυτό Νίκου είναι, του Νίκου του Καβαδία. Θεός χωρίας τους και τους δύο. Έχουμε και άλλα τραγούδια για τον Αύγουστο, θα σας τα παίξουμε. Θα τα παίξουμε εμείς και θα σας τα παίξουμε εσάς. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, δεν πειράζει. Είναι ανάγκη όλα τον Αύγουστο. Που είναι τον Αύγουστο, που είναι παχές οι μύγες και ξέρετε, μαζεύονται γύρω στο. Που τριγυρνάνε οι μύγες γύρω.

0: Δεν τα κατάφερε ο Γάβρος προχτές, δεν τα κατάφερε ούτε ο Βάζελος χτες. Δηλαδή έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Είναι πρώτη φορά που ως τελειωμένος χανούμης, ας πούμε, δηλαδή κυτρινό μαύρο αίμα παντού, με όλα τα καλά και τα κακά και τις, τις συντριβές και τις στεναχώριες και το κυνηγητό και τις, τις διαιτησίες, τους σπάθες και τις παράγκες και όλα αυτά τα συστήματα. Ωχ, Παναγίτσα μου, αυτά δεν κάνει, τα θυμάμαι. Αλλά μου έρχονται, γυρίζουν στο μυαλό σαν τη μύγα, αυτό που είπαμε και πριν. 0-0 ο Ολυμπιακός με την Αϊμέγγεν, 1-1 ο Παναθηναϊκός με την ΤΣΣΚΑ 1948. Δηλαδή, στο πρώτο 20 λεπτό, με τον γκολάκι που έβαλε, πώς το λέγανε αυτός ο Ιωσήφοβιτς, πώς το λένε, ο 20χρονος, ο καινούριος ο Βαζελάκος, πολύ ωραίο παιχτάκι είναι, έβαλε αυτή την γκολάρα με την κεφαλιά και λέω, εντωμεταξύ ο Παναθηναϊκός έπαιζε την ΤΣΣΚΑ στο μισό γήπεδο, 20 λεπτά, μισή ώρα, σχεδόν σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Και μετά στο 21 έβαλε τον γκολ και στο 31 ισοφάρισαν οι παλιοβούλγαροι. Έπαθα σοκ. Λέω, όταν έβαλε τον γκολ ο Παναθηναϊκός και έπαιζε τη ΖΕΖΚΑ στο μισό γήπεδο, λέω εντάξει, 4-0 το μάτς. Ευτυχώς που δεν είμαι τζογαδόρος και δεν το έπαιξα. Θα την είχα. Δεν μπορώ και να μιλήσω. Δεν μπορώ να μιλήσω ελεύθερα. Λέω 4-0 το ματσάκι. Χαλαρά. Και θα κερδίσει και στη Βουλγαρία ο Παναθηναϊκός. Και μετά ισοφαρίζουν οι παλιοβούλγαροι. Και λέω εντάξει, θα είναι 4-3-1, ξέρω εγώ, κάπως. Στο δεύτερο ήμουν να τους πατήσουν. Θα βάλουν 2-3 γκολ. Εντάξει. Χάσανε 5-6 ευκαιρίες, αλλά χάσανε και Βούλγαροι. 2-3 ευκαιρίες άχαστες. Κάτι σουτάρες από τα 25-30 μέτρα, κάτι. Δηλαδή περνάγανε το γάμα έξω. Από το γάμα εννοούμε το γάμα των δοκαριών, έτσι για να μην επαρξηθούμε. Λοιπόν, και λέω, δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Δεν είναι δυνατόν να λήξει αυτό το παιχνίδι σώπαλο. Ρε φίλε, και έλξε ισόπαλο. 0-0 Ολυμπιακός, 1-1 ο Παναθηναϊκός. Και τώρα πρέπει ο Ολυμπιακός να πάει και να φέρει διπλό στον Αϊμέγγεν στην Ολλανδία και ο Παναθηναϊκός να κερδίσει στη Σόφια. Δηλαδή, κρίμα δεν είναι τώρα να έχουμε τέτοια ντράβαλα. Για να δούμε τι θα κάνουν απόψε οι παοξίδες, οι αγαπητοί, ξέρετε φίλοι αυτοί. Οι οποίοι κάποτε μου είχαν στείλει ένα μήνυμα: μην τολμήσεις να περάσεις από τα Τέμπη, από τον Πλαταμόν, δηλαδή θα κινείσαι μόνο στην Νότια Ελλάδα. Έτσι και τολμήσεις να ανέβεις στη Βόρεια Ελλάδα, θα σε σκίσουμε. Μου είχαν στείλει κάτι μηνύματα, κάτι μπαόκια. Και επειδή τα είχα πει αυτά, τα μηνύματα τα είχα διαβάσει και γέλαγα. Πήραν μερικά κάτι αριανοί, οι λεγόμενοι σκουλίκια, γιατί ξέρετε, οι νότιοι λέμε τους παοξίδες βούλγαρους, οι μπαόκια. Οι αριανοί, τους παοξίδες λένε Τούρκους. Τώρα, Τούρκοι είναι βούλγαροι, είναι μπαόκια, είναι, δεν ξέρω τι είναι. Οι βόρειοι, τους αεξίδες, και οι βόρειοι και οι βάζελοι και οι γάβροι, τους αεξίδες λένε χανούμια. Χανούμ, κότες και τέτοια. Οι αεξίδες, οι παναθηναϊκοί και οι μπαόκια και τα σκουλίκοι, οι αριανοί, λένε τους ολυμπιακούς γάβρους. Οι ολυμπιακοί με τους αεξίδες και αυτά λένε τους παναθηναϊκούς βάζελους. Όλοι μαζί λένε τους πανιόνιους. Πώς το λένε, ρε, τους Πανιόνιους, τώρα κόλλησα. Ναι. Και όλοι οι παοκτσίδες και όλοι οι νότιοι και τα λοιπά λένε τους αριανούς σκουλίκια. Αυτό είναι το λεξιλόγιο, δηλαδή τα χαϊδευτικά, ας πούμε, τα παρατσούκλια των ομάδων και των οπαδών. Καλά να είμαστε να βγάζουμε και άλλα τέτοια, πλάκα έχουνε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Έχουμε και το θέμα βιβλία. Μου το θύμισε ο Αριστίδης, λέει θα δώσεις κανένα δώρο ρε τσίπη? Τόσες μέρες μας λες για βιβλία και τίποτα. Τα μαζεύω ρε φίλε, τα μαζεύω και τα κάνω πακέτο για να τα βάλω κάποια στιγμή στην κληρωτίδα. Γιατί συνέχεια μπερδεύω την κληρωτίδα με μια άλλη λέξη που είναι παρεμφερής.

Λεφτά για το τίποτα. Όλα, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, αυτά που αγοράζουμε, όλα, πάμε στα μαγαζά να πούμε και παίρνουμε με τις κάρτες και αγοράζουμε. Money for nothing.

Είναι ο φίλος μου ο Μάρκος ο Νόπφλερ, μαθητής που του έμαθα κιθάρα πριν από 40 χρόνια, το 77-78. Εντάξει, τα έπαιρνε τα μαθήματα, καλός ήταν και τελικά γίνει και καλός κιθαρίστας. Ο Μάρκος και έκανε για συγκρότημα τους υπερβολικά στενούς, πως λένε, Dire Straits, αυτό το πω.

Αντώνη, σου έχω φυλάξει δύο βιβλία, αλλά δεν τα έχω φέρει εδώ γιατί σιγά μην τρέχεις και φυσικές να τα πάρεις. Το ένα βιβλίο είναι για το Διογέννη που έμενε σε ένα πιθάρι, μεγάλο πιθάρι, μαζί με το σκύλο του, έτσι. Ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, αρχαίας ελληνικής ατμόσφαιρας, γραμματείας και έμπνευσης. Γάλλος συγγραφέας, αλλά είναι υπέροχο το βιβλίο για τον Διογέννη. Και άλλο ένα που λέγεται στην Ελλάδα του, στην Αθήνα του Περικλή, θα θυμηθώ το τίτλο και στο δω, τα έχω φυλάξει αυτά. Μπορείς να περάσεις, να τα πάρεις και τα δύο από το βιβλιοπωλείο Golden Page στην Πατησίων, Πατησίων 135. Τώρα όμως, σήμερα, αύριο, γιατί μετά κλείνει για 10-15 μέρες. Θα δώσω το ονοματάκι σου, Αριστίδης, σκέτο. Ή μάλλον θα γράψω Αριστίδης ο δίκαιος. Θα το αφήσω στο βιβλιοπωλείο να περάσει να πάρει τα δύο αυτά βιβλία. Από τις εκδόσεις Ενάλιος. Από τις εκδόσεις Ενάλιος. Εκδόσεις Ενάλιος και εκδόσεις

0: Και ο ΠΑΟΚ έχει το πιο δύσκολο έργο. Γιατί και το Ολυμπιακό με την ΑΕΜΕΝΚ δεν ήταν εύκολο, αλλά δεν βλεπόταν ο Ολυμπιακός, ήταν χάλια. Έπρεπε να κερδίσει. Η ΑΕΜΕΝΚ είναι σπουδαία ομάδα. Ολλανδική είναι και με πρωταθλήτρια. Δεύτερη, ξέρω εγώ, στην Ολλανδία. Πρώτη, δεύτερη ήταν στο Champions League παίζει. Είναι σπουδαία ομάδα. Ο Ολυμπιακός όμως δεν ήταν καλός. Η Τσέζεκα 1900-1821, όπως τη λένε αυτοί οι Βούλγαροι, εντάξει, δεν είναι καμιά ομαδάρα. Είχε 2-3 σπουδαίους παίχτες, δεν θυμάμαι, δεν συγκράτω και ονόματα. Αλλά δεν ήταν καμιά. Έπρεπε να φάει 3-4 γκολάκια από τον Παναθηναϊκό. Αν έπαιζε βέβαια και ο Λιβάη Γκαρσία, που τον έχουμε χαρίσει στους Βάζελους, όπου τον είχαμε τόσα χρόνια, τον εκπαιδεύαμε στη Φιλαδέλφια και τώρα τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Αν έπαιζε ο Λιβάη Γκαρσία, μπορεί να είχαν κερδίσει. Αλλά καλά, καμία ομάδα κερδίζει με έναν παίχτη ή έστω και με έναν παιχταρά. Η Αργεντινή εδώ με πολλούς παιχταράδες και με αρχηγό το Μέση στο παγκόσμιο κύπελο έχασε τα αυγά και τα καλάθια, δηλαδή τους πατήσανε κάτω η Ισπανία. Δηλαδή τους πατήσανε, όχι απλώς έχασαν η Αργεντινή. Λοιπόν, Losing My Religion είναι η R.E.M. από την Αμερική, έτσι. Η R.E.M. είναι ένα συγκρότημα από την Ατλάντα, αν θυμάμαι καλά. Και νομίζω ότι είναι από την Αθήνα της Ατλάντα. Έχει μια Athens, όχι, Georgia. Athens, Georgia, έχει και Ατλάντα, Αθήνα. Καλά, στην Αμερική έχει 40 Αθήνες, έτσι. 20 Παρίσια, 15 Λονδίνα, έχει όλες τις Ρώμες, έχει τα πάντα. Η R.E.M. είναι αυτό το είναι το Rapid Eye Movement, πώς το λένε. R.E.M. σημαίνει αυτό άμα κοιμάσαι, που χωρίς να ανοιγοκλίνουν τα μάτια, που κάνουν μέσα κάτι στροφιλίκια η βολβή του ματιού, έτσι, που βλέπεις κάτι όνειρα και τα μάτια ανεβοκατεβαίνουν και στριφογυρίζουν χωρίς να ανοίγουν τα βλέφαρα. Αυτά είναι κάτι σπινταριστά, κάτι πολύ γρήγορες κινήσεις του ματιού την ώρα που κοιμάσαι. Αυτό είναι το R.E.M. Για να ξεστραβωθείτε, να μαθαίνετε και πέντε πράγματα, έτσι, γιατί εδώ κάνουμε επιστημονικές εκπομπές, δεν κάνουμε τη μάρμα. Βλακίες. Ωχ, Παναγίτσα μου, Θεός μου, να συγχωρέσει. Jesus Christ, superstar. Λοιπόν, Αριστίδη, άστι τα κόλπα με τις κληροτίδες και δεν κάνουμε εδώ, δεν βάζουμε κληροτίδες. Δεν κάνουμε ούτε quiz, ούτε διαγωνισμούς. Απλώς, άμα βρούμε κανένα καλό βιβλίο που λέει, που έχει κάτι να σας πει, απλώς θα σας χαρίζουμε μερικά βιβλία που και που. Οπότε πηγαίνε εκεί στην Πατησία και πάρ' τα βιβλία σου και άσε ξυπνάδες με τις κληροτίδες.
1: Και αυτά τα λογοπαίγνια, τα

Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα στο δίκτυο διανομής ενέργειας και υψηλής τάσης κλπ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη έχουν πληρώσει, έχουν δώσει πολλά χρήματα στο Γιουνανιστάν εδώ στην Ελλάδα για υπογειοποίηση των καλωδίων χαμηλή μεσαίας τάσης, αλλά και για τα υψηλής τάσης που διασχίζουν τα βουνά, τα δάση, κάτι τεράστιες κολόνες με τα καλώδια, τα μεγάλα, τα βαριά, τα υψηλής τάσης. Τα λεφτά αυτά τα φάγαμε και δεν κάναμε υπογειοποίηση των καλωδίων της διανομής ενέργειας. Και έτσι λοιπόν και η παραγόμενη ενέργεια από οποιαδήποτε πηγή, από μαζούτα, από λιγνίτες, από εργοστάσια, από ανεμογεννήτρες, φωτοβολταϊκά, από όλα, στην διανομή που γίνεται με τις κολόνες υψηλής τάσης γίνονται βραχυκλώματα και παίρνουν φωτιά στα δάση, και αυτό το ξέρουμε, γιατί δεν υπάρχει και μια τακτική συντήρηση, έτσι, στο δίκτυο.

Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Ο κύριος Παπασταύρου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υποσχέθηκε ότι θα γίνουν σοβαρές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, κύριε Υπουργέ, μην ξεχάσετε. Μην βάλουμε μόνο τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας στο θεσμικό πλαίσιο, να βάλουμε και τα δημόσια δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο αυτό. Εντάξει. Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στη συντήρηση του δικτύου διανομής ενέργειας σε όλη τη χώρα και πάρα πολλές φωτιές και μεγάλες πυρκαγιές οφείλονται σε αυτήν την κακή ή την εντελώς μη συντήρηση. Είναι ένα βασικό πρόβλημα το οποίο προκαλεί μεγάλες πυρκαγιές. Ο ΔΔΕ βέβαια λέει ότι εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη. Ναι, όλοι και οι εμπριστές το ίδιο λένε και οι γύφτοι και οι Ρωμαίοι το ίδιο λένε. Όλοι όσοι προκαλούν φωτιές, που καίνε καλώδια για να πάρουν το χαλκό, που βάζουν φωτιές για να τιμωρήσουν την κυβέρνηση, που όλοι οι βλαμμένοι, οι ψυχοπαθείς, οι πυρομανείς που βάζουν φωτιές για πλάκα, όλοι λένε ότι δεν φταίνε αυτοί. Και πράγματι δεν φταίνε. Ποιος φταίει? Ο μεγαλοδύναμος. Αυτός τους συντηρεί και τους... Δηλαδή, εντάξει, μεγάλο δύναμη, καθάρισε τους, αφού βλέπεις ότι εμείς δεν μπορούμε να το καθαρίσουμε το ζήτημα, καθάρισε το εσύ. Τι μεγάλο δύναμος είσαι και πάντα ακού παρών και τα πάντα πληρών και... Δηλαδή, τώρα, τι δεν κάνει να αυτό και...

0: κύριος Μαλακός. Έτσι. Θα μπορούσαμε να πούμε και αλλιώς να το στα ελληνικά, κύριος Μαλακός. Είναι ο Mr. Soft, είναι Cockney Rebel, Steve Harley, έτσι. Μεγάλο τραγούδι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, είναι η ώρα 5:34 και σας έχουμε ζαλίσει. Τσιμπίρι, μπίρι, μπίρι, μπίρι. Σκάσε ρε φίλε επιτέλους. Βούλος το. Αμάν. Εντάξει να πούμε, εντάξει, μας τα άφρυξες. Άντε, μπράβο. Δεν ξέρω να μιλάω μέχρι τις 6. Άμα ξαμιλήσω σφύρα θα μου πεις όλο το λες και το ξαναλες και δεν το κάνεις. Λοιπόν, τώρα θα το κάνω. Όταν λέμε δεν ξαναμιλάω, δεν ξαναμιλάω. Θα μιλάω μόνο για να σας λέω ότι δεν ξαναμιλάω. Θα μιλάω συνέχεια λέγοντας δεν ξαναμιλάω. Είναι πολύ απλό. Καλύτερα αυτό παρά να πιάσω κουβέντα με κανένα, με νοήμονες ηλεκτρονικούς γκαζοντενικέδες σαν τη φιλενάδα του Μπούμπα, του φίλε του και τη φιλενάδα της Σιμίτιν, τη Μαρούσκα, πώς τη λένε, GTV ήταν η Αλφέτα, θυμάστε την Αλφα Ρωμαίο, την GTV, υπέροχο αυτοκίνητο ήταν. Δεκαετία του 70 τώρα. Ήταν το πιο όμορφο και το πιο έτσι λαμπερό και ήταν και πύραυλος έτσι η Αλφέτα, η GTV. Πάντα ήθελα να αγοράσω μία και αλλά δεν μπορούμε τη λεφτά. Μετά σκέφτηκα να κλέψω μία αλλά δεν μπορούσα να... Έβαλα κάτι γύφτους, κάτι Ρωμαίους έτσι. Ανοίξουν. Δεν ήταν εύκολο να παραβιάσεις Αλφέτα GTV, αλλά μπορούσε να είχε η Αλφα Σούντ, είχε μια παραλλαγή, έτσι ένα πιο φτηνό μοντέλο σαν την GTV που το λέγανε, δεν θυμάμαι πως το λέγανε. Δεν βαριέσαι τώρα, περασμένα, ξεχασμένα. Save a Prayer, από τα ωραιότερα ηχητικά διφωνίες και διφωνίες, τριφωνίες, τετραφωνίες που έχω ακούσει. Η Duran Duran, πως λέμε, καρέτα καρέτα, Johnson και Johnson, Dupont Dupont. Το πιο ωραίο τραγούδι των Duran Duran. Α, δεν είπαμε δεν θα ξαναμιλήσω. Δεν το είπαμε αυτό. Τα συμφωνήσαμε. Ε, τα είπαμε ή δεν τα είπαμε. Τώρα θα με πάρει μετά να πούμε ένας εδώ που είναι ένας γνωστός εδώ και θα μου λέει ρε μα, παράξενε, δεν είπες δεν θα ξαναμιλήσω. Βγάλε το σκασμό επιτέλους. Okay, έχετε δίκιο, δεν ξαναμιλάω. Μάρτυράς μου ο Θάνος ο Μπούπας. Γιατί αυτός μιλάει, εδώ του δίνουν το μικρόφωνο, του λέμε πέζε φίλε κάτι το πω και δεν λέει.

πήρε και ένα φίλο και λέει: ρε, εσύ τι ήταν αυτό που έβαλε με το Delivery για αυτή την υδροπομπή που έχει τα, το στρατό, που, την παρέλα στρατού με του λόχου και τι δημιουργίε όπω κράζουν και με τα μπινελίκια, οι λοχαγίκοι, οι επιλοχίε και όλοι αυτοί. Και το σκέφτηκα να σκέφτομαι, λέω: δίκιο έχει. Κανονικά έπρεπε να απαγορευτεί το τραγούδι με το ζαμπινελίκια μέσα. Έπρεπε να πάνε στη φυλακή το Δελιβοριά να γλιτώσουμε κιόλας. Γιατί μετά από τότε κάνει όλο βλακίες. Εκτός από τα ωραία προγράμματα που έκανε στην ταράτσα του Φίβου που λέγουμε. Οπότε εντάξει, τα τραγούδια που έχουν μέσα μπινελίκια θα τα ψάχνουμε. Και όπου βρω λέξεις που είναι μα αυτό και αυτή είναι κάρα που θα τα κόβω. Και θα τα στείλω στην υπηρεσία, να πούμε, της λογοκρισίας. Δεν υπάρχει, αλλά θα ειδοποιήσω στο Μαξίμου, στη Χούντα Κούλη, να φτιάξει μια επιτροπή λογοκρισίας και όλα τα τραγούδια που λένε μέσα. Αυτό και εγώ σ' αγαπώ για αυτό και το αυτό και τέτοιο και... Δηλαδή, καμιά διακοσαριά τραγούδια που έχουν μέσα δρομόλογα, να καρατομηθούν αμέσως. Και θα παίζω μόνο αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, που λένε fuck you και τέτοια που είναι που δεν ξέρω ξένα, και ό,τι λένε ας τα λένε, τα βρουν αυτοί μεταξύ τους. Κολιόνι και στρόντζο και... Φαφανκούλο και διάφορα τέτοια.

εργαστήρια, πήγαινε στο βιβλιοπωλείο, στην Πατησιών και πάρε τα δύο βιβλία, γιατί αν δεν πας θα τα δώσουν αλλού. Θα τους ειδοποιήσω ότι άμα δεν έρθει ο Αριστίδης ο Δίκαιος σήμερα αύριο να τα πάρει, δώστε τα. Δώσε τα στη Φιλιό που πήγε προχτές που της είχα υποσχεθεί ένα βιβλίο και ξέχασα το και πήγε και δεν το είχαν, οπότε πω στη Φιλιό να πάει να πάρει αυτή τη δουλειά. Εντάξει Αριστίδη, για να είμαστε εξηγημένοι. Και φιλιά και χαιρετίσματα στο Εγάλεο, στο Χαϊδάρι, στα Βρυλίσια, στη Νέα Φιλαδέλφια. Πολλά χαιρετίσματα στη Νέα Φιλαδέλφια και δίπλα στη Νέα Χαλκιδόνα. Φιλιά και χαιρετίσματα επίσης στο Ήλιον, και στο Άκρο, και στο Ήλιον και στο Κρυστάλ, Άκρο Ήλιον Κρυστάλ, και στο Ήλιο το Σκέτο, και στα Μελίσια, στο Πάτημα, στο Χαλάνδρι και σε όλο το Χαλάνδρι, στην Πεντέλη. Τι άλλο έχουμε ξεχάσει? Στη Βουλιαγμένη. Γλυφάδα, Γλυφάδα είπαμε. Στο Σούρμενα είπαμε. Με το που λέμε το ελληνικό που λέμε Σούρμενα. Σε Πόλια έχουμε εδώ. Στον Κολονό. Θάνο, έχεις καμιά γειτονιά, καμιά συνοικία? Στο Λόφο στρέφει, στο Λόφο, τον άλλο το Λόφο εκεί στον Κολονό, πώς το λένε το Λόφο? Σκουζέ. Στο Βοτανικό. Ελπίζουμε στο καινούργιο του γήπεδο Παναθηναϊκός να μην φέρνει σοπαλίες τώρα με την Τζετσεκά 1764, όπως την είναι αυτή 1821. Πες καμιά γειτονιά, ρε. Ζωγράφου, είπαμε. Ζωγράφου, Γουδί, ορίστε. Όλα μόνος μου. Α, δεν είπαμε, δεν ξαναμιλάω. Λοιπόν, άμα ξαναμιλήσω ως τις 6 να μου τρυπήσετε τη μύτη.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
2: Για το γόνατο.
3: Αρθρολέν.
2: Για τη μέση.
3: Αρθρολέν.
2: Για τις αρθρώσεις.
3: Αρθρολέν.
2: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις.
3: Πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Ή μιλάμε ή κλείνουμε. Εμείς είπαμε δεν μιλάμε. Δεν μιλάμε, δεν λέμε δικά μας. Αλλά αυτά που γράφουν εδώ οι διάφοροι συνάδελφοι θα σας τα πω. Λοιπόν, γράφει ο Χριστόφορος ένα ωραίο σύνθημα. Τσίπρας καμένος, Βενσερέμος. Σωστό. Γράφει ο Αριστίδης. Ο Αριστίδης λέει ο δίκαιος δεν παίρνει βιβλία με απευθείας ανάθεση. Έχουμε ένα όνομα. Μας τώρα, σοβαρά τώρα, δεν προλαβαίνω να πάω ούτε σήμερα ούτε αύριο που λες ότι κλείνει το βιβλιοπωλείο. Λοιπόν, οπότε το ένα βιβλίο λέει να το δώσει στη Φιλιό που το χάσε και ένα δω λέει δώσω στον Πούπα. Ορίστε, πάνω παίρνω και πάρω το βιβλίο που σου χαρίζει ο Αριστίδης, ο οποίος είναι δίκαιος. Και εμείς ευχαριστούμε, Αριστίδη μου, γιατί είναι αυτό. Από Δευτέρα κάτι θα βρούμε να σε βολέψουμε και σένα κάπως. Με τα συγχωρήσω, βέβαια. Και άλλα που δεν είναι δικά μου, που τα λένε διάφοροι. Η Μαριάντζελα λέει μην ξεχάσει το ψυχικό. Άλλος λέει ανθούσα, γαργητό. Και αυτό κάτι εκεί στην Αγία που μετά το Σταυρό Αγίας Παρασκευής. Ο άλλος λέει στην Κάτζα, στα γλυκά νερά, στο Λιώπεση, Παιανία δηλαδή εννοώ. Σπάτα, Κοροπή, Μαρκόπουλο, καλύβια, κερατέα, δεν ξέρω αν είναι ακόμα, αν υπάρχουν, γιατί καίγονται κάθε τρεις και λίγο τα κερατέα και καλύβια καίγονται, δεν ξέρω σήμερα αν έχουν καεί. Εγώ δεν έχω να σας πω. Το ψυχικό το είπαμε, τη Φιλοθέη την είπαμε, Νέα Ιωνία την είπαμε χτες. Τι μας έχει μείνει. Ξέρω διάφοροι φίλοι εδώ πέρα. Λέει τα τρία βήτα. Βάρη, βούλια, βουλιαγμένη. Που είναι ο Γρηγόρης, ο φίλος μου σύντροφος, είναι εκεί δήμαρχος, που ήταν πιλότος παλιά. Όχι πόντιος πιλότος, κανονικός πιλότος. Ο Γρηγόρης, συνονόματος, είναι βάρη, βούλα, βουλιαγμένη. Είναι τα τρία βήτα. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι δεν είναι τρία τα βήτα. Τα βήτα είναι πέντε, άμα θέλουμε να είμαστε σοβαροί. Είναι βάρη, βούλα, βουλιαγμένη, βάρκιζα και βλάχικα. Εντάξει, είναι τα πέντε βήτα. Εντάξει, για να ξέρουμε τι λένε τα τρία βήτα και τα τρία βήτα και τα τρία βήτα και από τα τρία το βήτα, το ωραιότερο, το πιο παραθαλάσσιο, το βάρη, βούλα, βουλιαγμένη. Είναι πέντε τα βήτα. Είναι βάρη, βούλα, βουλιαγμένη, βάρκιζα και βλάχικα. Και δεν πρόκειται να σου πω τίποτα άλλο. Δεν θα σας λέω τίποτα δικό μου. Μόνο θα μεταφέρω τα μηνύματα των ακροατούλιδων. Μαργαρίτα θέλει βιβλίο, ο Παναγιώτης, ο Νίκος, ο Κυριακόπουλος, η Βασιλική θέλει ένα βιβλίο, ο Ευθύμης, ένας άγνωστος θέλει ένα βιβλίο. Τώρα, άμα θέλουν βιβλία και οι άγνωστοι, τι να κάνουν, η Ελένη, ποια Ελένη, σκέτο Ελένη, δεν έχει, τι ποια Ελένη. Αυτό είναι ερώτηση παγίδα. Για να πέσω στην παγίδα και να μου πούνε ότι ξέρεις αυτό που είπες, δεν αυτό και δεν είναι. Και να μην έχουμε κίτρινη κάρτα. Ποια Ελένη. Με ρωτούν για την Ελένη, ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Μαρία Δημητριάδη και ο Μανώλης Μητσιάς, και οι δύο το έχουν τραγουδήσει. Χατζηδάκης είναι, έτσι. Του Μιχάλη Μπουρμπούλη, αν θυμάμαι καλά, είναι στίχη. Είναι τα τραγούδια για την Ελένη. Μη μου πείτε ποια Ελένη. Γιατί και το τραγούδι λέει: με ρωτούν για την Ελένη, αχ Ελένη. Αλλά είναι διάφοροι στα ραδιόφωνα που λένε: με ρωτούν για την Ελένη, ποια Ελένη. Δεν λέει ποια Ελένη, λέει αχ Ελένη. Σαν λέμε ο Κόκερ, ποιος Κόκερ.

Φιλιά πολλά, φιλιά στη Σαντορίνη. Μην αρχίσουμε τώρα τα νησιά. Λοιπόν, γιατί πρέπει να στείλουμε χαιρετίσματα στη Σαντορίνη, στην Πάρο, στην Άξο, στη Δονούσα, στην Ανάφη, στην Αμοργό. Πιάνουμε πρώτα Κυκλάδες, έτσι μετά θα πάμε στα άλλα, άλλη μέρα. Σύρο, Τίνο, Μύκονο. Το δρομολόγιο είναι Σύρο, Τίνο, Μύκονο, Άγιο Κύρικλο, για Άγιο Κύρικο, Καρλόβαση, Βαθύ. Αλλά αυτά είναι Ικαρία και Σάμος. Γιατί Σύρο, Τίνο, Μύκονο, μετά από αυτές τις τρεις Κυκλάδες πάει, περνάει το καράβι στο Ανατολικό Αιγαίο. Λοιπόν, Ανάφη, τι είπαμε, Ίο, Δονούσα την είπαμε, Ηρακλιά, Κουφονίσια, Πάρο, Νάξο τα είπαμε, Αντίπαρο, Άνδρο, Τζιά, Κέα δηλαδή, λίγο πιο εδώ στη Μακρόνησο, γιατί και στη Μακρόνησο υπάρχουν και κάτι μελίσια, κάτι πρόβατα. Θα μου πεις, πρόβατα υπάρχουν παντού και σε πολλές περιοχές της χώρας υπάρχουν και πρόβατα και γίδια και γιδοβοσκοί. Red Red Wine είναι κόκκινο κρασί για όλους, δροσερό κόκκινο κρασί. UB40. Αυτό είναι UB40, ήταν ένα χαρτί για να πιάσεις δουλειά στην Αγγλία που συμπληρώνει.

κλάδες όμως, ε. Γιάρο. Σιρωτίνο Μύκονο είπαμε. Άλλο Ζιά. Μην ξεχάσουμε κανένα και μας κυνηγάνε και μας καταριώνται. Στη Μήλο, στη Μήλο, στην Κίμολο. Πολύ εγώ. Κόλλησα τώρα. Αυτή που είναι δίπλα στην Ήω, πώς τη λένε, ρε Θάνο. Ε, όχι στην Πάρο, την είπαμε παροναξία, τα είπαμε. Που έχει το, που έχει το μαγκανάρι και. Όχι, μαγκανάρι στην Ήω. Φολέγανδρο.

Καλά, εντάξει, τώρα έγινα αγκίστρι, σαλαμίνα, σπέτσε, σίδρα. Αυτό δεν είναι Κυκλάδες, είναι Σαρωνικός εδώ. Άργος Σαρωνικός και λίγο πιο πέρα. Μας έχει μείνει. Ο Ψαρά είναι μακριά, είναι ανήκουνε στοιχείο. Μαϊστράτης ανήκει στη Λέσβο. Κι άλλα είναι Σκιάθος, Κόπελος, Αλόνισος και η κυρία Παναγία, και αυτά είναι πάνω, είναι Σποράδες. Κάποια Κυκλάδα έχω χάσει, κάποια έχω ξεχάσει, κάποια Κυκλάδα. Και δεν θέλω να ανοίξω το χάρτη, τώρα είναι ντροπή.

0: ξεφεύγουν και κάτι επαναλήψεις, μη νομίζεις. Same old scene, το ίδιο παλιό σκηνικό, δηλαδή τα ίδια και τα ίδια, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Είναι ο Παντελής εδώ, είναι η Roxy Music. Και ο Brian Ferry βέβαια. Η Σίκινος, μπράβο, αυτή προσπάθησα να θυμηθώ. Είχα κολλήσει με την... με τη Σίκινο. Μπράβο. Είναι αυτές που δεν έχω πάει και μπερδεύομαι, κατάλαβες. Είναι Σίκινος, Κίμολος, Πολύεγος, Κουφονής, και αυτά δεν έχω πάει. Και όλο τα ξεχνάω τη Σίκινο και τη Φολέγγα το ξεχνάω. Γιατί την έχω περάσει λίγο γύρω-γύρω, αλλά δεν έχω αποβιβαστεί. Αριστείδη να μοργώ την είπαμε. Και απέναντι είναι αστυπάλη, αλλά τώρα αυτό είναι άλλο πακέτο. Είναι project 12, θα το πούμε άλλη φορά. Αύριο, ξέρω, το πω Δευτέρα. Και ανάμεσα στην... αυτά τα έχουμε πει. Ανάμεσα στην Αμοργό και στην Αστυπάλαια είναι η Λεβίθα. Είναι ένα νησάκι το οποίο είναι... έχει ένα εσωτερικό κλειστό κόλπο που εκεί πάνε και χώνονται τα ιστιοπλοϊκά που κάνουν αυτό στο Αιγαίο βόλτες. Όταν έχει αέριδες και τέτοια, ή άμα θέλουν να διανυκτερεύσουν αυτό, και έχει ένα πολύ μικρό κόλπο και είχε πάνω ένα ταβερνάκι με τον Γιάννη εκεί με τον πατέρα, τη μάνα του, τη μάνα του, τα πρόβατα που είναι κουράτη πρόβατα. Και ένα πολύ ωραίο ταβερνάκι. Μια φορά που είχα περάσει εγώ από την Λεβίθα και κατεβήκαμε να φάμε, μόλις σηκωθήκαν να φύγουν. Εμείς είχαμε πάει με ένα μικρό ιστιοπλοϊκό και είδαμε εκεί που μας έδαινε ο Γιάννης εκεί με δεν είχε δέστρες, μας έδαινε σε κάτι βράχια εκεί. Τότε μιλάμε, παλιά τα χρόνια, είναι πριν τους Βαλκανικούς πολέμους. Και την ώρα που πηγαίναμε να δέσουμε ήταν ένα σκάφος από αυτά που είναι σαν υπεροκιάνια, ξέρω, σαν το Βασίλισσα Φρυδερίκη που πηγαίνει στην Αυστραλία. Μια θαλαμιγός, τέλος πάντων, πολύ γκρανσουξε, πολύ γαμάουα που λένε έτσι, πολύ λαμπερή και τεράστια. Και λέμε, ρε, ποιος το έχει αυτό εδώ. Και κατεβήκαμε και ποιος ήτανε. Ήτανε ο Σοκράτης, η Ελένη και κάτι φίλοι τους. Μη μου πεις ποια Ελένη τώρα. Άμα θες να μου πεις ποιος Σοκράτης, έλα το συζητήσουμε. Η ώρα είναι 6. Και ο φίλος σου να φέξει.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Alpha Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Λοιπόν, δεν ξαναμιλάω. 6:02 πρώτα λεπτά. Και τυχωματά, Γιάννης Πανός, Γιώργος Παπαστεφάνου, τα λόγια.

Κουμπάρε, τη Δονούσα την είπαμε από τις πρώτες, γιατί είναι και από το πιο αγαπημένο μου. Η Δονούσα, η Ανάφη, τα Κύθυρα. Τα Κύθυρα δεν είναι Κυκλάδης.

από τα πιο ωραία θαλασσινά ταξιδιάρικα τραγούδια του Μίτσου του Παπαδημητρίου η μουσική. Από τα τραγούδια για τους μήνες, που είναι από τους ωραιότερους δίσκους της τελευταίας 20 έτια, 30 χρόνια.

παραλίγο να πω Αθήνα 984, μετά παραλίγο να πω Flash 961, μετά επικοινωνία στο 941, μετά ξέρω εγώ Click, Best, με παραλίγο να πω. Αυτό που θα πω είναι Alpha Radio σε 989, θα είμαστε μαζί ως 7. Που ακροβατίστα παταράτσα. Ο φίλος μου ο Γιώργος θα το βγάλουμε και θα το πιάσουμε από την αρχή, γιατί έφαγα το ότι πρώτη, γιατί είπαμε δεν μιλάω και κάθομαι και μιλάω. Λοιπόν, από τις βόλτες εδώ στο Αιγαίο που κάναμε με τα προηγούμενα τραγουδάκια, πάμε λίγο πιο μακριά με τον Νίκο Καβαδία.

0: Αυτός ο δίσκος ήταν ένας υπέροχος δίσκος της Μαρίζας Κοχ, με τραγούδια σε στίχους, σε ποίηματα του Νίκου Καβαδία και με Τσιτσάνη και με δικά της. Ήταν υπέροχος δίσκος. Ήταν μια πολύ εξαιρετική παραγωγή του παλιού μου φίλου του Στέλιου Φωτιάδη. Του Στέλιου Ελληνιάδη, συγγνώμη. Ο Στέλιος Φωτιάδης ήταν στο διπλανό γραφείο.
1: Στο φίλι σένιο μου Μαρκούτσι.

0: σε βάχο θαλασσινός, θάλασσα, πικροθάλασσα, γιατί να σε αγαπήσω. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος έγραψε τα λόγια και η μουσική του Μάνου Λοΐζου που τραγουδάει κιόλας.
1: Σαρακινή και Βενετσάνη πιάνουν και δένουν στο κατάρτι. Ελόγου μου το καπτά Γιάννη.

Κι εκεί στο μακελιό την άψη. Δαγκώνω τα σκοινιά, τα λύνω. Και ματώνα για

0: στις λαγώνες.
1: Τα κατσιμιχάκια εδώ.
0: Είναι ξύλινους φαλούς τριγύρω από το λαιμό. Μας πρόχναν προς τη θάλασσα με τόξα οι παταγώνες.
1: Γεια σου Χάρη, γεια σου Πάνο.

0: Αυτά σκοχάστηκα κρατώντας τα χεράκια σου το λίχνο του Αλαδίνου.
1: Υπέροχο τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου. Γεια σου Θάνου, μας ακούει ο Θάνος, μακριά βέβαια. Και ο Καβαδίας μας ακούει, ο Χάρης και ο Πάνος μας ακούν εδώ από τον Μπραχάμι. Στείλαμε φιλιά στον Μπραχάμι, έτσι με το λιχνάρι του Αλαδίνου. Στέλνουμε και άλλα πιο φρέσκα. Αλφα Radio 989, εδώ είμαστε.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Χτίζεις, αναγεννίζεις. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Υλικά οικοδομών, κάδι μπαζόν, ανυψώσεις και μεταφορές με συνέπεια και ταχύτητα. Τηλέφωνο 210-49-35-908. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Στηρίζουμε κάθε έργο από τα θεμέλια.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Λοιπόν, πολλά ταξίδια, πολλές θάλασσες, πολλά καράβια, λιχνάρια, λαδίνου, σεβάχ, θαλασσινούς. Εδώ ταξιδεύει για πουθενά ο Δήμος.
3: Έρημοι άνθρωποι, χρόνια δύσκολα και βαρύ.
2: Εμείς για πουθενά ταξιδεύουμε εδώ.

Καβάτζα και κάτι ειδησούλες εδώ για την ελπίδα, για τη δημοκρατία. Έχω τους Κυριάκους, τον Πιερακάκη και τον Μητσοτάκη. Έχω για τη βαλίτσα που βρήκανε μέσα. Τέλος πάντων, έχω διάφορα εδώ αθλητικά, τα είπαμε. Για τις φωτιές τα είπαμε. Έχουμε να πούμε και άλλα για τις φωτιές, αλλά όχι τώρα. Γιατί τώρα είπαμε δεν μιλάμε, εντάξει. Γιατί θα πούμε και για τις φωτιές και για τις πλημμύρες που έρχονται μετά τις φωτιές. Με ένα σύννεφο αγκαλιά. Θυμηθείτε τα αυτά. Κι όλα του έρωτα τα φανέρωτα μυστικά. 69-47-989-989 μηνύματα αθρώα και διάφοροι βιβλιοφάγοι βλέπω μαζεύονται. Σιγά σιγά παιδιά, μην σπρώχνεστε.

Λοιπόν, εδώ ήταν η πίστα από φόσφορο από τα τουρκικά, από την συντρόφισσα εδώ που το είπε. Θα ακούσουμε άλλο ένα που μάλλον δεν το έχετε ξανακούσει έτσι. Σιγά μην το έχετε ξανακούσει. Κάποιοι που ψάχνουνε, κάποιοι ψάχτες θα το έχουν ακούσει.

Πορτιγατζίδες, το αφιερώνουμε με πολλά χαιρετίσματα και να προσέχουνε εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή μου.

0: στέλνει ο Χριστόφορος μηνυματάκι, δεν είναι Φορτηγατζής νομίζω, που λέει με αυτά τα δύο τραγούδια που μόλις ακούσαμε, την πίστα από φόσφορο και το τρελό φορτηγό. Μύρισε Ελλάδα, λέει, όλο το σύστημα. Μύρισε Ελλάδα και κεμπάπ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, και αυτό είναι παραγγελιά από τα παιδιά του Γιάννη Μιλιώκα που το τραγουδάγανε κάποια στιγμή και είχε και το αυτοκόλλητο στο αυτοκίνητο ο Γιάννης. Μπαμπά, μην τρέχεις.
2: Θα ρω πως ήταν χθες που παίζαμε σπιτάκι.

που μάθαινα ποδήλατο που κράταγα σπεντόνα. Αγάπες παιδικές στις πέρα γειτονιές

χτες, τι προχτές, τι αύριο, τι μεθαύριο, τι σήμερα. Όλα αυτά είναι για τα ρολόγια. Εδώ είναι ακριβώς τώρα ο Λάκης Παπαδόπουλος και η Μαριανίνα Κριεζή. Έγραψε τα λόγια και τραγουδάει η Μαργαριτούλα μας. Το τικ-τακ.

Εδώ έχει και πάρα πολύ ωραίες δεύτερες φωνές. Ο Λάκης Παπαδόπουλος είναι ένα από τα πιο ωραία ερωτικά τραγούδια, ερωτικά και ξερωτικά. Και μπαίνοντας στους έρωτες και βγαίνοντας από έρωτες. Και έχει μια αισιοδοξία. Ότι εντάξει, όλο και κάτι γίνεται.

Πακετάκι με ειδήσεις και λοιπά σχόλια τα κρατάμε για τη Δευτέρα ή για αύριο μερικά αν περισσέψουν, γιατί πάντα όλο τα ίδια θα είναι, δηλαδή τι σήμερα, τι αύριο, τι μεθαύριο.

0: απόψε.
1: Έχω με αυτά τα κομμάτια, τα ελληνικά και τα ξένα και τέτοια, έχουμε παίξει, έχουμε κάψει ηχεία, γούφερ, Twitter, έχουμε Twitter μεγαφωνάκια στα ηχεία, έτσι, τριών δρόμων, τεσσάρων δρόμων, όχι τα Twitter, το X, τις πλατφόρμες και πλακίες.

τώρα που λέγαμε για στερεοφωνικά που έχουμε κάψει, ηχεία, κυρίως ηχεία και κυρίως τα Twitter, γιατί παίζαμε τσίτα πρίμα. Και στα μπάσα και στα σαμπαγούφερ είχαμε κάνει ζημιές μεγάλες. Γιατί παίζω μπάσο βασικά εγώ. Αλλά όσα γλιτώσαν από εκείνα τα στερεοφωνικά που χρησιμοποιούσαμε τότε, το Μεσοπόλεμο δηλαδή, λίγο μετά τη μικρασιατική καταστροφή, όσα γλιτώσανε από τις καταστροφές είναι όλα για πούλημα. Αν ενδιαφέρεται κανένας για στερεοφωνικά, να μου στείλετε κανένα μήνυμα, γιατί έχω κάτι ενισχυτές, ηχεία, κασετόφωνα, έχω πράγματα που μου έχουν μείνει που δεν ξέρετε να τα κάνω δηλαδή, κατάλαβες? Οπότε κάποια στιγμή πρέπει να τα σπρώξουμε.

0: 99. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: If you ever hurt my little sister, I will hunt you down.
2: Well, maybe it would make me feel better if I slept with Joey.
3: What?
2: It's Joey.
4: Τα φιλαράκια κάθε μέρα στις 2 παρατέταρτο το μεσημέρι στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Γιώργος Νταλάρας σε μεγάλες δόξες και μεγάλες στιγμές, και ο υπέροχος Σταύρος Κουγιουμτζής, ένας αγαπημένος μας Θεσσαλονικιός, ένα υπέροχο τραγούδι στο δίσκο που λεγόταν Ηλιοτρόπιο, το πρώτο Περιστέρι, το Τσάμικο.

Εδώ πέρα τώρα έχουμε ένα παιχνίδι που δεν ξέρω αν το ξέρετε. Είναι ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Σταύρος Κουγιουμτζής σε λόγια του Γιώργου Θέμελη, αλλά μετά το ξαναγράψανε με λόγια του Μανώλη Ρασούλη, και είναι ένα υπέροχο τραγούδι με λόγια εντελώς παρανοϊκά, σαν αυτά που έγραφε ο Μανώλης Ρασούλης, που είναι καταπληκτικά. Ο Λεωνίδας Βελής τραγουδάει. Με σένα πλάι μου. Προσέξτε τα λόγια, είναι wow. Ιδίως εκεί που πέφτει το αυτοκίνητο και ξανανεβαίνει και λέμε με γεια στον οδηγό.

Αυτό το τραγούδι παιχνίδι του Σταύρου Κουκιουντζή με λόγια εδώ σε δεύτερη εκτέλεση, σε δεύτερη ανατύπωση με λόγια του Μανώλη Ρασούλη, το είχαμε πρωτοακούσει στη Θεσσαλονίκη από τον Μανώλη Ρασούλη.

θυμηθήκαμε πάλι τη Θεσσαλονίκη και την Καλαμαριά και του Χαριλάου που ήταν η μουσική σκηνή που ακούσαμε αυτό το τραγούδι από τα Μανώλη Ρασούλη, μια που ξαναθυμηθήκαμε σκηνές Θεσσαλονίκης. Να πούμε καλή τύχη στον ΠΑΟΚ απόψε στην Τούμπα που παίζει στις 9 παρατέταρτο με την Άντερλεχτ και όχι πάλι ισοπαλία και μην χάσουμε κιόλας μες στην Τούμπα, δηλαδή μετά το χ του Ολυμπιακού και το χ του Παναθηναϊκού τουλάχιστον να νικήσει ο ΠΑΟΚ την Άντερλεχτ. Μήπως πάρουμε τίποτα βαθμούς στη βαθμολογία της UEFA. Και πηγαίνοντας προς την έξοδο, 5 λεπτά μόνο πριν τις 7 είμαστε, θα είμαστε και αύριο εδώ 5 με 7, έτσι, στην δεύτερη μεγάλη έξοδο που θα γίνει αύριο, που στις εθνικές οδές που θα πηγαίνουν προς Λαμία ή προς Κόρινθο, προς Πάτρα, προς, από τα καράβια, από τα πλοία, από το Λαύριο, από τη Ραφίνα, από τον Πειραιά, από παντού. Θα τα πούμε αύριο αυτά για τα υπόλοιπα. Γιάννης Πανός και Μανώλης Λιδάκης και οι δύο από μακριά χαιρετάνε.

0: θάλασσα.
1: Τελευταία αφιέρωση για σήμερα στην Τζούλια, στην Κατερίνα, στον Άρη, στον Γιάννη, στον Κώστα, στον Νίκο, στη Μαριάντζελα και στη Σμαράγδα και στον Αριστίδη και στον Χριστόφορο και στο Μανώλη το Φλιτζάνι. Φιλιά.

0: Νομίζω τα ευχαριστηθήκαμε τα τραγούδια σήμερα. Από ό,τι βλέπω, δηλαδή από μηνύματα εδώ πέρα και χαιρετούρες και μηνύματα με περιστέρια, με καπνούς που μου έχετε στείλει. Θα σας αποχαιρετήσω με τον αγαπημένο μου φίλο τον Νίκο Γιώγαλα. Και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5 και ως τις 7. Φιλάκια πολλά, γεια σας. Και Νίκος Γιώγαλας, παρακαλώ στην έξοδο. Ένα ωραίο χοροπηδικτό τραγουδάκι της εξόδου. Με τις ευλογίες σας και καλά να περάσετε. Είτε είσαστε εδώ, είτε πάτε πουθενά, είτε μας ακούτε από μακριά.
1: Ήθελα να ξέρεις πόσο σ' αγάπησα.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Δευτέρα έως Πέμπτη, περισσότερη αδρεναλίνη. Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Νέα επεισόδια. Στις 12 παρα 20 το βράδυ. Και στη 1 παρα 4, νόμος και τάξη. Οργανωμένο έγκλημα. Νέα επεισόδια. Δευτέρα έως Πέμπτη, κανένα έγκλημα χωρίς τιμωρία. Στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

μαζί. Γιατί μ' αρέσεις πιο πολύ μαζί. Γιατί τα μάτια σου δυο λάθη μου μαζί.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
2: Είμαι έτοιμη. Αυτή τη θέλω. Είναι μοιραράκι.
3: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
4: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάζω.
5: Gas or Trash.
1: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
5: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους. Και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

ότι αυτή του η εκπομπή είναι εκπομπή κανονική, με άσματα πολλά και ωραία, πολλά εφέ, πρόσωπα νέα.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.